Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω θα είσαι μόνη που θα δεις, και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστείς.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πιάσε εντόνια και κατασκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα, τόνους χώμα έχω ρίξει από πάνω.

Ας μπροστά μου η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει, στο τραγουδάκι.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μου να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα τα

Χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες, σαν των ματιών σου τις βαφές, και εσύ φοβάσαι. Τα χρόνια φεύγουν,

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

Θυμίζεις κάμαρες κλειστές.

y malaria. Gli ostravocani su haram, pi desimoni.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

πως είχες πάντα στα πλακάκια κάθε σκουπίδι και λεκέ, και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο. Να δω τον κόσμο από την πάνω.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο και τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για τον ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογων ανθράκων από την Exxon Mobil και την Chevron. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της Τεχεράνη, ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χαρακτήρισαν την επίθεση επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή. Με αφορμή την επίθεση, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Εμιράτα να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία για επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ρωσική επίθεση με ντρόν δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε έκτακτη ανάγκη λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει όμως πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα του Χανταϊού. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμα γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία. Βλάβη στο πηδάλιο ανάγκασε χθες το βράδυ το Κάλυμνος Ντόλφιν με 117 επιβάτες να επιστρέψει στην Κάλυμνο, ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ψέριμο και Κο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Διονύση.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Γεια σου, τι κάνεις.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλά.
1: Τι χαρά.
0: Πολύ ναι, καλά, πολύ. Πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ωραία εδώ στο Air News Radio 105,8. Το ανοίξαμε το μαγαζί, θα είμαστε στη συντροφιά σας.
1: Είπα Πακερίτσι, τι θέλει εδώ, είπα Πακερίτσι.
0: Το έχει ανοίξει ο Γιάννης, εντάξει. Ο γερός, μην το λέω τώρα.
1: Είπα Πακερίτσι, τι θέλει εδώ.
0: Πακερίτσι, για μας ήρθε. Για να δει πώς είμαστε, αν ξενυχτήσαμε το Σάββατο κτλ. Πώς είμαστε. Βέβαια, ξενυχτήσαμε, για να μας θεώ. Είπα Πακερίτσι, λοιπόν, η Μαρία είναι εδώ. Η Μαρία Εικόντου είναι εδώ. Η Ήρα Παρανίδου Νοητά είναι εδώ. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Κατερίνα Σαρέτη.
0: Εδώ.
1: Γιατί πρέπει να το λέμε έτσι ξεχωριστά, δηλαδή εσύ να λες εμένα, εγώ να λέω εσένα.
0: Τι θα πω τον εαυτό μου.
1: Ναι, γιατί.
0: Είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 18 και η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Δεν σημαίνει ότι πρέπει ντε και καλά να ανάψετε τα φώτα ομίχλης. Εντάξει, με τα φώτα ομίχλης όλοι να δείξουν ότι έχουν στο αυτοκίνητο φώτα ομίχλης. Τους τυφλώνει τους απέναντι, άμα δεν χρειάζεται. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δηλαδή, θα φτάσει στους 24 στα δυτικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει. Ανεκτό, υποφερτό. Το 26 επαναλαμβάνουμε. Υποσκιά. Στον ήλιο θα είναι λίγο παραπάνω. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Γιορτάζει ο Εφράσιος.
0: Να ζήσει.
1: Η Εφρασία.
0: Επίσης.
1: Ο Ιούλιος.
0: Γεια σου, Ιουλία.
1: Η Ιουλία. Αυτή και δεν γιορτάζουν.
0: Η Ιουλία η δικιά μας.
1: Αυτή και δεν γιορτάζουν τον Ιούλιο. Η Ιουλία η δικιά μας δεν είναι εδώ. Να τις ευχηθούμε.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Γιορτάζει και η Φαϊνή.
0: Α, ιδέα.
1: Ιδέα. Το ίδιο σκέφτηκα κι εγώ, αλλά δεν το
0: πάω. Τι θα σκεφτόμουν. Γιατί να κρατηθεί. Άμα δεν το πει σήμερα, πότε θα το πει.
1: Ξέρω εγώ. Είναι διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία.
0: Μόνο.
1: Διεθνή ημέρα μουσείων.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας και ημέρα του στόλου της Βαλτικής στη Ρωσία. Υπάρχει ακόμα.
0: Θυμάμαι.
1: Ο στόλος της Βαλτικής υπάρχει. Τη Μαύρη Θάλασσα δεν υπάρχει.
0: Θυμάμαι παλιά. Σταμάτα.
1: Όχι, είναι στο βυθό.
0: Δεν, το ξέρω, σταμάτα.
1: Υπάρχει, αλλά.
0: Υπήρχε.
1: Τον απολαμβάνουν τα ψάρια.
0: Ναι. Πώς το λένε. Τώρα που πες διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία,
1: ναι.
0: Παλιά θυμάμαι, όταν ήμουν μικρή,
1: ναι.
0: Που θεωρούσαν, ας πούμε, α, Μαρκόνισσα σου λέει. Είναι Μαρκόνισσα.
1: Ναι.
0: Τώρα και καπετάνισες πια.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Γιορτάζει ο Άγιος Φίλικος επίσης, να ξέρεις. Και ο Άγιος Βενάντιος. Είναι προστάτης της νεολαίας ο Άγιος
0: Βενάντιος. Εντάξει, Βενάντιος.
1: Χρόνια πολλά σε όλη την νεολαία, την καθολική, που τη γιορτάζει ο Βενάντιος.
0: Σαν σήμερα το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά της Κινουρίας. Και από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως ο Τουρκοφάγος ο Νικηταράς. Έτσι έγινε Τουρκοφάγος ο Νικηταράς, να ξέρεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Ήταν σαν το Braveheart.
1: Ούτε του Braveheart μπορούσε να
0: Ήταν, υπόθενε σε τέτοιο.
1: Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων. Το βρήσανε. Το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες.
0: Οι δροσουλίτες είναι μύθος,
1: ναι.
0: Ωραίος.
1: Ναι.
0: Το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. 5 χρόνια πριν το Μάιο του 68. Το 1965, σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ήταν 1980 όταν άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται παυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές, πολλά λεφτά τότε, τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλό Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί.
1: Το 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα ή Μένιο Κουτσόγιοργα, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
0: Και το 2000, με συντηρητική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου, εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για ένταξή της στην ΟΝΕ, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση δηλαδή. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Λοιπόν, από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού τότε υπερψηφίζουν την έκθεση, το ΚΚΕ την καταψηφίζει και το δίκαιο απέχει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τέτοια έκανε ο Συνασπισμός τότε. Καμία σχέση ο Συνασπισμός με τον ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Το 1846 γεννήθηκε ο Πέτερ Κάρλ Φαμπερζέ. Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός από τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά.
0: Να είχαμε ένα τέτοιο αυγό.
1: Ναι, τα έχουμε δει σε ταινίες, τα έχουμε δει σε αυτό. Υπάρχουν πολλές απομιμήσεις κτλ.
0: Και αυτά τα αυγά μας αρέσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Γεννήθηκε επίσης ο Φρανκ Κάπρα, σαν σήμερα το 1897. Μυθικός σκηνοθέτης.
1: Και η Μαρκό Φοντέιν το 1919, επίσης, η μπαλαρίνα.
0: Και αυτή η
1: μύθος,
0: θρύλος. Χάσαμε σαν σήμερα το 1967 τον Νικηφόρο Μανδυλαρά, δικηγόρο και αγωνιστή της Δημοκρατίας.
1: Τον Ιαν Κέρτις το 1980, τον τραγουδιστή του τον Joy Division.
0: Λοιπόν, το 2017 επίσης πέθανε ο Κρις Κορνέλ, ο Κρίστοφερ Μπόιλ, έτσι είχε γεννηθεί.
1: Το βαφτισιμιό του.
0: Ναι, ναι, ο κιθαρίστας του Soundgarden.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Πεθάνει, δεν το θυμόμουν.
1: Ναι, καλημέρα στον κύριο Παύλο. Να λοιπόν που 200 χρόνια μετά αποκτήσαμε πάλι ρωσικό κόμμα. Αυτό, κύριε Παύλο, στο μυαλό μου είστε. Δεν είναι ότι γυρίσαμε 10 χρόνια, 15 χρόνια πίσω. Γυρίσαμε κάτι αιώνες πίσω.
0: Χρόνια πίσω.
1: Θα έχουμε το ρωσικό, το βρετανικό, το γαλλικό και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Κανονικό λέει, και όχι για να τζήσαν αυτών των θείων επιστολών, έτσι να έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους να μας λένε την αλήθεια, να μην έχουμε ανάγκη την ειδηπαθή Μαρία και εκείνον τον ξενέροδο τον Δημήτρη. Εννοεί την κυρία Ζαχάροβα και τον κύριο Δημήτρη Πεσκόφ, έτσι.
0: Ναι, μην μπερδευτούμε.
1: Ρίγη εθνικής και αδελφικής συγκινήσεως. Έρχεται το ξανθό γένος, ξανθός άγγελος. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όλα, κύριε Παύλο, έχουμε να λέμε. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη με 10 βαθμούς, παρακαλώ. Υγεία εύχονται. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Της Φωτεινής αρέσουν όλα. Της αρέσει το τραγούδι για την αρχή. Έφανε ξυπνητήρι για να μας ακούσει σήμερα. Θέλει να πούμε χρόνια πολλά στη μαμά της που κλείνει τα 74
0: να
1: σήμερα.
0: Τη χαίρεσαι, να τη χαίρεστε. Βέβαια.
1: Και της αρέσουν όλα όσα λέμε. Πολύ ωραία.
0: Να τη χαίρεστε. Να πούμε ξεκινώντας,
1: ναι,
0: και θα το πούμε και στις 7, καλή επιτυχία στα παιδιά γιατί ξεκινάνε τις προαγωγικές σήμερα.
1: Άλλε προαγωγικές.
0: Εντάξει, όμως, ναι, είναι άγχος και για τα παιδιά.
1: Οι προαγωγικές.
0: Γιατί δεν είναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι. Τόσες μέρες θα κάνουν εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: μη σας λέει η Κατερίνα, γιατί η Κατερίνα είπε καλή επιτυχία Ελλάδα την Παρασκευή και πήγαμε δέκατη.
0: Καλά, δεν θα πω καλή επιτυχία Ελλάδα.
1: Δεν θα έλεγες όμως.
0: Δεν θα έλεγα.
1: Πες το μου αυτό.
0: Γιατί
1: τώρα.
0: Πες με έναν καντέμισα.
1: Όχι.
0: Άλλος τον μνημόνευσε. Όχι. Άντε τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Άλλος είπε, αναφέρθηκε το φέρτο την ίδια μέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία στα παιδάκια. Και. Γιατί θα έχουν ξυπνήσει τώρα με αγωνία.
1: Τα λες παιδάκια, έχεις δει κάτι παιδάκια που είναι 2 μέτρα και 20 εκατοστά, ας πούμε.
0: Και δεν το είπε. Το ύψος κάνει.
1: Όχι, είναι ντερέκια, ρε παιδί μου.
0: Μάβουν,
1: δεν
0: παιδάκια.
1: Το λες και παιδάκι.
0: Παιδάκια,
1: ναι,
0: είναι. Παιδάκια είναι. Παιδάκια
1: είναι. Άλλη πάστα αυτά τα παιδιά, ρε.
0: Είναι.
1: Ρε, είναι όλα με θεληματικά από 1,90 και πάνω.
0: Κάτι
1: δηλαδή
0: τα ταΐζετε, δεν ξέρω τι,
1: ναι,
0: τα τραβάτε.
1: Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Εξελίσσεται, ναι, το είδος. Μπράβο, καλό, ναι, είναι αυτό.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Καλό δεν είναι.
1: Ξέρω εγώ, ξέρετε.
0: Τι μου, ρε.
1: Λοιπόν. Άλλο.
0: Τι θα βγαίνουν όλα.
1: Άλλο.
0: Δύο μέτρα σαν και εμένα.
1: Ναι.
0: Και ένα μέτρο και ένα μήλικο. Βέβαια, έχω άλλη χάρη εγώ, αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει. Πού θες να ξεκινήσουμε, Διονύση, να ανοίξουμε τη βεντάλια της επικαιρότητος.
1: Ναι, κοίτα να δεις.
0: Έλα.
1: Το λογικό είναι να ξεκινήσουμε από την Eurovision.
0: Από την Eurovision, ωραία.
1: Γιατί να ξεκινήσουμε από την Eurovision.
0: Ναι.
1: Παιδιά, επειδή την Παρασκευή έλεγαν κάποιοι, βρείτε κάτι άλλο να μας πείτε, μας λέτε για την Eurovision, βγήκαν τα νούμερα τηλεθέασης.
0: Ναι.
1: 84% έφτασε.
0: Καλά, φυσικά.
1: Ξέρετε τι είναι το 84%. 9 στους 10 που είχαν ανοιχτή τηλεόραση έβλεπαν Eurovision. 9 στους 10. Όχι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Είδαν και μετά, παρά την, για κάποιους, ψυχρολουσία, ρε παιδί μου, που πήγα στη 10η θέση η Ελλάδα, για παράδειγμα, είδαν και 25-28% τηλεθέαση η εκπομπή που είχαμε μετά, εδώ στο Earth News, μετά την Eurovision. Έπιασε αυτή 28%. Φυσικά. Θέλω να πω ότι ο κόσμος ενδιαφέρθηκε και το αγκάλιασε πάλι όπως γίνεται κάθε χρόνο. Γι' αυτό και αποτελεί είδηση στην οποία ασχολούμαστε.
0: Και γι' αυτό δίνουμε... γιατί είναι ένας θεσμός, ναι, Eurovision, ναι, ο οποίος παρά τα 70 του χρόνια είναι ηθαλής.
1: Ναι, ρε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, ότι το Βολάρε Πεπίνο Ντιπιού, ξέρω εγώ πώς το λένε, ήταν το 58 τραγούδι, φυσικά, που είχε εμφανιστεί στην Eurovision από τον Ντομένικο Μοντούνιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, μ' άρεσε πολύ
0: αυτό το αφιέρωμα.
1: Να το πω αυτό. Το αφιέρωμα που κάνανε και εμφανίστηκαν διάφοροι που δεν είπαν τα δικά τους τραγούδια, αλλά αλωνών που είχαν βγει είτε πρώτα είτε όχι πρώτα, αλλά είχαν εμφανιστεί στην Eurovision και αφήσανε το στίγμα τους. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Εμένα μ' αρέσει που ανακάλυψε την Eurovision και κάτσε και την είδε όλη. Μπράβο.
1: Όχι, ήταν. Έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: τα τελευταία χρόνια δεν την έβλεπα ολόκληρη. Αυτή τη φορά την είδα ολόκληρη. Αλλά πολύ ωραία η Ρουσλάνα. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Τι ήθελα να πω.
0: Τι?
1: Ήταν καλή παραγωγή. Δηλαδή, σχεδόν όλα τα τραγούδια, με εξαίρεση κάποιους που κάθονται σε ένα καθρέφτη και τραγουδούσαν μόνοι τους, όπως έκανε αυτό στις Μάλτας. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν αλλαγή σκηνικών, φωτιές επάνω, νερά,
0: ήταν,
1: αυτό.
0: Δεν ήταν θέμα παραγωγής, ήταν θέμα έμπνευσης κάθε χώρα.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν θέλεις και να το υποστηρίξεις. Δεν μπορούν να το υποστηρίξουν όλοι.
0: Έτσι πρέπει να κάνει αυτό κάθε χώρα.
1: Εδώ λέγανε, ας πούμε, ο εκπρόσωπος της βουλγαρικής τηλεόρασης, για παράδειγμα, έλεγε ότι εμείς μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, ας πούμε, γιατί η χώρα.
0: Πουλάκι μου, ναι, η Βουλγαρία 2-3 φορές, ναι, δεν έχει συμμετάσχει, γιατί δεν είχαν λεφτά οι άνθρωποι.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Το ξέρω. Εντάξει. Αυτό το λέω. Είναι ακριβό πράγμα.
0: Μην κοιτάς, εμείς είμαστε Brooklyn.
1: Και τηλεοπτικό προϊόν, αυτό.
0: Ναι. Ναι. Πάντως, εγώ θεωρώ. Εν τω μεταξύ, με βρίζαν εμένα, ναι, φίλοι και γνωστοί που μας πρίξατε.
1: Ντροπή τους, το λέω προκαταβολικά.
0: Ακού τώρα ναι, για να καταλάβεις τώρα πώς σκέφτεται ο κόσμος. Μου λέει, μας πρίξατε τόσες μέρες που λέγατε τι δίνουν οι στοιχηματικές και τα προγνωστικά. Λέω, συγγνώμη, εγώ τα έβγαζα τα προγνωστικά.
1: Όχι. Εσύ τα έβγαζες.
0: Όχι. Εγώ μετέφερα.
1: Μπορώ να το πιστοποιήσω, κυρίες και κύριοι, δεν έβγαζε η Κατερίνα.
0: Όχι. Άμα έβγαζα εγώ τα προγνωστικά, θα είχα βγάλει το μπαγκαράγκα. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς μεταφέρουμε αυτά τα οποία βλέπουν και αφουγκράζονται όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θεσμό και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τα βγάζουμε το κεφάλι μας.
1: Όχι.
0: Δεν δημιουργούμε. Λέει, μας δημιουργήσατε προσδοκία. Λέω, εγώ σας δημιουργήσα μια προσδοκία. Εγώ.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχει πιάσει διάφορα.

0: ακούω τέτοιο είδος μουσικής. Άκουγα.
1: Εγώ δεν ακούω.
0: Μικρή άκουγα. Εντάξει. Αλλά.
1: Καλά, μικρή ακούω τα πάντα.
0: Ναι, θέλω να πω. Όχι.
1: Από τη Γερακίνα μέχρι. Ναι.
0: Όχι,
1: μέχρι
0: μικρή άκουγα για μια περίοδο.
1: Ναι.
0: Μόνο heavy metal.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι ρε παιδί μου σε ξενίζει, ας πούμε, πώς. Κι όμως, ας πούμε για παράδειγμα, επίσης με εξοργίζει και με ενοχλεί πάρα πολύ όταν πολιτικοποιείται ένα τέτοιο γεγονός.
1: Ναι.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Και εμένα.
0: Είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει και το γεγονός ότι, για παράδειγμα, αποκλείστηκε η Ρωσία. Εγώ το θεωρώ λάθος.
1: Ναι. Εγώ όχι.
0: Όχι, αλλά... όχι, δεν είναι λάθος. Είναι λάθος, Διονύση.
1: Εντάξει, εγώ το θεωρώ.
0: Είναι λάθος, είναι πολιτικό κι αυτό.
1: Να σου πω. Πώς το λένε. Πάντως είναι και διάφοροι.
0: Τεμπάζομαι για το κόμμα Καριστιανού.
1: Είναι και διάφοροι που φροντίσανε να ρίξουν, ρε παιδί μου, να στείλουν πολιτικά μηνύματα. Δηλαδή, το λέγαμε αυτό για την Κροατία. Η οποία Κροατία. Έπαιξε με έναν μύθο, δεν είναι μύθο, είναι από την ιστορία της χώρας, ας πούμε, όπου οι γυναίκες έφαφαν τα πρόσωπά τους με αυτά τα περίεργα τατουάζ για να μην τις παίρνουν οι μουσουλμάνοι να τις εκμουσουλμανίσουν, που ξέρετε τι σημαίνει να τις εκμουσουλμανίσουν, έτσι, αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω, βασίστηκε στην ιστορία και άλλες φορές έχουν βασιστεί στην ιστορία, ιστορία της χώρας. Γι' αυτό είχαν σκυλιάσει, για παράδειγμα, τα διάφορα bots τα τουρκικά στα social media κατά του τραγουδιού της Κροατίας, όπως είχε γίνει παλιότερα κατά του τραγουδιού της Ουκρανίας ή κατά του τραγουδιού του οποιοδήποτε.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτό είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο τραγουδίο πια.
0: Είναι.
1: Εντάξει, έχει εξελιχθεί και σε διπλωματικό. Όταν ψηφίζουν όλοι το γείτονα, ας πούμε, κοιτάνε τις διπλωματικές τους σχέσεις. Κυρίως οι επιτροπές.
0: Διονύσιμο, αυτό γίνεται από καταβολή Eurovision.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά κυρίως οι επιτροπές το κάνουν αυτό.
0: Δεν ήταν, από πάντα ήταν έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: τον Άγγλο το λυπήθηκα.
0: Τον πήρανε κοντά τους γιατί ήταν μοναχό. Το είχαν στείλει μοναχό του αυτό.
1: Δεν είναι το μοναχό του, είναι ένα βαθμό και μηδέν από το κοινό.
0: Πάντα έτσι γίνεται. Αλλά να σου πω κάτι. Το είχαν αφήσει μοναχό του.
1: Εντάξει, το είχαν αφήσει μοναχό του.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια.
1: Αφού είχε και μπαλέτο, τον μπαλέτο που είχε πάει. Θα πει να βγάλει τη τηλεόραση πιο από πάνω του.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια μου. Ναι. Τον Ακύλα το χάρηκα. Καταρχήν ήταν πολύ ωραία η εμφάνισή του. Πολύ προσεγμένη.
1: Εγώ θα το πω τώρα. Ναι. Λίγο η εικόνα λίγο με φόρτωσε. Ήταν
0: καλά, εντάξει.
1: Πολύ...
0: αυτό το αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Με έπηξε λίγο, ρε παιδί μου.
0: Ήταν όμως άψογη η εκτέλεση όλου αυτού του πράγματος. Ήταν πολύ καλό. Εμένα μου άρεσε που το ευχαριστήθηκε το παλικαράκι αυτό. Δηλαδή χόρευε όλη την ώρα.
1: Να σου πω κάτι όμως. Άλλο ένα πράγμα που ήθελα να το πω εγώ, θα το πω μετά και στον καλεσμένο μας. Όταν βγήκε στον προκριματικό ο Ακύλας, έτσι, που τον είδαμε όλοι.
0: Στον ημιτελικό, όλοι. Ναι.
1: Στον προκριματικό που πέρασε και πήγε της Ελλάδας.
0: Στον ημιτελικό.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι παιδί μου, στη Eurovision.
0: Εδώ, λέει.
1: Εδώ, στον εδώ.
0: Στην Ελλάδα.
1: Εδώ, λοιπόν, ήταν πιο χορευτάρικος. Ήταν πιο, δηλαδή, χόρευε περισσότερο ο ίδιος. Τώρα είχαν περιοριστεί αυτά.
0: Εντάξει, είναι και διαφορετικό πράγμα τώρα. Έχεις και μεγάλο βάρος πάνω σου.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Αν το σκεφτείς αυτό.
1: Αλλά εγώ τον χαιρόμουν περισσότερο στους προκριματικούς εδώ στην Ελλάδα που πέρασε. Τότε που τον μάθαμε, δηλαδή. Γιατί φαινόταν να το χορεύει περισσότερο και να το διασκεδάζει περισσότερο.
0: Μα δεν είναι αυτό το θέμα μόνο. Το θέμα είναι ότι το απόλαυσε. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ότι το παιδί το διασκέδασε, το απόλαυσε. Και ότι μετά με το βάρος που του φορτώθηκε από όλους όλο αυτό το πράγμα, βγήκε και ζήτησε και συγγνώμη. Συγγνώμη το παιδί. Δηλαδή.
1: Έλα, παιδί μου. Έλα σε
0: πάει
1: παρακαλώ.
0: Καράκι
1: έλα, σε παρακαλώ. Καλημέρα στον Δημήτρη. Σε εμάς τους Παναθηναϊκούς, λέει, μια Eurovision είχε μείνει για να ελπίσουμε.
0: Άστε.
1: Ευρωπαϊκή διάκριση που πάει και αυτό.
0: Δημήτρη.
1: Σωστό. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Ποθητή. Από την Σαντορίνη. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα. Στη ζωή μας όλα είναι πολιτική. Λέει ο κύριος Πάνος. Να ξέρεις.
0: Τι να σας
1: σου
0: πω.
1: Λέει. Επειδή έλεγες πριν, έκανες τα
0: εντάξει,
1: τα
0: όλα είναι πολιτική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι να πω. Πάντως, εγώ ρίξα γέφυρες. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω. Τέλος πάντων, πέρασε και αυτό. Πάμε για το επόμενο. Του χρόνου πάλι.
1: Ναι. Δίπλα.
0: Δίπλα μας.
1: Αν θα γίνει τελικά στη Βουλγαρία.
0: Να τους βοηθήσουμε εμείς.
1: Γιατί λέγαν διάφοροι εντωμεταξύ, μόλις βγήκε η Βουλγαρία, οι οποίοι επειδή δεν το είχαν δει στα προγνωστικά, δεν το πιστεύανε.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ πως αυτό και το. Και ο άλλος ο τύπος που ήταν λίγο ραπ και έλεγε για τη χώρα του Μολντόβα, Μολντόβα, Μολντόβα συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ότι αυτά σου κολλάνε, σου μένουνε.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή όταν άκουσα αυτό. Όλα τα τραγούδια, γιατί δεν τα είχα ακούσει όλα τα τραγούδια, τα άκουσα προχθές. Όταν τα άκουσα όλα, της Βουλγαρίας και της Μολδαβίας μου κολλήσαν συν το τζάλα της.
0: Δεν μ' άρεσε με αυτό.
1: Της Κύπρου.
0: Ο...
1: Όχι, σου κολλάει, ρε παιδί.
0: Όχι,
1: μου.

0: κολλάει.
1: Μετά βγαίνεις και τραγουδάς αυτό. Και θεωρούσα ότι θα πάνε πολύ καλά. Λοιπόν, αλλά πάρα πολλοί δεν είχαν υπολογίσει τη Βουλγαρία. Και μόλις το είδανε, ενδεχομένως για να βγάλουν και μια ξύνα, αρχίσανε. Θα πάμε στη Βουλγαρία να βάλουμε και φτηνή βενζίνη και διάφορες. Ρε, αφήστε ρε τους ανθρώπους, ρε. Να το χαρούν και αυτοί. Δηλαδή, αμάν.
0: Άντε τώρα από εκεί πέρα.
1: Να πάμε να βάλουμε φτηνή βενζίνη.
0: Ναι, ναι. Ναι. Η Μολδαβία, ναι. Αν αυτό το τραγούδι το είχε στείλει 5 χρόνια πριν, θα είχε βγει πρώτο.
1: Είναι πολύ πιθανό.
0: Ήτανε αυτή η τάση.
1: Είναι
0: τότε.
1: Πιασάρικο. Ναι, είναι πιασάρικο. Είναι σουμένη. Ναι, καλημέρα, κύριε Τρίφωνα. Λοιπόν. 5 βαθμούς έχουν στα Κορέστια. 5.
0: Εντάξει. Εμάς μας άρεσε τον Μπαγκαράγκα και στους δύο.
1: Ναι.
0: Ναι. Και έτσι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ναι. Γιατί να μην το βάλουμε.
0: Ναι.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εκατέρωθεν απειλές και πάγωμα των συνομιλιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Παράλληλα, δημοσίευσε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη. Απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η Τεχεράνη, σύμφωνα με διεθνή μέσα, σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, στην οποία περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει πανδημία όπως ο COVID. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στην κυρία Μόρφο. Μας στέλνει μηνύματα. Σας έχουμε πει πως μας στέλνετε μηνύματα, αλλά το ξέρετε ήδη. Είτε μέσω Viber, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Είτε μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, η κυρία Μόρφο που μας έχει στείλει μέσω Viber, μας στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία. Νομίζω ότι η κυρία Μόρφο είναι κάπου στο πορτοράφτη, λοιπόν, από το χάραμα. Είναι υπέροχη, υπέροχη, μαγική
1: πολύ
0: φωτογραφία.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Μας λέει καλημέρα, καλή και ήρεμη εβδομάδα. Τι ήρεμη. Δεν θα είναι ήρεμη, κυρία Μόρφο. Δεν ακούσατε πριν τις
1: δουλίτσες. Έχουμε δουλίτσες.
0: Γίνεται χαμούλης, γίνεται.
1: Παντού,
0: σε όλα τα επίπεδα.
1: Έχουμε πράγματα.
0: Θα σας τα πούμε. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνίας. Καλή εβδομάδα. Συννεφάκια βλέπω εκεί. 16 βαθμούς. Συννεφάκια όμως, αλλά και η παραλία λίγο, η θάλασσα λίγο ανταριασμένη την κόβω. Ο κύριος Σολομώντας που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 12,5 βαθμούς. Καλή εβδομάδα μας λέει. Ο κύριος Δημήτρης λέει: παρακαλώ, ενημερώστε τους φίλους ακροατές. Είναι στο Διόνυσο με 15 βαθμούς. Ότι στο Διόνυσο, στην περιοχή της καφετέριας Νόε, άλλοι δεν δουλεύουν τα φανάρια προς την κάθοδο κατεβαίνοντας. Μήπως αρχίζουν να δουλεύουν αργότερα, μήπως είναι πορτοκαλί που αναβοσβήρουν. Γιατί αν δεν, πρέπει να ειδοποιήσετε να έρθουν να τα φτιάξουν.
1: Ποιος να ειδοποιήσει. Τα βλέπουν, δεν έχουν σύστημα να βλέπουν ποια φανάρια είναι καλασμένα και ποια όχι.
0: Έχουν, λες.
1: Δεν θα έχουν, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Ωραία.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Ο κύριος Κώστας στέλνει ένα μήνυμα που λέει: αγαπητή Βουλγαρία, η σειρά είναι Σέγγεν, Ευρώ, Eurovision, Μνημόνιο. Ναι, εντάξει. Τώρα, επειδή έχουμε εμεί την πεπατημένη, δεν πάει να πει ότι θα ακολουθήσουν όλοι. Ο κύριος Νίκος, διαφωνώ, λέει. Συνήθως οι γείτονες, καλή εβδομάδα εύχεται, συνήθως οι γείτονες, οι γειτονικοί λαοί, μοιράζονται κοινά πολιτιστικά στοιχεία, συνεπώς η ψήφος είναι σε κάποιο βαθμό λογική. Εντάξει. Έχει και αυτό ένα. Δεν μπορώ να ψηφίσω τη χώρα μου, άρα ψηφίζω τους γείτονες που έχουν την ίδια μουσική παράδοση.
1: Εντάξει, είναι και αυτό. Είναι και τα ακούσματα.
0: Είναι και αυτό ένα. Αν και κάποιος τους ξένησε πάρα πολύ η ψηφοφορία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οι γειτονικές χώρες έδινε η μία στην άλλη ένα βαθμό, γιατί έχουν και άλλα, έχουν και εθνοτικά θέματα. Τέλος πάντων, ισχύουν και αυτά. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον κύριο Νίκο από το Αρκαλοχώρι Κρήτης. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Που λέει, επειδή, ο ίδιος κύριος Δημήτρης που μας λέγεται ο Διόνυσο, που λέει επειδή κάθε μέρα κάνω αυτή τη διαδρομή, γιατί δουλεύω σχηματάρι 4-5 φορές τη εβδομάδα, τα βλέπω να δουλεύουν, αλλά υπάρχει και η μία σπάνια ή δύο φορές να μην δουλεύουν. Ναι, δεν ξέρω, λέει, ποιον πρέπει να ειδοποιήσω. Η Κατερίνα λέει μπορούν να το δουν στο σύστημά τους, άρα θα έρθουν να το φτιάξουν. Φανταζόμαστε.
1: Ναι.
0: Φανταζόμαστε. Ελπίζουμε. Πιστεύουμε. Απλά να ξέρετε κι εσείς όσοι τυχόν θέλετε να περάσετε το συγκεκριμένο σημείο, ότι δεν δουλεύουν τα φανάρια στην κάθοδο. Έτσι, στην κάθοδο, ναι. Κατεβαίνοντας.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ναι. Έβλεπα αυτό το χάρτη που έχει φτιάξει ο Τραμπ, τον καινούριο. Ναι. Αυτά τα διάφορα που φτιάχνει και ανεβάζει. Και που είναι η Αμερικανική σημαία και καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής.
0: Όλοι.
1: Μη σου πω όλη τη Μέση Ανατολή. Όλοι.
0: Μόνο αυτήν. Ναι. Το Αφγανιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Ταργκίτσι.
1: Όλα. Ναι. Σε αν.
0: Το Πακιστάν.
1: Ό,τι όλα. Σε αν υπάρχει, το έχει καλύψει. Ναι. Θα τα πάρει όλα αυτά.
0: Σιγά να μην τα πάρει και σιγά μην τα ελέγχει. Γιατί ελέγχει την Ιεμένη, ελέγχει.
1: Όχι, θέλω να πω τι θέλει να πει ο ποιητής.
0: Τίποτα δεν θέλει να πει. Θέλει να πει ότι από όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Επειδή έχει σε διάφορα σημεία.
1: Και την Τουρκία μέσα.
0: Καλά, ναι. Επειδή έχει σε διάφορα σημεία, ρε παιδί μου, βάσεις, μπορεί να δεχτεί επίθεση στο Ιράν. Αυτό θέλει να πει, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ τι θέλει να πει. Θέλει να το πιέσει τώρα. Εσύ είδες αυτό. Εγώ είδα ένα άλλο που δεν ξέρω αν είναι αληθές ή είναι ψεύτικο.
1: Ποιο?
0: Είδα τον Τραμπ να κυκλοφορεί και να έχει δίπλα του σιδεροδέσμιο έναν εξωγήινο. Ρε, αφήστε τους εξωγήινους, ρε, που θέλετε να τους βάλετε και χειροπέδες. Τι κακό είναι αυτό το πράγμα. Σας ενόχλησαν.
1: Κινδυνεύουμε, το ξέρεις.
0: Σας ενόχλησαν οι εξωγήινοι. Δηλαδή, έλεος όμως. Ναι. Χωρίς να έχει σχόλιο, είχε μόνο αυτό. Ένα βιντεάκι όπου ήταν, περπατούσε αυτός και πώς ήταν με τον Μαδούρο που ήταν δίπλα στους FBI-τζίδες και τους CIA-τζίδες με χειροπέδες. Ήταν και ένας εξωγήινος.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω.
0: Να αφήσω τους εξωγήινους.
1: Εγώ νομίζω το εξής.
0: Κάνω τα χέρια.
1: Ότι ας πούμε, είχε πάθει καταρχήν στέρηση γιατί δεν είχε το κινητό του δύο μέρες, τρεις στην Κίνα.
0: Του τα αφαιρέσαν όλα.
1: Ναι.
0: Ή τα σβήσαν όλοι. Γιατί φοβόταν μην έχουν κακόβουλα λογισμικά.
1: Ό,τι και να έχει, δεν το είχε το κινητό.
0: Δεν
1: ξέρω τώρα το λόγο, αλλά δεν είχε το κινητό.
0: Και ξεδίνει τώρα.
1: Έπαθε στέρηση.
0: Μπούκωσε.
1: Ναι. Και μετά. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι χαζεύει, ας πούμε, στο κινητό του, κοιτάει τα social, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βλέπει ένα ωραίο βίντεο που με έχει εμένα να σέρνω έναν εξωγήινο. Χρακ, το κοπανάω. Θέλω να πω, τι να του πει.
0: Τι να του πει, όχι, τίποτα δεν του λες.
1: Μπορεί να του πει.
0: Τίποτα δεν του λες.
1: Δεν του λες.
0: Συνήθως αυτό το λες στα 14χρονα, στα 15χρονα, όχι βρε αγόρι μου, μην να δημοσιεύεις οτιδήποτε, μην μένεις έτσι αλόγιστα κτλ. Ναι. Στον Τραμπ τι να πας, μεγάλος άνθρωπος.
1: Όχι.
0: Δεν μπορείς να του πει τίποτα.
1: Και πρόεδρος.
0: Και πρόεδρος, έτσι. Ναι, άμα, ναι, τώρα... άμα θες, πες του.
1: Ναι, τέλος ναι. πάντων.
0: Γιατί όποιοι του λένε, είδε πώς καταλήγουν. Το είπε ο Μέρτς ότι ταπεινώνεται στη Μέση Ανατολή και παίρνει 4.000 στρατιώτες να φύγουν. Κατάλαβε αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Άστο καλύτερα και είμαστε σε περίεργος
1: τώρα να σας πούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε. Δεν ξέρουμε.
0: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η τάση δείχνει προς πολεμική σύγκρουση. Αυτό δείχνει τάση. Να σας το πούμε. Επειδή μας είπατε και καλή και ήρεμη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν το πολύ βλέπουμε. Να σας το πούμε τώρα με το χέρι στην καρδιά. Δεν.
1: Τι να σας πρωτοπούμε από αυτά που συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Είναι... και εντός και εκτός, ας πούμε, έχει θέμα.
0: Εκεί έχει πολλές μετακινήσεις, έχει πολλά νεύρα, έχει επιθέσεις ακόμα και σε πυρηνικό εργοστάσιο, ας πούμε, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έξω από το εργοστάσιο. Εντάξει, δεν επλήγει ο πυρηνικός σταθμός, δεν έχουμε καμιά πυρηνική διαρροή, μην φοβηθείτε, ας πούμε, και τρέξετε τα καταφύγια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γίνονται πραγματάκια τα οποία είναι επικίνδυνα. Πολύ επικίνδυνα.
1: Γενικά ναι. είναι, υπάρχει ένταση, γιατί και μην νομίζετε ότι έχουν ηρεμήσει. Ποτέ δεν ηρέμησαν. Σας το λέμε κάθε μέρα αυτό τα πράγματα στο Ρώσο-Ουκρανικό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ούτε εκεί είναι ήσυχα τα πράγματα.
0: Όχι. Ούτε εκεί έχουμε ηρεμία.
1: Και έχει κάθε μέρα.
0: Ίσα-ίσα,
1: και επιθέσεις έχει κάθε μέρα. Και ο πόλεμος συνεχίζεται μια χαρά. Μια χαρά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, με αμύωτη ένταση. Καλημέρα στην Μόλι Βολέσβου. Στην κυρία Μυρσίνη.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα, σήμερα, να σας πούμε αυτό. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ.
1: Ναι.
0: Εδώ.
1: Ναι.
0: Κυβερνητικό Συμβούλιο.
1: Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας.
0: Α, γεια σου. Αυτό. Αυτό με τα αρχικά.
1: Ναι, τώρα εντάξει.
0: Εντάξει. Εγώ δεν τα θυμάμαι.
1: Και
0: εσύ τα θυμάσαι, κατάλαβα.
1: Είναι μεγάλο. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό θα συνεδριάσει.
1: Θα συζητήσουν.
0: Θα συζητήσει διάφορα πράγματα ενδιαφέροντα. Δηλαδή, θα συζητήσει μέσα σίγουρα αυτή την ιστορία με την Τουρκία που θέλει να φτιάξει νόμο. Που να...
1: Τη γαλάζα πατρίδα.
0: Διάβαζα και έγραφα ότι λένε οι Τούρκοι πως θα φτιάξουν, λέει, ένα νόμο που θα τους δίνει το δικαίωμα να αυξήσουν την ΑΟΣ τους στα 200 ναυτικά μίλια. Έγινε τίτλος αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας μεταξύ μας, μην το πείτε σε πολλούς, η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας είναι 140 ναυτικά μίλια. 130 με 140.
1: That's.
0: Δηλαδή 200 θα πρέπει να φτάσει κάπου, ξέρω εγώ, κοντά στην άλλη πλευρά, στο Ιόνιο. Δεν γίνεται. Απλά το λένε έτσι για λόγους προπαγανδιστικούς. Έτσι.
1: Είναι πληθωρική.
0: Ναι, αυτό.
1: Πώς να το πω, αλλιώς.
0: Δηλαδή, όλο μέχρι τον Πειραιά να θέλουν να κάνουν, 140 είναι.
1: Ναι.
0: Δεν πάει παραπάνω.
1: Πού να πάει.
0: Τα 200 δεν βγαίνουν, μάνα μου.
1: Εντάξει, τι να κάνεις όμως. Αφού
0: αλλά αυτοί το λένε έτσι. Έτσι ορίζει το ναυτικό δίκαιο. Αλλά έτσι ορίζει το ναυτικό, το δίκαιο της θάλασσας. Ότι ορίζει ότι κάποιος μπορεί να κηρύξει αυτόνομα 200 ναυτικά μίλια ΑΟΣ, για παράδειγμα, αν δεν έχει γείτονες και αν δεν ενοχλεί γείτονες. Αν ενοχλεί γείτονες.
1: Δεν βγαίνει.
0: Πρέπει να το συζητήσουν. Κατάλαβε. Και εκεί θα γίνει τώρα ό,τι να γίνει. Λοιπόν, στο ΚΙΣΕΑ θα συζητήσουν αυτό. Θα συζητήσουν την ιστορία του αυτού του ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο,
1: βέβαια,
0: που ακόμα ψάχνονται γενικώς, δεν ξέρω αν το έχουν αποκρυπτογραφήσει πλήρως, αλλά θα συζητήσουν ενδεχομένως και το να πάρουμε κανένα δύο φρεγάτες από δίπλα.
1: ΜΕΚΟ.
0: Από φίλους. Όχι.
1: Από τις άλλες.
0: Τις ΜΕΚΟ θα τις εξυγχρονίσουμε.
1: Πελεγκρίνη.
0: Μπεργκαμίνη.
1: Αυτές.
0: Όχι Πελεγκρίνη. Πελεγκρίνη είναι ο Πελεγκρίνης. Είναι πήγε στο Πασόκ αυτός. Άλλο. Μπεργκαμίνη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Και αυτό πιστεύουμε ότι θα συζητηθεί, εν πάση περιπτώσει, και θα έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό. Το λέω να σας προειδεάσω, αν ακούσετε μετά αυτό, θα πείτε. Α, τα παιδιά μας το πάνε.
1: Ναι, γεια σας. Επίσης, μη σας κάνει εντύπωση, αν αρχίσετε να βλέπετε να βγαίνουν πάλι στην επικαιρότητα διάφορα θέματα, ποιος υπουργός έχει λογαριασμούς στο εξωτερικό, ποιος υπουργός έχει αυτό, ποιος αρχηγός πολιτικός, ποιος βουλευτής έχει αυτά.
0: Έχουν,
1: θα συνεχιστεί αυτό το πανηγύρι.
0: Έχουν, αφού έχουν.
1: Ναι, θα συνεχιστεί το πανηγύρι, λέω τώρα.
0: Ναι, σιγά το πανηγύρι.
1: Πανηγύρι είναι. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα με τι ασχολούμασταν.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε φρέσκα πράγματα, ρε παιδί μου, να ασχοληθούμε.
1: Έχουμε, θα μου πει και δύο κόμματα.
0: Καταρχήν, έχουμε το γεγονός ότι έσκασε μία. Εγώ θα το πω. Το εκμυστηρεύουμε εδώ πέρα από την εκπομπή. Βγήκε ένα σεναριάκι που έλεγε ότι μπορεί να γίνουν εκλογές αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Καλά, αυτό έχει βγει καιρό. Ναι.
0: Άλλο θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Άσε με να ολοκληρώσω. Μην με διακόψεις.
1: Όχι, πες.
0: Με το που υπόθηκε αυτό το σενάριο, επέσπευσαν διάφοροι τις ανακοινώσεις των κομμάτων.
1: Ναι.
0: π.χ. η κυρία Καριστιανού, ναι, που μαζεύει υπογραφές, που ήταν να πάει σήμερα στον Άριο Πάγα, αλλά δεν θα πάει τελικά. Συν τον κύριο Τσίπρα, που είπε ότι δε, νωρίτερα ήταν νωρίς, αργότερα θα είναι αργά.
1: Κάνει τίζερ
0: αυτό τώρα, είναι, ναι, φοβερό. Ναι. Νωρίτερα θα ήταν νωρίς, αργότερα, ναι, θα είναι αργά. Ναι. Καλό. Ναι. Ναι. Οπότε εμείς στο ενδιάμεσο, γύρω στα τέλη Μαΐου, 26 με 28, λέει, θα ανακοινώσει και αυτό στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Γιατί την πατήσανε με το ότι ακούστηκε ότι μπορεί το Σεπτέμβριο. Και έτσι θα είναι. Τόσο καιρό, βγήκε μετά στο χθες ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: εκλογές θα γίνουν στο τέλος του
1: 2020. Το λέει ο άνθρωπος εδώ και, ναι, καιρό.
0: Ναι. Οπότε θα έχουν 10 μήνες να εκτεθούν και άρα,
1: κοίτα,
0: να φουσκώσουν ή να ξεφουσκώσουν.
1: Θα σου πω κάτι,
0: εξαρτάται.
1: Θα, ναι, πω κάτι. Επειδή μίλησα και με κόσμο,
0: ναι,
1: το Σαββατοκύριακο, ναι, ναι, και μου έλεγαν, ναι, ότι υπάρχουν κάποιοι,
0: ναι,
1: οι οποίοι, όχι εκτός Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να γίνουν εκλογές μετά το ΤΙΔΕΘ.
0: Αν έχουν τα εκλογικά τους γραφεία.
1: Εγώ, παιδί μου, έχουν αρχίσει και.
0: Περιοδίες. Εντάξει. Να έρθουν στο κοινό τους. Καλό είναι. Αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή.
1: Και επαφές, ναι, και επικοινωνιολόγοι και έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θα αρχίσουν όλοι να ζητάνε δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Θα,
1: ναι,
0: τους τρελάνουν τους δημοσκόπους. Κάνε μια τοπική δημοσκόπηση, ξέρω εγώ, στη, κάνω πέτρα ραχούλα. Καταβαίνω ή δεν καταβαίνω.
1: Ποιος
0: με απειλεί. Ναι,
1: ναι, ποιος.
0: Αυτό. Ποιος με απειλεί.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Θα έχουν τέτοια θέματα.
1: Όπω, παιδιά. Εν τω μεταξύ.
0: Καλά, αυτοί τουλάχιστον έχουν, γιατί αν θα είναι υποψήφοι, δεν θα είναι υποψήφοι στο ίδιο κόμμα. Οι άλλοι που δεν ξέρουμε ποιο κόμμα θα είναι.
1: Καλά, αυτοί έχουν μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι,
1: αυτοί έχουν ένα θέμα κι αυτοί. Μεγάλα προβλήματα έχουν. Γιατί με, διάβαζα επίσης.
0: Ναι. Και, α, δεν μίλησε με κόσμο. Τώρα διάβαζα.
1: Μου πάνε κιόλας. Μου πάνε.
0: Ότι πολύ ασχολήσουν το Σαββατοκύριακο. Αντί να κάτσεις τα αυγά σου να δεις λίγο Eurovision να την ευχαριστείς. Καθώς και μιλήσουν με κόσμο. Για πες.
1: Μου έλεγαν λοιπόν ότι κάποιοι που το είχαν σίγουρο ότι θα πάνε στον Τσίπρα έχουν φάει πόρτα.
0: Από τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ή από τους δικούς του, εν πάση
1: περιπτώσει. Ναι, από το επιτελείο.
0: Ναι. Ναι. Από το επιτελείο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα τι θα κάνουν.
1: Περιμένουν.
0: Γι' αυτό έλεγα πριν ότι κάποιοι δεν ξέρουν με ποιο κόμμα θα κατέβουν.
1: Ναι.
0: Και αν θα κατέβουν τελικά, ας πούμε, ναι, γιατί, ναι, μπορεί να μην υπάρχει κόμμα. Κατά τον κύριο Πολάκη, ας πούμε, ή κατά τον κύριο Χατζη Σοκράτη, που, έστειλε, που έκανε μια δήλωση, ξέρω εγώ τι έκανε, ανάρτηση, ναι, δεν, ναι, έχω καταλάβει ακριβώς έκανε ο κύριος Χατζη Σοκράτη. Δεν ήξερα καν ότι εξακολουθεί και ασχολείται με τα κοινά. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, να καταργηθεί, ζητάει να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατεβάσει ρολά. Και γι' αυτό εξεμάνει ο κύριος Πολάκης. Που λέει, πώς τα αφήνεις αυτά να κυκλοφορούν. Είπε απευθυνόμενο στον κύριο Φάμελο.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Πώς τα αφήνεις αυτά να κυκλοφορούν. Και το διέγραψε την κυριοβουλευτική ομάδα, όχι από το κόμμα.
1: Δεν γίνεται έτσι εύκολα.
0: Ναι, το ξέρω, πρέπει να γίνει η, ναι, Επιτροπή Διεντολογίας. Ναι. Αλλά στο κόμμα θα πάει να μιλήσει αυτό, στο Πολιτικό Συμβούλιο. Τι έχουν, κεντρική
1: αφού
0: επιτροπή,
1: είναι
0: κάτι.
1: Μέλος, ναι, ο αυτό. Άνθρωπος, ναι.
0: Θα έχουν και αυτοί θέματα.
1: Έχουν και αυτοί.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Καλά.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Καλημέρα, κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλημέρα στον κύριο Στέργιο. Ο κύριος Γιάννης μας λέει: τόλις να μπω στη θάλασσα, μόνο τις πατούσες έβρεξα. Είναι κρύο ακόμα, κύριε Γιάννη μας. Κάνει κρύο.
1: Ναι, κάνει.
0: Ναι.
1: Είναι κρύα η θάλασσα, παιδιά, ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Σιγά σιγά όσο θα ζεσταίνει και η θερμοκρασία της θάλασσας και θα είναι καλύτερα. Μην στενοχωριέστε, θα κάνετε τα μπανάκια σας κανονικά.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη από, από το Φούρναρι, από το Λαύκο, το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πυλίου.
1: Γεια σου, βρεσί Γιαννάκη.
0: Εντάξει.
1: Γεια σου,
0: ο Γιάννης μαζί με όλα τα φουρναράκια.
1: Όλοι, κοιτάξτε.
0: Την Κυριακή έχει βουλευτικές εκλογές η Κύπρος.
1: Ναι.
0: Και εμείς έχουμε το 2027, λέει ο Νίκος. Μάλιστα.
1: Έχουν και αυτοί, ναι.
0: Τα δούμε. Όλα θα τα δούμε. Τώρα που είπε Κύπρος. Έγινε μία σύνοδος εδώ στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: έτσι, όπου συμμετείχε η Τζόρτζια Μελώνη, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Χρυστοδουλίδης, ο Αλθάνη του Κατάρου,
1: ο
0: Εμμύρης, ναι. Ναι, ο δικός μας ήταν τους φιλοξένης.
1: Δεν ήταν ο οικοδεσπότης ο δικός μας,
0: ήταν,
1: όχι, έχει κάνει λάθος.
0: Ποιος ήταν ο οικοδεσπότης?
1: Όχι, ο Αντένα το διοργάνωσε.
0: Ο ποιος?
1: Ο Αντένα.
0: Μη χειρότερο.
1: Τέλο
0: πάντων, είχε ένα φόρουμ ολόκληρο για το οποίο συζητήσανε και για ενεργειακά θέματα αλλά και για τη μετανάστευση. Βγάλανε και μια κοινή δήλωση, ας πούμε. Λοιπόν, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έτυχε τη δημοσιότητα που του έπρεπε.
1: Δεν έτυχε, γιατί είχε άλλα θέματα.
0: Ναι,
1: ωραία,
0: αυτό. Ναι. Χάθηκε. Απλά να πω ότι γίνονται και τέτοια πράγματα, κύριε παιδί μου, και έχουν το ενδιαφέρον του όταν η περιοχή είναι σε ένα βρασμό. Και όπως έχουμε ξαναπεί και το έχετε ακούσει πολλές φορές, ξαναγράφονται γενικώς οι χάρτες.
1: Όλες οι χώρες είναι ενδιαφερόμενες για όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Όλες αυτές οι χώρες ενδιαφέρονται και γι' αυτό και συνομιλούν. Και τώρα σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, με τον Κώστα και την Κατερίνα.
2: Ξέρετε και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Γεια σας, βρε παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να είμαστε καλά.
2: Καλώς τα παιδιά.
1: Τι κάνετε, καλά?
3: Πολύ όμορφα. Εσείς πώς είστε?
2: Βέβαια, πολύ.
1: Εγώ φεύγω.
3: Πού πας?
2: Πού πας, καλέ?
1: Αγία Πετρούπολη.
3: Αυτά.
2: Γιατί, έχεις δουλειά εκεί?
1: Διάβαζα ότι είναι ο παράδεισος επί της γης.
3: Έτσι.
2: Είναι.
1: Ναι. Δεν υπάρχει, πόλη σαν την Αγία Πετρούπολη.
3: Να,
1: ο Κώστας φταίει γι' αυτό.
3: Ναι, είναι, μιλήσαμε χθες με την Κατερίνα και είχαμε δει αυτό το βίντεο. Το βίντεο που είναι η κυρία Καριστιανού μαζί με την κυρία Γρατσία και τον κύριο Θανάση Αυγερινό και μαζεύουν τις υπογραφές μάλλον εκεί για τα καταστατικά κλπ. Για το νέο κόμμα το οποίο θα γίνεται η κυρία Καριστιανού.
2: Σήμερα καταθέτει.
1: Όχι, δεν θα πάει σήμερα. Μαζεύει και άλλες υπογραφές.
3: Θα πάει πιο πίσω.
1: Πάει αύριο.
0: Να το πούμε, έχεις δίκιο, Κατερίνα. Ήταν να πάει σήμερα στον Αρία Πάγο, το είχε προαναγγείλει.
1: Θέλει και άλλες υπογραφές.
0: Τελικά δεν θα πάει. Τελικά δεν θα πάει σήμερα.
2: Άλλαξαν τα σχέδια.
3: Θέμα ημερών, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Σημεία την Πέμπτη στο Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη, στο ανακοινώσει από Θεσσαλονίκη, το Ολύμπιο. Λοιπόν, ο κύριος Τουμών που ανέβασε το βίντεο αυτό στα social media και αναβαρύχθη μετά συνέχεια και από τα sites κλπ. Είναι ένα κύριο ο οποίο είναι πρόεδρο τη ελληνική κοινότητα στην Αγία Πετρούπολη. Και εγώ έστειλα μία προπέρσινη συνέντευξή του στην Κατερίνα για να δει ποιος.
1: Ήμουν ήσυχη
3: ναι.
1: Και μου στέλνει τη συνέντευξη
3: του, η οποία λέει ότι εδώ στην Αγία Πετρούπολη είναι πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα από την Ελλάδα, είναι πολύ πιο φθηνά όλα, τα λεφτά μας μένουν στο τέλος του μήνα, μας περιφέρονται πολύ καλά, είναι παράδεισος. Επίσης είναι εδώ η γυναίκα. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Αυτά είναι σπίτι, βάζει πρώτα την οικογένεια και μετά τη δουλειά.
2: Καλά, σοβαρά
3: είναι,
2: τώρα.
3: Ναι. Είναι εδώ γίνεται κατά τα παιδιά, να προσέχει το νοικοκυριό της και μετά τα.
0: Εγώ είχα διαβάσει μια ανάλογη συνέντευξη του Προέδρου των Ελλήνων που ήταν στη Μαριούπολη. Αλλά πλέον δεν υπάρχει Μαριούπολη. Την έχουν ισοπεδώσει. Αυτή τη Αγία Πετρούπολη.
1: Όχι.
0: Αυτή τη Αγία Πετρούπολη έχουν ισοπεδώσει την Μαριούπολη.
1: Όχι,
0: να τα λέμε και αυτά.
1: Κάνεις
0: γιατί έτσι νομίζουμε
1: λάθος.
0: Διάφορα πράγματα.
1: Κάνεις λάθος.
0: Ένας ακροατής, ξέρεις τι μας έστειλε, Κώστα και Κατερίνα. Μας έστειλε το εξής. Ότι γυρνάμε 200 χρόνια πίσω. Θα ξαναέχουμε το φιλορωσικό κόμμα, το αγγλικό κτλ.
3: Έχουμε πλάνο από αυτό.
0: Ναι.
3: Από Χριστιανού, από το.
0: Αυτό, τέτοια διακρίξη. Πράγματα. Ξέρω εγώ. Δεν έχουμε.
3: Το λέω στο κοντρόλ.
2: Ναι. Και για το σωτηριακό.
1: Νομίζω ότι αν είχαμε από την ίδρυση του φιλορωσικού κόμματος πριν 100 χρόνια.
2: Στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία έγινε αυτή η εκδήλωση. Και παρόν ήταν και ο συνάδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός, υποκριτής στη Ρωσία.
0: Δεν γράφανε πριν από λίγο καιρό ότι η κυρία Γρατσία είχε αποτραβηχτεί ή την είχαν λίγο παραμερίσει να μην φαίνεται.
1: Εντάξει, ρεπορτάζ ήταν.
0: Αυτό γι' αυτό ρωτάω, ρε παιδιά, ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει τελικά.
1: Όχι καλέ, αυτό είναι και ευχήθηκε κιόλας η γυναίκα.
0: Αυτό είπα, τι λέω, το ίδιο πράγμα λέμε.
3: Να πω κάτι, το ρεπορτάζ σας κάποια κόμματα, δώστε και λίγο καιρό στους συναδέλφους. Εγώ με την καλή να το λέω και με καλή την πίστη, γιατί κοίτα, έχουν αλλάξει πολλές εποχές. Κάποτε όλες οι εφημερίδες ξεκινάγανε και λέγανε θα έχω αυτόν, θα κάνει ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, αυτόν ρεπορτάζ Πασόκ και αυτό στα λοιπά κόμματα. Και με τρεις πολιτικούς συντάκτες έκανε όλο το πολιτικό ρεπορτάζ. Τώρα τα κόμματα σε λίγο, αν κάνει και. Όχι, αν κάνει, θα κάνει και ο Τσίπρας, αν κάνει και ο Σαμαράς, θα είναι 13-14.
2: Μα δεν θα το
0: Εγώ πάντως. Τον ένα ρεπόρτερ που θα κάνει τα λοιπά κόμματα, τον λυπάμαι, ας πούμε.
3: Κάποιος ρεπόρτερ όμως θα χρειωθεί.
0: Το ρεπόρτερ που θα κάνει τα λοιπά κόμματα, τώρα τα λοιπά είναι πάρα πολλά. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν θα αντέχει.
2: Δύο για τα λοιπά.
0: Εξαρτάται τώρα, κοίταξε να δεις. Ας πούμε τα λοιπά, τα 8 λοιπά είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα 8 λοιπά. Οπότε αυτός που κάλυπτε ΣΥΡΙΖΑ, ξέρει και τα πρόσωπα και πράγματα, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον χώρο. Οπότε μπορεί να καλύψει και τα υπόλοιπα 8.
2: Θα συστεγαστούν κάπου, μάλλον.
0: Θα το δούμε.
2: Υπό τον κύριο Τσίπρα, κάποιοι.
0: Ορκίζεσαι, πέσω στον κύριο Πολάκη. Ναι,
2: όχι,
0: αυτό.
2: Δεν του λέω
3: πρέπει
2: τίποτα.
3: Να κερδίσει την πίστη αυτών των ανθρώπων, να μιλάς μαζί τους, να καταλαβαίνεις, να ξέρεις τους σχετισμούς, να αρχίσεις. Δηλαδή, θέλει δουλειά το ρεπορτάζ, ειδικά σε ένα καινούριο κόμμα, να καταλάβεις ποιος είναι τι. Δηλαδή, είναι
1: δεν ξέρεις πρόσωπα και πράγματα, δεν ξέρεις την ανθρωπογεωγραφία του, δεν ξέρεις την ηγετική ομάδα πολύ καλά.
0: Αυτή που βλέπεις, ο κύριος Αυγερινός.
1: Αυτό είναι εύκολο.
3: Δεν είναι
0: Γρατσία.
3: Κάτσε και βλέπεις και τι ρόλο.
0: Θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον. Αυτό για τον κύριο Σαμαρά είστε σίγουροι θα κάνει κόμμα.
1: Έτσι λένε ότι ψάχνει και γραφεία, λέει.
0: Γιατί εγώ διάβασα ότι οι δημοσκοπήσεις δεν πολύ δείχνουν. Είχα διαβάσει, δεν ξέρω αν αληθεύει, γι' αυτό σας ρωτάω να μου το επιβεβαιώσετε, να μου το διαψεύσετε. Ότι είχε αναθέσει σε μια δημοσκοπική εταιρεία να κάνει γκάλοπ εάν σηκώνει ή δεν σηκώνει. Τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι δεν πιάνει και όσο θα ενδεχομένως θα ήθελε.
2: Θα δείξει, γιατί και εκείνο αν κάνει κόμμα κάπου τώρα πρέπει να το κάνει. Εν πάση περιπτώσει.
1: Πώς θα το κάνει.
2: Όχι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο.
3: Στο, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που μιλούσαμε με κάποιο κόσμο, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε στο κύκλο συνομιλητών του Αντώνη Σαμαρά, μου είπαν δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει τώρα. Αν δεν αναγίνει, θα γίνει το φθινόπωρο.
2: Το φθινόπωρο.
3: Ότι, λένε αποκλείεται τώρα.
2: Αν δεν περιμένει
3: να δει πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο. Έτσι λένε εκείνοι τώρα, να σου πω κάτι. Η αλήθεια νομίζω το εξής. Αυτό που έχω καταλάβει τους τελευταίους μήνες, πηγαίνουν στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά, το βλέπουν πάρα πολύ. Ναι. Όλοι αυτοί θα είναι, είναι και φίλοι του, γνωστοί του, πολιτικοί υποστηρικτές, το οποίο θέλουν να κάνει κόμμα. Και κάνουν λίγο την, την επιθυμία τους, την κάνουν.
0: Ωραία. Αυτούς όλους.
3: Συγγνώμη.
0: Αυτούς όλους, εσύ γιατί τους βρήκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι δουλειά είχαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μια δημοκρατία είναι.
3: Κάποιοι είναι μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, έχουν εκλεγεί πριν από τρία χρόνια. Παιδιά δεν έχουν φύγει ακόμα.
2: Έχουν συνεργαστεί προφανώς με τον Αντώνη Σαμαρά, ήταν και πρωθυπουργός.
3: Ωραία. Ο Αντώνης Σαμαράς είπα, θα μπει στη Βουλή άμα κάνει κόμμα. Δηλαδή, κοίτα, αν έχεις ένα. Το λέω πολύ χοντρικά τώρα και μπακαλίστηκα. Αν ψηφίσουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι, τόσο είναι συμμετοχή σε μόνες εκλογές, το 3% είναι 150.000. Δεν πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί να βρει τόσο πολύ 150.000 όλη την Ελλάδα να τον ψηφίσουν. Ναι. Εντάξει.
2: Μα εγώ νομίζω ότι για όλα αυτά τα κόμματα που θα κινηθούν πέριξ του 3, το θέμα είναι οι δεύτερες εκλογές, όχι οι πρώτες. Αν
0: φαντάζομαι όμως ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα ποντάρει στο 3%. Δηλαδή, μπαίνω, δεν μπαίνω στη Βουλή. Ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή, αν αποφασίσει να κατέβει και κατέβει σε εκλογές, θα ποντάρει πιο ψηλά. Ο ίδιος, τι θα θέλει, θέλω να πω. Δηλαδή, με ένα 3% δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένος, δηλαδή, που βάζει τον πήχη στις 150.000. Οι 150.000 δεν θα του αρκούν, φαντάζομαι.
3: Ναι.
0: Έτσι έχω την αίσθηση. Είναι πρώην πρωθυπουργός ο άνθρωπος. Δηλαδή, θα έχει άλλες βλέψεις, θέλω να πω. Δηλαδή, θα πιστεύει ότι αν κατέβει, θα έχει.
1: Και τι ρε, Διονύση, με την πολιτική.
0: Πάνω από 3%. Ναι, εντάξει.
3: Άλλο αυτό τότε.
0: Ναι,
1: άλλο.
0: Άλλες εποχές.
2: Αλλιώς. Όταν είχε μπει στη.
3: Ναι, ναι, στην Βουλή. Άλλες εποχές τότε δεν πήγαν 15 κόμματα.
2: Πόσο ήτανε 4,6.
3: Είχε πάρει καλά για πάνω.
0: Ναι, γύρω στο 5. Από εκεί, γύρω στο 5.
3: Ήταν τότε μόνο. Ούτε ο συνασπισμός δεν είχε μπει στη Βουλή το 93. Ήταν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, Πολιτική Άνοιξη, ποιο άλλο κόμμα.
1: Είχε μπει όμως.
3: Ποιο.
1: Ο Σαμαρά.
3: Ναι, ο Σαμαρά μπήκε. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Ήταν
0: τώρα έχουν δημιουργηθεί. Είναι άλλο, τελείω άλλο το οποίο όντω. Και αν θα μπει, θα βγουν κάποιοι άλλοι.
1: Εμένα αυτό που με νοιάζει και πριν κλείσουμε να σα πω είναι θέλω τέλος να ακούσω πώς θα τα λένε αυτά τα κόμματα.
3: Θα, εντάξει, αυτό θα το βρουν τα
2: ονόματα. Έχεις καμιά ιδέα.
1: Όχι, δεν έχω καμία και δεν τη δίνω. Και αν είχα, δεν τη δίνω σε κανέναν. Ναι. Την πουλάω άμα θέλουν. Όχι, δεν τη λέω.
2: Γιατί η κυρία Καριστιανού κατάλαβα νέα ελπίδα, είπε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν
1: είναι
2: αυτό το όνομα του κόμματος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Κοντά ψαρμός.
3: Λοιπόν, σε έχω κάτι ακόμα μικρά από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά επειδή είναι παρά δύο, θα σα κρατήσω αγωνία, θα σα τα πω αύριο.
1: Εντάξει,
0: δεν θα συντέψουν μέχρι αύριο, δεν θα ακυρωθούν μέχρι αύριο, έτσι. Κράτα τα, φύλα τα. Γεια σα.
3: Καλημέρα, γεια σα.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Παπαχλήματος και την Κατερίνα Δούκα. Ναι. Και τώρα θα πάμε μουσικά μέχρι τις 7 και θα επιστρέψουμε με τους προσκεκλημένους μας και επίσης.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα, και ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το Αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εν μέσω σεναρίων για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστούν οι επιλογές στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της μετά τις απειλές για επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν φέρεται να εξετάζει την επιβολή ειδικού φόρου στα υποθαλάσσια καλώδια που περνούν από την περιοχή και μεταφέρουν κρίσιμα διαδικτυακά και χρηματοοικονομικά δεδομένα μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα. Κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας συγκροτήματα κατοικιών στη νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Πληροφορίες σχετικά με θύματα και ζημιές δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαλαν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Σε βάρος του οδηγού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών.
2: από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Σαν τα χιόνια.
0: Πάλι θα φύγω. Απειλή,
1: Πάλι το πρόλαβε.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία, ωραία είναι να έχεις έτσι λίγες μέρες άδεια, να ξεφεύγεις λιγάκι, να ταξιδεύεις, να ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει.
1: Να φορτίσεις τις μπαταρίες.
0: Ακριβώς, ναι, χρειάζεται. Και τώρα επειδή είναι καλοκαίρι και όλες, ξέρεις, θέλει ρε παιδί μου, θέλει σε τακτά χρονικά διαστήματα.
1: Το ρίξαμε το παρασύνθημα,
0: αλλά εγώ θα είμαι πολύ τακτικά κοντά για ένα μήνα. Μετά.
1: Αντιγιά πάλι.
0: Μετά το Δεκέμβρη. Λοιπόν, οπότε τέλος πάντων. 13-14 βαθμούς έχουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: 16 Αλεξανδρούπολη.
1: Εγώ λίγο πιο χαμηλά το βλέπω, αλλά δεν έχει μεγάλη απόκληση.
0: Τώρα 12, εντάξει, να, τώρα. Και 10. Αν πας στα δίκαια, έχει 9. Τι να κάνουμε.
1: Στα δίκαια, ναι. Είναι πιο χαμηλά.
0: Άμα πας στο.
1: Πας όμως Αλεξανδρούπολη, 16.
0: Στον Ευρωκόπιο, αν πας, έχει 5 με το. 3. 5. Άμα πας στις. Από 3 έως 5.
1: Α, από 3 έως 5.
0: Ναι, εκεί η γύρω περιοχή. Αν πας στην Καβάλα, έχει 14.
1: Αν πας στην Καλαμάτα.
0: Αν πας στην Καλαμάτα και ερθείς με το καλό.
1: Ναι.
0: Δω, φέρε μου ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό. Η Καλαμάτα έχει 14 επίσης. Οπότε ναι. Ναι, αλλά. Αν πας λίγο πιο κάτω από την Καλαμάτα.
1: Πας
0: στη Σπάρτη, ας πούμε, προς τα εκεί, 18.
1: Ναι.
0: Τι κοιτάς, ναι.
1: Όχι, κοιτάω, λέω κανένα 20, δεν έχει πουθενά.
0: Πώς δεν, αν πας στην Κρήτη, στην Νότια Κρήτη, έχει 19. Στον Άγιο Νικόλαο έχει 19, ας πούμε.
1: Έχει
0: 19. Οπότε καταλαβαίνεις. Η
1: άμα
0: κατάσταση
1: δεν έχει
0: είναι.
1: Έχει 20 πουθενά χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, για σένα. Για σένα που είσαι κρυουλιάρη και θα πρέπει, ας πούμε, η θάλασσα να ανέβει πάνω του 25 βαθμούς στο νερό για να μπει.
1: Το νερό, γιατί.
0: Που δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Μόνο στα. Πώς το λέει και μάλλον, στα απλιά. Στα ριχά δηλαδή.
1: Ξέρεις τι καλά είναι και εκεί.
0: Ναι, να έρχεται και το κύμα.
1: Φλάτς,
0: μια χαρά. Σου κάνει και. Πώς το λένε.
1: Μασάζ.
0: Οχό, ναι, υδρομασάζ.
1: Αυτό θα έλεγα. Είναι σαν να είσαι σε μια μπανιέρα υδρομασάζ.
0: Κανονικά.
1: Ναι.
0: Καίγεσαι ωραιότατα και μετά ξεφλουδίσεις.
1: Κάνεις και σαν το ψάρι.
0: Σαν το φίδι. Ωστόσο, 25 θα φτάσουμε σήμερα, σύμφωνα με την πρόβλεψη. Με λίγη συννεφιά κατά περίοδος πυκνή. Το ίδιο και αύριο πιο ψηλά, 26. Σε γενικές γραμμές καλά θα είναι, απλώς κάποιες βροχούρες θα έχουμε.
1: Αυτό θα έλεγα, γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα μας έδειχνε ότι θα είναι λίγο άστατος ο καιρός.
0: Θα είναι, ναι.
1: Την εβδομάδα. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Όχι, κατά περίοδος θα είναι άστατος, οπότε όπου πιάσει και αν πιάσει. Ναι, θα πάει μέχρι και τη Δευτέρα τουλάχιστον έτσι. Και μετά, όχι ότι τώρα δεν είναι κατά καλό καιρό. Κατά καλό καιρό. Καλοκαιράκι το λες. Σιγά θα μας φας. Ιούνιος έρχεται. 25, το 25 θα γίνει 27 σιγά σιγά. Κάπως έτσι κινηθούμε. Το πρωί θα αρχίσει να ανεβαίνει λίγο παραπάνω ο υδράργυρος. Εντάξει.
1: Και μια φορά σαν τις προηγούμενες εβδομάδες θα θυμάται. Τέσσερις κάνω και ένα χαμηλό έτσι να.
0: Το πρωί λίγο. Ναι. Το πρωί, ναι, ναι. Τέλος πάντων, εγώ εκεί που ήμουν ήταν πάρα πάρα πολύ καλά. Όλη την ημέρα με τα κοντά. Και δεν γινόταν διαφορετικά. Να σου πω, έχουμε γιορτές σήμερα. Κάτσε να δεις ποιο γιορτάζει. Έχουμε. Εφράσιος, Εφρασία, Ιούλιος. Μα η μήνα να γιορτάζει γι' αυτός. Και Φαϊνή. Ναι. Και Φαϊνή.
1: Σφίνα στο Μάιο, Ιούλιος.
0: Ναι. Είναι, λέει, Θεοδότου Τεκούσης και των συναυτής εν Αγκύρα Παρθένων.
1: Όλοι αυτοί που γιορτάζουν σήμερα.
0: Ναι. Οπότε μπορεί και να μην είναι η επίσημη γιορτή της Εφροσύνης, ας πούμε, σήμερα. Μπορεί να έχει κι άλλη, λέω τώρα. Εγώ δεν το έψαξα.
1: Κάτσε, Εφροσύνη έλεγε ή Εφρασία.
0: Αυτό δεν έλεγε τώρα.
1: Γιατί μήπως γιορτάζει άλλη μέρα η Εφροσύνη.
0: Αυτό λέω, Βρεσί. Ναι. Αυτό. Τι είπα τώρα,
1: δεν
0: Ελένη.
1: Το γράφει παρακάτω. Συνήθως μας το λέει.
0: Δεν μας το λέει. Όχι,
1: δεν
0: μας το λέει.
1: Δεν
0: μας το λέει. Εφρόσιος, Εφροσύνη. Από το Εφρασία. Μεγάλη χαρά, καλή διάθεση, τρελή χαρά δηλαδή. Τρελό από χαρά
1: τρελό
0: που λέει και ο Μαραβέγιας. Να αυτό.
1: Να, αυτό είχε στο μυαλό του.
0: Τώρα, παγκόσμιες ημέρες σημερινές.
1: 18 του Μάη σήμερα.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας. Θυμάται κάθε χρόνο στις 18 του Μάη. Σπίστηκε με σκοπό να ενημερώσει το κοινό για μια ομάδα σπάνιων ασθενειών που επηρεάζουν κυρίως το νευρικό σύστημα αλλά και το δέρμα. Είναι ένας γενικός όρος η πορφυρία που περιλαμβάνει 8 διαταραχές, οι οποίες προκαλούνται από έλλειψη ενός από τα ένζημα που συμμετέχουν στην παραγωγή της αίμης, ενός βασικού συστατικού της αιμοσφαιρίνης, που βοηθά στη μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα. Η έλλειψη αυτή οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή αίμης και συσσόρευση χημικών ενώσεων που ονομάζονται πορφυρίνες στο σώμα, επηρεάζοντας είτε το νευρικό σύστημα είτε το δέρμα.
0: Τι να πω,
1: οι μορφές της, τώρα να μην
0: ναι, όχι, πολύ, πολύ ιατρικό,
1: ναι,
0: πολύ ιατρικό και είναι σαν να ακούω κινέζικα.
1: Ναι.
0: Ένα πράγμα. Παγκόσμια μέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS η σημερινή και...
1: Από πότε αυτή καθιερώθηκε?
0: Το 98, ναι. Από την Διεθνή Πρωτοβουλία για το εμβόλιο, τέλος πάντων. Η ημερομηνία επιλέχθηκε, λέει, σε ανάμνηση μιας ομιλίας του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Bill Clinton, σε ένα πανεπιστήμιο εκεί στο Morgan, το 1997, ο οποίος είχε ζητήσει από την ιατρική κοινότητα τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εμβολίου, πράγμα που έγινε κατά τη διάρκεια των ετών.
1: Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία η σημερινή και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 του Μάη με απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, που ελήφθη τον Ιανουάριο, του 31 Ιανουαρίου συγκεκριμένα, του 2022. Επικεντρώνεται κυρίως στην εδραίωση της ισότητας των φύλων σε κάθε επίπεδο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.
0: Ωραία. Και βέβαια η Διεθνή Ημέρα Μουσείων που είναι σημερινή, εκδηλώσεις παντού, και σε Μάστιχα στο βράδυ υπήρχε η εκδήλωση, η καθιερωμένη πια εκδήλωση της ημέρας αυτής στον έθριο χώρο του Ιερού Αγίου Θεοδόρων, από το Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο Νέας Οριστίας και Περιφέρειας. Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, λοιπόν, επιθυμώντας να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, όρισε αυτήν εδώ τη μέρα με μήνυμα να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης και της αμοιβαίας κατανόησης, τη συνεργασία και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς. Η είσοδος βεβαίως σε όλα τα μουσεία σήμερα είναι ελεύθερη, όπου και αν είστε, όπου και αν πάτε, σε όποιο και αν μουσείο, από τα νότια της χώρας έως και τα βόρεια, και εδώ στο δικό μας, ας πούμε, αν πάτε, είναι έτσι κι αλλιώς η είσοδος είναι ελεύθερη και αξίζει να το επισκεφτεί το Ιστορικό και Λογογραφικό. Δεν ξέρω αν έχεις πάει τελευταία καθόλου.
1: Τελευταία όχι, έχω αλλά κάποια χρόνια.
0: Αξίζει τον κόπο πραγματικά. Έχει πάρα πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρον για να δείτε και την ιστορία της πόλης μέσα από το μουσείο. Στόχος, ο φετινός, λέει, ο εορτασμός ευθυγραμμίζεται με τους ακόλουθους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ αυτών, μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών, ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρή θεσμή, πρόωθηση δίκαιων ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών και συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων, ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτά έτσι για πολύ πολύ γρήγορα.
1: Σήμερα 18 του Μάη, ναι, ξεκινούν και οι εξετάσεις στα λύκεια.
0: Άντε με το καλό
1: χώρας,
0: το παιδιά.
1: Οι προαγωγικές εξετάσεις. Οπότε μπαίνουν σε άλλους ρυθμούς.
0: Και την Παρασκευή πανελλαδικές. Την Παρασκευή.
1: Κάτσε, ποια Παρασκευή?
0: Δεν ξεκινάνε αυτήν. Την άλλη Παρασκευή.
1: Πότε θα προλάβουν να γράψουν τα παιδιά της Τρίτης?
0: Α, την άλλη, συγγνώμη. Την άλλη 20, Ναι, σωστά. Κάτσε, δεν ξέρω. Τώρα, παιδιά, μισό λεπτό να το δούμε, μην κάνουμε λάθη. Στις 29 Μαΐου οι πανελλαδικές, λέει, με την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων. Έτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία, το διευκρινίσαμε και αυτό. Και 30 Μαΐου το μάθημα των νέων ελληνικών, 29 το ίδιο για τα γενικά λύκεια, 30 για τα επαγγελματικά λύκεια. Την μεθεπόμενη εβδομάδα, δηλαδή, στην ουσία.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Πάει η σχολική χρονιά.
1: Αυτό, πάει η σχολική χρονιά. Ναι. Και δεν είναι ότι πάει η σχολική χρονιά, το αλλά πόσο γρήγορα πάει πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή από την έναρξη, από το Σεπτέμβριο μέχρι τη λήξη, πότε φτάσαμε.
0: Πάντως, έτσι κι αλλιώς τα μαθήματα τελειώσαν.
1: Τα μαθήματα τελείωσαν στις 13.
0: Ναι, άρα το καλοκαίρι ήρθε.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Του Μάη. Τα μαθήματα έχουμε όμως. Έχουν τα δημοτικά, έχουν τα
0: γυμνάσια. Καλά, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ναι.
1: Έχουν μέχρι τον Ιούνιο, 14 Ιουνίου είναι, ναι, που έχουν τα παιδιά μάθημα.
0: Ναι. Μάλιστα, αυτά.
1: Αυτά έτσι στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής με τον Γιάννη Σκερλίδη που τον καλωσορίσαμε και τον περιμέναμε.
0: Καλά πια. Εντάξει, ναι.
1: Τον Άγγελο Παπαδόπουλο στη ρύθμιση του ήχου εδώ στην Ορεστιάδα. Μαζί μας σε λιγάκι θα είναι η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Η Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ορεστιάδα, αλλά και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Βουλγαρία λοιπόν.
0: Μια χαρά. Με τα πόδια, να πας θα πας. Τι είναι, δύο ώρες η Σόφια, πόσο είναι από εδώ, 2,5?
1: Με τα πόδια.
0: Με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, όπως το λέγει, μωρέ.
1: Ναι, με πόσο τα πόδια παίρνω.
0: Πώς έλεγε και ο Καπουτζίδης.
1: Παραπάνω από
0: το άμα δηλαδή είναι, λέει, του χρόνου στη Βουλγαρία, πηγαίνουμε με το αυτοκίνητο, γυρνάμε, τα κοιμόμαστε στις Σέρες. Έλεγε την Κοζάκου, δεν γυρνάμε. Μια χαρά, τι. 2,5 ώρες είναι. Τόσο είναι και από εδώ.
1: Από εδώ είναι παραπάνω.
0: Η Σόφια, 3 ώρες. Πόσο είναι.
1: Κοντά στο 4ωρο είναι.
0: Τόσο πολύ, ναι, αλήθεια.
1: Είναι.
0: Αφού μια μισή είναι η Φιλιππούπολη, γιατί δεν είναι 4 η Σόφια.
1: Περίπου στις 3,5 ώρες δεν είναι.
0: Εγώ νομίζω ότι το Βουκουρέστι είναι τόσο. Τέλος πάντων, όπως και να είναι, είναι κοντά. Δες το λίγο.
1: Πόσα χιλιόμετρα είναι, ναι.
0: Δες το λιγάκι και θα μας πεις μετά. Οπότε ντάρα και. Πώς λέτε το τραγούδι.
1: Κοίταξε. Δεν μας στεναχωρηθήκαμε με το ότι δεν πήραμε την πρώτη θέση. Πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτερα.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Εντάξει.
1: Και okay. Εκτός αυτού, δεν ήταν στα πρώτα φαβορή η Βουλγαρία.
0: Μ' αρέσει αυτό. Τα στοιχήματα πέσαν έξω. Έτσι κι αλλιώς. Ευτυχώς. Καλό είναι αυτό για να συμβαίνει. Χρώμα ελληνικό στο τραγούδι της Βουλγαρίας, καθώς πρώτον ο Δημήτρης Κοντόπουλος έγραψε μεταξύ, ήταν ένας εκ των δύο δημιουργών του τραγουδιού, ο άλλος είναι ο Ρουμάνος hitmaker, ο Μονουάρ, έτσι λέγεται νομίζω, Μονουήρ, κάπως έτσι λέγεται, δεν θυμάμαι το όνομά του τέλος πάντων. Και επίσης η ίδια η Ντάρα μένει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, μαζί με τον σύζυγό της εδώ και χρόνια, επέλεξε δηλαδή να μένει στην Ελλάδα που πολύ αγαπά. Αυτά, τι.
1: Καλά σου είπα εγώ, 3,5 ώρες. Είναι 330 χιλιόμετρα για τη Σόφια.
0: Μάλιστα, από εδώ.
1: Από εδώ.
0: Ωραία.

0: Μπράβο και πάλι μπράβο λοιπόν στη Βουλγαρία που πήρε τον διαγωνισμό. Μάλλον σε όποια θα γίνει, η Βάρνα, θα δούμε. Από τη Βάρνα κατάγεται η Ντάρα. Θα δούμε πού θα ανακοινωθεί τελικά. Καλημέρα στη Βασιλική μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς
1: καλή
0: είστε, εβδομάδα, τι Βασιλική. Κάνετε.
1: Πολύ καλά, εσείς.
0: Καλά κι εμείς.
1: Χρόνια και καμπάνια κάνατε.
2: Μια εβδομάδα και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στην Eurovision του χρόνου, πρώτα ο Θεός να μας.
0: Ναι, εννοείται. Δίπλα είναι τώρα.
1: Είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά μας.
0: Ραντεβού λοιπόν του χρόνου το Μάη και θα βρεθούμε και από εκεί θα κάνουμε εκπομπές. Είσαι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είμαι και από αυτούς κιόλας από τις Eurovision, τους, πώς τους λένε, τους φαν.
0: Τους φαν, οπότε μια χαρά. Μια χαρά, τέλεια.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη γιορτή σήμερα στην κεντρική πλατεία.

0: πίσω Σγιούρ Φερχάτ, ο οποίος είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Νέα Αριστερά και τώρα ανεξαρτητοποιήθηκε. Και βέβαια φυσικά ρωτήθηκε αν θα προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι προφανώς γίνονται πολλές συζητήσεις και διεργασίες και το όνομα Αλέξη Τσίπρα είναι στην επικαιρότητα. Αυτό απάντησε. Από την πλευρά του άλλου βουλευτή της Ξάνθης, του κυρίου Χουσέιν Τζεϊμπέκ, απευθύνεται ίστατη έκκληση να δοθεί ένα τέλος στην απαξίωση και στην υποβάθμιση και στην υποστελέχωση που ζει το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, μιλώντας στην Βουλή και αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η μονάδα ιατρικής θεραπείας του νοσοκομείου είναι κλειστή για 5 χρόνια. Βρέθηκε στην Ροδόπη και όχι μόνο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Μίλησε στους εργαζόμενους της Φαρματέν την Παρασκευή το πρωί όλα αυτά. Μετά πήγε στο Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών, εκεί στην έδρα, στις Σάπες. Τον ενημέρωσε για το προφίλ του Δήμου ο Δήμαρχος. Του είπε για τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και για το ξεκλήρισμα βεβαίως των κοινοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Για το θέμα του νερού, για το θέμα του φράγματος Ιασίου που ενώ έχει ολοκληρωθεί πριν λίγο καιρό, ενώ έχει ξεκινήσει το 2000, ακόμα περιμένουμε να σχεδιαστούν τα δίκτυα διανομής. Και βέβαια του είπε και για το θέμα του χρυσού, για να εισπράξει την διαβεβαίωση από την πλευρά του κ. Κουτσούμπα ότι θα είναι κοντά στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας που τάσεται ενάντια στην μεταλλουργία χρυσού. Η ΓΕ επιχειρήν διοργανώνει το 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας με κεντρικό θέμα το μέλλον της γεωργίας, ανανέωση γενεών και καινοτομίας την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην Καπιναποθήκη ΠΗ, στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης. Ολοκληρώθηκαν χθες οι εργασίες του 34ου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Το συνέδριο είχε θεματικό άξονα την δύναμη ως θεμέλιο της αθλητικής απόδοσης και προσέλκυσε σημαντικό αριθμό Ελλήνων και ξένων συνέδρων. Τιμήθηκαν ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του Σίδνεϊ το 2000 Μιχάλης Μουρούτσος, η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδεων Μαρία Παπαμάρκου και ο πατέρας Γεώργιος Σιώμος, ιερέας στο Μόναχο της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε επιλογές μετά το γυμνάσιο, παρουσίαση τύπων λυκείων είναι το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης που θα διοργανώσει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. Θα γίνει.
1: Αυτό είναι ωραίο που γίνεται τα τελευταία χρόνια, έτσι.
0: Ναι,
1: πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Ναι. Το απόγευμα, πολύ καλό, ναι, όντως. Και μια βιβλιοπαρουσίαση έχει βέβαια καιρό, είναι την Παρασκευή, αλλά στο γνωρίζουν αυτό, η γνωστή και αγαπημένη κομμωτινέα συγγραφέας, η Φωτεινή Ναούμ. Το βιβλίο της λοιπόν, η Φανούλα, ιστορίες για ανήλικες, έχει και μια φωτογραφία δικιά της. Άρα είναι, έχει να κάνει και με θέματα που έζησε η ίδια. Και από το μπαρόκ στο ροκ, συγγνώμη, είναι ο τίτλος της συναυλίας που θα δώσει το μουσικό σχολείο Πομωτινής και θα φιλοξενηθεί στην Τσανάκλειο σήμερα στις 7 σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
1: Πώς το είπες, από τον μπαρόκ στο ροκ?
0: Από τον μπαρόκ στο ροκ.
1: Μπράβο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μάλιστα.
0: Αν και ακούγεται το ίδιο, δεν γράφεται το ίδιο.
1: Και δεν έχει καμία σχέση μουσικά.
0: Και δεν έχει καμία σχέση, αλλά ακούγεται, είναι το μόηχο.
1: Έτσι,
0: και
1: έτσι, έτσι.
0: Ενδιαφέρον. Ναι.
1: Αυτά. Ωραία, Βασιλική, μας ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, Βασιλική.
1: Πάντως, μια και έλεγε τώρα η Βασιλική για το βιβλίο της κυρία, για την συγγραφέα, την κυρία Ναούμ.
2: Ναι.
1: Διάβαζα ένα άρθρο που λέει ότι τα βιβλία, τέλος πάντων, ο τίτλος, γιατί δεν μπορούμε τώρα να ασχοληθούμε πολύ, δεν έχουμε χρόνο. Μπορεί το διάβασμα να μας βοηθήσει να ζήσουμε περισσότερα και καλύτερα. Λίγο πολύ το ξέρουμε και με την Άνια και όλα αυτά. Και είναι πολύ ωραίο από το βιβλίο Ματίλντα ένα μικρό κειμενάκι που λέει: τα βιβλία τη μετέφεραν σε καινούριους κόσμους και τη γνώρισαν καταπληκτικούς ανθρώπους που ζούσαν συναρπαστικές ζωές. Ταξίδιψε μια παλιά, με παλιά ιστιοφόρα με τον Τζόζεφ Κραντ, για το βιβλίο αναφέρεται Ματίλντα. Πήγε στην Αφρική με τον Έρνεστ Χέμινγκουέι και στην ίδια με τον Ράντιαν Κίμπλινγκ. Ταξίδιψε ολόκληρο τον κόσμο ενώ καθόταν στο μικρό της δωμάτιο σε ένα αγγλέζικο χωριό. Γι' αυτό το μικρό κορίτσι που αναφέρεται στο βιβλίο Ματίλντα. Και καταλήγει τέλος πάντων το άρθρο στο Earth News ότι οι άνθρωποι που διαβάζουν συστηματικά βιβλία φαίνεται ότι μπορούν να ζουν περισσότερο σύμφωνα με έρευνες.
2: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Πάρτε ένα βιβλίο λοιπόν.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Αρχίστε. Ποτέ δεν είναι αργά το να πάρεις ένα βιβλίο και να ξεκινήσεις να διαβάζεις.
1: Και ευτυχώς μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι εδώ η βιβλιοθήκη, τουλάχιστον η δικιά μας, στην πόλη μας, πάει πάρα πολύ.

0: Καλά. Ναι. Έχει η τρομερή επισκεψιμότητα.
1: Αυτή, ότι έχει τρομερή επισκεψιμότητα.
0: Και αυτό είναι το θετικό τέλος πάντων σε όλα τα υπόλοιπα. Τώρα που θα πάμε.
1: Τώρα θα πάμε σε λιγάκι στην Τασούλα.
0: Σε πολύ λίγο.
1: Καβάλα.
0: Σε πολύ λίγο. Δεν έχουμε χρόνο για πολύ. Ναι.

0: Εμείς αγαπάμε τον Γιάννη τον Κότσιρα και γενικότερα τη ζωή και τους ανθρώπους.
1: Και τους ανθρώπους.
0: Και είναι τα και σούλα μας. Τα σουλίτσα, καλημέρα.
2: καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Όσο είμαστε προς την τελική ευθεία του καλοκαιριού, τόσο μας πιάνει η αγωνία. Τι θα γίνει με αυτόν τον καιρό, θα καλυτερεύσει, θα μας πάει έτσι και ο Ιούνις.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι, τώρα ποιος ήταν ο περσινός Ιούνιος ή ο προπέρσινος που είχε δροσιές.
2: Μια που έβρεχε συνέχεια.
0: Ναι, μέχρι κάτι 10 και μετά πάρτα.
1: Ναι, μάλλον
2: το προπέρσινο. Ναι, δεν μπορούσε ο κόσμος να κατεβεί να κάνει ένα μπάνιο στη θάλασσα. Συνέχεια πιάνανε αυτές οι καταιγίδες. Κάθε μεσημέρι, απόγευμα ήταν αυτό το φαινόμενο. Και μετά ξανά από την αρχή. Λοιπόν, πώς περάσαμε, στηθήκαμε όλοι το Σάββατο να δούμε την Γυροβίδη.
0: Εντάξει, ωραία ήταν μωρέ, όπως και να είναι.
2: Εντάξει, είναι μια μεγάλη γιορτή.
0: Αυτό. Και είχε τόσο πολυχρωμία φέτος. Εγώ αυτό είδα δηλαδή, ότι πέρα από το ότι υπήρχαν πολλές γλώσσες, και αυτό είναι πολύ θετικό, ας πούμε.
2: Ναι, πολύ ωραίο ήταν αυτό.
0: Και είχε και πολλά έτσι, πώς το λένε, πολυχρωμία, μουσική πολυχρωμία. Οπότε ήταν ενδιαφέρον.
2: Κοιτάξτε, πάντως αν είχες, εμείς ας πούμε σημειώνουμε στο κεφάλι μας ένα, δύο, τρία, ήταν πολλά ωραία τραγούδια.
0: Είχε, ακριβώς.
2: Εμείς σκεφτόμαστε γενικά, εντάξει, όταν μας βομβαρδίζουν και με ένα, δύο, τρία κομμάτια, μένουμε σε αυτά, αλλά οι περισσότεροι βλέπουν εκείνη την ημέρα Eurovision.
0: Ακριβώς.
2: Το βλέπουμε δηλαδή ότι ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου αυτά τα 24 κομμάτια, ποιος ενθουσιάζει περισσότερο ή τι γίνεται, ποιο χτυπάει έτσι στο μυαλό των και των νέων περισσότερο που βλέπουν και Eurovision, και αυτό μου κάνει εντύπωση και με χαροποιεί, και από την άλλη
0: οι
2: ηλικίες παραμένουν εκεί σταθεροί.
0: Παιδιά, τυχαίο δεν είναι 87 πόσο της εκατό έφτασε τώρα η θεαματικότητα, έτσι. Τώρα τι συζητάμε. Σημαίνει ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Πέρα από τις προσδοκίες που υπήρχαν για το ελληνικό τραγούδι κτλ. Τώρα η δέκατη, το παιδί ήταν μια χαρά και μπράβο και στην ΕΡΤ και σε όλους βοήθησαν τέλος πάντων. Μεταξύ 35 χωρών του να πιάνεις και τη δέκατη θέση, το συζητάμε. Δεν το λέω σαν δικαιολογία τώρα αυτό. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα θέση. Πώς το κάνεις?
2: Συγγνώμη, κάθε χρονιά δεν υποστηρίζουμε την αποστολή. Πέρα από 2-3 τραγούδια που δεν άρεσαν να πούνε στην ψηφία και τα κράζανε και λέγανε
1: τι να πούν και αυτοί που ήταν.
2: Πάντα για την πρωτιά δεν πάμε.
0: Ναι,
2: θα πάμε καλά.
1: Δεν πας, εννοείται. Δεν πας με την προοπτική θα πατώσω.
0: Ακριβώς. Ναι. Εδώ πήγε η Βουλγαρία μέσω στοιχημάτων, ήταν 14η την έβγαζαν τα στοιχήματα. Και
1: η Φιλανδία σε ποια?
0: Την Ελλάδα δεύτερη. Φιλανδία πρώτη από την αρχή. Ήτανε. Δεύτερη
1: σε
0: Ελλάδα.
1: Κατέληξε.
0: Τέταρτη, πέμπτη.
2: Ναι, ναι. Καλά, δηλαδή. Αυτή η Μολδαβία, ας πούμε, σαν πρώτη αυτή, μας άρεσε εμάς πολύ. Είχε ένα άλλο πιτάκι. Ποια χώρα ήταν?
1: Σας άρεσε το Viva Moldova?
0: Γιατί ωραίο ήταν.
2: Αφού είναι.
1: Εμένα όχι.
0: Ναι, οι άνθρωποι είμαστε και το χορεύουμε και το χορεύουμε στα μπαράκια.
2: Ναι,
0: η Ελένη δεν πάει σε μπαράκια.
1: Όχι, θα προτιμούσα.
0: Δεν τη αφήνει ο μπαμπά τη, είναι μικρή ακόμα.
1: Το τραγούδι τη Φιλανδία, μου άρεσε και η Δανία.
0: Εντάξει, το έχουμε ξανακούσει απλώ.
1: Η Λιθουανία είναι ένα περίεργο, μια περίεργη εμφάνιση που είχε.
0: Τέλο πάντων τώρα, ναι.
2: Δεν μα ενδιαφέρει.
0: Αυτά.
2: Τι βγήκε. Δεν καταλαβαίνει. Τώρα. Λοιπόν, ακούστε με τι θα ξεκινήσουμε. Σήμερα ξεκινά την εβδομάδα. Τι λέτε?
0: Λέω και το Ισραήλ ήταν ωραίο και μου λέει όχι, αρνούμε. Αυτό για πολιτικούς λόγους. Είναι άλλη ιστορία αυτό. Ναι,
2: αυτό το πρόσεξα να σου πω την αλήθεια πολύ.
1: Και το αρνήθηκες.
0: Ναι. Αν βγάλουμε τους πολιτικούς όλους και το δούμε μουσικά, εκεί είναι άλλη ιστορία. Ναι,
2: ναι. Λοιπόν, εντάξει, είχε πάντως πολύ υλικό για να σχολιάσει τα πάντα από το πρωί, από την αρχή μέχρι το τέλος
0: αυτής
2: της Eurovision, μέχρι και τους παρουσιαστές και τα πάντα όλα και
0: έτσι.
2: Όλα. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, σήμερα, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, θα γίνει στην Καβάλα το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κεντήματος. Είχε ξεκινήσει πέρυσι, θα είναι στη Μεγάλη Λέσχη. Για μία ολόκληρη εβδομάδα θα έχει την ευκαιρία το κοινό να θαυμάσει από κοντά 80 μοναδικά μετρητά κεντήματα, χειροποίητα αξεσουάρ κεντήματα δημιουργημένα από καλλιτέχνες και δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, και είναι ένα φεστιβάλ το οποίο φιλοδοξεί να αναδείξει την αξία της παραδοσιακής τέχνης του κεντήματος, συνδυάζοντας την αισθητική με τη σύγχρονη δημιουργική έκφραση. Τα επίσημα εγκαίνια της διοργάνωσης θα γίνουν την Τετάρτη στις 7.30, παρουσία δημιουργών και επισκεπτών, ενώ τώρα στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα γίνουν και ειδικά εργαστήρια κεντήματος για όλες τις ηλικίες. Αύριο Τρίτη 6 με 8 θα γίνουν μαθήματα κεντήματος σε ρούχα για ενήλικες. την 5η 6 με 8 δημιουργικό μάθημα κινήματος για παιδιά και την Παρασκευή το πρωί 11 με 1 οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη του καλύτερου κινήματος διεκδικώντας παράλληλα σημαντικά δώρα. Τι ήθελα να πω, είναι ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από την Καζαντζίδη Σιδηραπτικής και είναι όντως, μας κάνει εντύπωση ότι πηγαίνουν όλες οι ηλικίες, δηλαδή από μικρά παιδιά που κάτι έχουν κεντήσει στα πλαίσια σχολικού μαθήματος ή κάτι τους έχει μάθει η μητέρα και η γιαγιά, μέχρι μεγαλύτερες ηλικίες περνάνε και από τη μεγάλη λέσχη και θαυμάζουν όλες αυτές τις δημιουργίες. Επίσης σήμερα στην Καβάλα θα γίνει μια εκδήλωση βράβευσης των σχολείων που συμμετείχαν στο σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης από τον Δήμο Καβάλα θα γίνει αυτό στην πλατεία του Δημοτικού Κήπου Ηρών. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για μαθητές. Αυτά θα ξεκινήσουν από τις 10 το πρωί, θα ακολουθήσουν οι απονομές βραβείων στα σχολεία που έχουν διακριθεί συγγνώμη για τις επιδόσεις τους στην ανακύκλωση και η αλήθεια είναι ότι μέσα από όλη αυτή τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Follow Green, τα σχολεία συμβάλλουν ενεργά στη διαλογή στην πηγή, συλλέγοντας υλικά όπως χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, τηγανέλο, ενδύματα, υποδήματα και μπαταρίες. Τα παιδιά είναι ίσως πιο συνεπείς σε αυτές τις δράσεις από ότι εμείς που είμαστε μιας άλλης γενιάς και ίσως δεν το τηρούμε έτσι πιστά όπως θα έπρεπε το όλο πράγμα. Και τι άλλο έχουμε σήμερα, έχουμε και τις δράσεις για τα μουσεία που ενώνουν τον κόσμο. Έχουμε στη Δράμα τη γειτονιά μας εν δράση από την εφορία αρχαιοτήτων δράμας και γίνεται και στο πλαίσιο της δραμινογνωσίας. Α, το πιο σημαντικό, από σήμερα ξεκινάει και η δραμινογνωσία στη Δράμα και όλη την εβδομάδα. Θα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, θα τα λέω και αυτά. Στη Δράμα τώρα, 11 το πρωί, η γειτονιά αναζητά, καταγράφει, γιορτάζει και ενώνει μέσα από συμπράξεις των μελών του ΚΑΠΗ και του Κέντρου Υγείας Πολυδεύκη, ενώ στις 6 το απόγευμα θα παρουσιαστεί στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου από αρχαιολόγους μία ανακοίνωση με τίτλο «Σωστικές ανασκαφές και ευρήματα στο πλαίσιο του έργου φυσικού αερίου στην πόλη της Δράμας στη διετία 24-25» και θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση με την ονομασία «Διάλογος τεχνών, μουσική και αρχαιότητα». Νομίζω αυτή η εβδομάδα μπαίνει πολύ δυναμικά από θέμα εκδηλώσεων. Στην περιοχή, εντάξει, και οι άνθρωποι ποντάρανε, μας λέγανε οι διοργανωτές από την δραμινογνωσία ότι τι θα γίνει κάθε χρονιά με αυτό το άγχος του καιρού. Δηλαδή και πέρυσι τους θα είχε χαλάσει ο καιρός και φέτος αφουγκράζονται πάρα πολύ το τι θα γίνει τα απογεύματα έτσι με τις εκδηλώσεις. Για να δούμε πώς θα πάει αυτή η διοργάνωση. Αυτά, παιδιά.
0: Ναι, μπράβο. Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα.
0: Καλημέρα. Τώρα.
1: Τώρα τι θα βάλεις να ακούσουμε.
0: Τώρα τι θα βάλεις να ακούσουμε, δεν ξέρω, αυτό θα βάλω, τυχαία τώρα το βάλα. Θα πάμε στη Χρυσούλα μας σε λίγο.

0: Τι ωραίο τραγούδι γι' αυτό. Λοιπόν, είμαστε ήδη πω, πήγαμε 40 λεπτά μετά από τις 7, παιδιά. Πώς περνάει ο χρόνος έτσι.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Χρυσούλα, είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Μαζί σας είμαι.
0: Μπράβο, καλώς την. Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Και καλώς ήρθες κιόλας.
0: Καλώς σας βρήκα. Πάλι θα φύγω.
2: Λοιπόν, τις αναλύσεις για την Eurovision τις κάνατε με τους
0: συνεργάτες.
2: Ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι εχθές το μεσημέρι ολοκλήρωσε το τετραήμερο ταξίδι του στον Εύρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας. Εντάξει, πέρασε από παντού. Ξεκίνησε από τα Ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης, πήγε Δαδιά, πήγε, τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Σουφλίου. Στην Ορεστιάδα επίσης είχε ένα πρόγραμμα αρκετών ωρών. Διανυκτέρευσε στη Βίσα, στο επιτηρητικό φυλάκιο, γύρισε στο Δημότυχο χθες για τα Ελευθέρια. Ολοκληρώθηκε το ταξίδι και αναχώρησε. Στους αγρότες όμως θα πάω. Γιατί είχαμε μία πολύ προσωπική ανάρτηση που έκανε ο πρόεδρος του Αγροτικού και Εκτοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Αλεξανδρής, στο δικό του λογαριασμό στο Facebook, όχι του συλλόγου, και λέει ότι θα ήθελε να δώσει κάποιες εξηγήσεις και να ζητήσει μία ειλικρινή δημόσια συγγνώμη. Γιατί το λέει τώρα αυτό? Γιατί λέει, καλά λέει, κανονικά τη συγγνώμη θα έπρεπε να τη ζητήσουν άλλοι, αυτοί λέει που υπόσχονταν και τελικά βρέθηκε ότι δεν έχουν κάνει κάτι από ό,τι λέει στην ανάρτησή του. Mm-hmm. Η αφορμή είναι και η δεύτερη απάντηση που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ευρωβουλευτή που έκανε ερώτηση για τα νερά του Άρδα. Θυμάστε ότι πριν από κάποιους μήνες είχε κάνει ερώτηση ο Κώστας Αρβανίτης.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση που είχε πάρει ήταν ότι δεν έχουν, υπάρχει οδηγία για τα νερά όταν είναι διακρατικό το θέμα, διασυνοριακό. Αλλά ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν κάνει κάποια κίνηση για να μπορέσουν να βρουν μια άκρη. Mm-hmm. Κάνει μετά ερώτηση ο Σάκης Αρναούτογλου για το ίδιο ακριβώς θέμα, λίγο καιρό μετά, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Η απάντηση που πήρε ήταν πάλι ότι δεν έχει γίνει κάτι από την πλευρά της Ελλάδας ή και της Βουλγαρίας για τη διαχείριση. Οπότε ο κύριος Αλεξανδρής με αφορμή αυτό βγήκε και ζήτησε αυτή τη συγγνώμη. Δεν αφορά βέβαια μόνο τα νερά. Ο κύριος Αλεξανδρής λέει ότι έχουν δοθεί επανειλημμένα από στελέχη της κυβέρνησης χρονοδιαγράμματα και υποσχέσεις και για τις πληρωμές και για τη διαχείριση των νερών του Άρδα, και τελικά λέει κανείς δεν τήρησε το λόγο του. Και επειδή εκείνος ήταν, λέει, που πήγαινε στις συναντήσεις που είχε κατά καιρούς με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και επέστρεψε και μετέφερε αυτά τα χρονοδιαγράμματα και τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, ένιωσε την ανάγκη ότι θέλει να δώσει, να πει και μια προσωπική συγγνώμη. Μας εξαπάτησαν όλους, λέει, και τους εκπροσώπους των αγροτών και τους τοπικούς κυβερνητικούς βουλευτές και τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου που ήμασταν παρόντες στις διαβουλεύσεις. Κυρίως όμως, λέει, εξαπάτησαν τους ακρίτες αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Εύρου. Και η επόμενη στάση και αντίδραση των παραγωγών, και με αυτό κλείνει, θα κριθεί συλλογικά από το σύνολο του αγροτικού κόσμου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά λέει στην ανάρτησή του. Τώρα να σας πω απλά ότι ο κύριος Αρναούτογλου, κάνοντας ένα σχόλιο για την απάντηση που πήρε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Κομισιόν, όπου ουσιαστικά υπήρξε η απάντηση ότι δεν έχει δηλωθεί κάποιο πρόβλημα ή διαφωνία από την ελληνική ή από την βουλγαρική πλευρά στη διαχείριση των υδάτων του Άρδου, ο κ. Αρναούτογλου έλεγε ότι το νερό είναι ζήτημα επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα και για τον Εύρο, και η κυβέρνηση όφιλε εδώ και καιρό να έχει διασφαλίσει μια σαφή, διαφανή και νομικά δεσμευτική συμφωνία με τη Βουλγαρία. Τώρα, πάμε στο Σουφλί. Ξεκινάει, ναι, εκεί η παρέμβαση στο οδικό δίκτυο του οικισμού της Ρούσας, του Δήμου Σουφλίου, με εργασίες αποκατάστασης που θα γίνουν, στο πλαίσιο της σύμβασης που υπογράφηκε με τον αναδόχο του έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 300.000 ευρώ. Θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του οικισμού, αλλά και στο οδικό δίκτυο που οδηγεί στον οικισμό, σε μήκος 1.600, 1,6 χιλιόμετρων, αλλά και για την κάλυψη καθυζήσεων, λακκούβες που έχουν δημιουργηθεί στο οδόστρωμα, αποκαταστάσεις στο δίκτυο απορροής ομβρίων. Όλες αυτές οι φθορές έχουν προκληθεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό βέβαια και με τη φυσική φθορά του δικτύου, και δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση των κατοίκων στον οικισμό.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή την εβδομάδα έχουμε στην Αλεξανδρούπολη την έναρξη του 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας. Θα γίνει στο ξενοδοχείο Αστήρ. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Τετάρτη, 20 Μαΐου, στις 7:15 το απόγευμα, με εναρκτήρια ομιλία που θα κάνει ο γιατρός και καθηγητής πολιτικής της υγείας Ηλίας Μόσχιαλος. Αυτό το συνέδριο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 23 Μαΐου και όπως αναφέρεται από την Οργανωτική Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας εντωμεταξύ είναι ο καθηγητής νεφρολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Τέλειος Παναγούτσος, η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Βασίλη Βαργεμέζη και στην προσφορά του στο τμήμα ιατρικής του Δημοκρίτου και στην ελληνική νεφρολογική κοινότητα. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα περιπέτεια στην αρχαία Εγνατία Οδό με τον κωδικό Μιλιάριο. Μιλιάριο είναι, γιατί το ψάξα, είναι λίγο ολίθινος οδοδείκτης που τοποθετούνταν κατά μήκος μεγάλων δρόμων κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, για να μπορούν οι ταξιδιώτες να μετρούν αποστάσεις. Αυτό λοιπόν θα γίνει την επόμενη Κυριακή, 24 Μαΐου, το διοργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου στο πλαίσιο της δράσης Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα μοιάζει λίγο με παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού πάνω στην αρχαία Εγνατία.
0: Ναι.
2: Γιατί οι συμμετέχοντες, λέει, όπως θα κινούνται, θα πρέπει να λύνουν γρίφους.
0: Α, τι ωραίο που είναι αυτό.
2: Ναι, έχει ενδιαφέρον και να μου άρεσε. Να απαντούν σε ερωτήσεις γνώσεων, να περνούν, λέει, από δοκιμασίες παρατηρητικότητας.
0: Ναι, ναι.
2: Και όλα αυτά θα γίνουν στο παιδινό τμήμα της Εγνατίας Οδού, απέναντι από την αρχαία Τραγιανούπολη και παράλληλα με την παλιά Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Φερών. 2 ώρες θα κρατήσει αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Σημείο συνάντησης και αφετηρίας θα είναι η είσοδος του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Εγνατίας και στις 11 το πρωί θα ξεκινήσουν. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.
0: Ναι.
2: Όμως θα πρέπει μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής που μας έρχεται, 22 του μήνα,
1: ναι,
2: όποιος θέλει να δηλώσει το ενδιαφέρον του, γιατί ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 30 άτομα. Δεν είναι πολύ
0: σοκόμος
2: που θα μπορεί, ναι, να έχει συμμετοχή. Οπότε καλά θα είναι εγκαίρος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας να το δηλώσουμε. Και θα κλείσω με μια βραδιά όπερας.
0: Όπα.
2: Ναι, την οποία θα παρουσιάσει απόψε το Μουσικό Σύνολο Φοιτητών Ιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη.
0: Πού, στην Αλεξανδρούπολη?
2: Στην Αλεξανδρούπολη, ναι.
0: Ναι.
2: Σε συνεργασία με την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου, στον Καθολικό Ναό Αγίου Ιωσήφ.
0: Μάλιστα.
2: Στις 8 το βράδυ. Εκεί θα παρουσιάσουν, το Μουσικό Σύνολο θα παρουσιάσει έργα των Βέρντι, Μπελίνι, Σούμπερτ και άλλων δημιουργών του κλασικού ρεπερτορίου. Και να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση εντάσσεται στα Ελευθέρια, τα οποία Ελευθέρια Σημειωτέων συνεχίζονται μέχρι το τέλος του μήνα. Έτσι μπορεί να είχαμε την κορύφωση τώρα στις 14 του μήνα, αλλά τα Ελευθέρια συνεχίζονται μέχρι το τέλος Μαΐου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι, παιδιά.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Χρυσούλα μας. Σας ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και από Ρεστιάδα πάμε τώρα σε Αίρες. Έχουμε μαζί μας τη Δέσποινα Γιαννακίδου να μάθουμε και τα νέα από εκείνη την περιοχή. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα επίσης.
2: Έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα.
0: Ευτυχώς.
2: Έχουμε καλό κλίμα. δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γινόταν το βράδυ του Σαββάτου από τη βροχή.
0: Αλήθεια, τόσο πολύ, ε!
2: Ο πληθυσμός, είχα να δω τόση βροχή πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που λέγαν παλιά ανοίξαν ουρανοί.
0: Ναι.
2: Οι δρόμοι του θάνατο.
0: Τι ώρα έγινε αυτό δηλαδή?
2: Έγινε γύρω στις 6-6.30.
0: Το απόγευμα. Γιατί μετά έβλεπα πλάνα, ας πούμε, από το να που μαζεύτηκε ο κόσμος στην πλατεία. Σε ποια πλατεία ήταν, για το Ακύλα? Ναι, που ήταν καλά. Οπότε λέω εντάξει.
2: Κράτησε περίπου μισή ώρα.
0: Αλλά ήταν κατακλυσμιαία, κατάλαβα. Μάλιστα.
2: Α, και μετά βγήκε ο ήλιος.
0: Ναι. Το καλοκαιρινό σχέδιο είναι αυτό.
2: Ναι. Το συνήθως του Ιουνίου είναι αυτά. Mm.
0: Λίγο νωρίτερα, ναι, ήρθε.
2: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε μια είδηση που δεν είναι καλή για τις Αίρες και τον Βασεραϊκό. Αφού έχουμε τελεσίδικα πια στη Super League 2, στη δεύτερη κατηγορία δηλαδή, όπως τη γνωρίζουμε, θα αγωνίζεται τη νέα περίοδο, την αγωνιστική, ο Βασεραϊκός. Τα Λιοντάρια λοιπόν, μετά από τρεις συνεχόμενες παρουσίες στη Super League, υποβιβάστηκαν χθες και μαθηματικά στην κατώτερη κατηγορία με την εντός έδρας ισοπαλία με σκόρ 1-1 κόντρα στον Πανετολικό στην πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out. Πάμε τώρα σε αυτό που έλεγες πριν από λίγο, στη μεγάλη συγκέντρωση πάνω από 2.000 κόσμου, νέα παιδιά, νέοι σε ηλικία αλλά και μεγαλύτεροι βρέθηκαν στην πλατεία Κρονίου για να παρακολουθήσουν μέσω μιας γιγαντοοθόνης που τοποθέτησε εκεί ο Δήμος Ερών το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Μπορεί το αποτέλεσμα της Eurovision να μην ήταν το αναμενόμενο, Όμως ο Σεραίος στην καταγωγή Ακύλας, στις καρδιές των Σεραίων και όχι μόνο.
0: Σε όλη την Ελλάδα, παιδιά, ναι. Όχι, τι λέμε τώρα. Εννοείται το παιδί, ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Ναι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.
0: Και στην Ευρώπη, ακριβώς.
2: Έτσι, ήταν ο νικητής. Η ατμόσφαιρα έγινε εκρηκτική όταν ο Ακύλας εμφανίστηκε στη σκηνή με τους συντοπίτες του να χορεύουν στο ρυθμό του γνωστού Φέρτο. Mm-hmm. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος όχι μόνο δεν απογοήτευσε τους θαυμαστές του, αλλά όπως έλεγαν στο τέλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, για αυτούς είναι πρώτος και η πορεία του πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Τώρα, σε άλλα θέματα, ανεξέλεκτη χωματερή εντοπίστηκε σε παράδρομο της περιφερειακής οδού των Σερών στο πλαίσιο των ελέγχων για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα, στον χώρο διαπιστώθηκε η ύπαρξη ογκωδών αντικειμένων, μπαζών και αδρανών υλικών από εργασίες κατεδάφισης. Και ακούστε τώρα, στο σημείο είχε ανοιχτεί μεγάλος λάκκος, εντός του οποίου απορρίπτονταν διάφορα ογκώδη αντικείμενα και υλικά. Δημιουργώντας, όπως καταλαβαίνετε, και περιβαλλοντολογική επιβάρηση, αλλά και κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Έγινε αυτοψία από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Σερών, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα σε ιδιώτη επιχειρηματία. Πρόστιμο 500 ευρώ για απόρριψη υλικών σε ακάλυπτο χώρο και πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη ανανέωση άδειας ειδικού κάδου. Πάμε στο Δήμο Συντικής, όπως η λειτουργία τίθεται 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης για βλάβες στο δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης οβρίων υδάτων. Η υπηρεσία λειτουργεί σε 24ωρη βάση και οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν οποιαδήποτε ώρα με το 2327022862 για αναφορές σχετικά με διαρροές, βλάβες στην παροχέτευση ή βουλωμένα φρεάτια, ακόμη και αυτό. Εμείς ζούμε στο ρυθμό της Πανεπιστημιάδας, στον υπέροχο αυτό θεσμό, είναι Διεθνής Πανεπιστημιάδα Φοιτητικού Θεάτρου. Φιλοξενούμε θεατρικές, φοιτητικές ομάδες από όλη την Ελλάδα αλλά και πολλές άλλες περιοχές, τόσο στα Βαλκάνια αλλά και εκτός. Να σας πω ότι είναι αφιερωμένη στην Ιταλία η φετινή Πανεπιστημιάδα. Σήμερα Δευτέρα, εκτός από τις θεατρικές παραστάσεις, υπάρχουν και τα εργαστήρια με σεμινάρια από πολύ σπουδαίους ανθρώπους, με μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, από τις 5 έως 8, είναι προγραμματισμένο βιωματικό εργαστήρι με τίτλο «Γνωριμία με το θεατρικό παιχνίδι», με την Ανδρομάχη Μοντζολή, η οποία είναι διδάκτορας θεατρολογίας, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, ειδική σε θέματα παιδαγωγικής θεάτρου και αισθητικής αγωγής και καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου ημέρας. 5 με 8 η ώρα το βράδυ το εργαστήρι. Από την 29 Μαΐου μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην 22η έκθεση ανθρωκομικής που διοργανώνει ο Δήμος Σερών από τις 3 έως 7 Ιουνίου στο κέντρο της πόλης. Και ουσιαστικά να σας πω ότι πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή με πολλά χρώματα και αρώματα. Καταλαμβάνει σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι, αν όχι όλο, της πλατείας Ελευθερίας. Η προσέλευση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι και μια διέξοδος για τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτό το είδος, στην ανθοκομική δηλαδή, και όχι μόνο, να συμμετέχουν, να πάρουν οι άνθρωποι που πάνε εκεί και επισκέπτονται πληροφορίες για τα λουλούδια τους και φυσικά να αγοράσουν σε πολύ καλές τιμές. Σας αποχαιρετώ με μια χρηστική πληροφορία από τις 7.30 ώρες 11 στην τοπική κοινότητα Χριστό σήμερα του Δήμου Σερών. Έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως και θα έχουμε από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην περιοχή του γηπέδου Νεοχωρίου στο Δήμο Μανουήλ Παπά και από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι σε τμήμα της πόλης των Σερών και συγκεκριμένα επί των οδών Κρέσνας και Παπαφωτίου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε για τα νέα που μας μετέφερες. Καλημέρα, καλημέρα Δέσποινα Γεννακίδου. Καλημέρα. Τώρα.
1: Τώρα.
0: Έχουμε
1: τι?
0: Χρόνο.
1: Πολύ λίγο.
0: Να, σε αυτόν το λίγο που έχουμε τέλος πάντων. Για δες εδώ, ο Ιαν Κέρτης, ο τραγουδιστής και μέλος των Joy Division. 1980.
1: Έφυγε σαν σήμερα.
0: Έφυγε σαν σήμερα, έτσι. Ακούσουμε λιγουλάκι.

0: Μια και αναφερόμαστε έτσι μουσικά, να κάποιος παίρνει τηλέφωνο, το μάθαμε τώρα σε λίγο μισό λεπτό.
1: Δεν σε δω. Μείνουμε στο μουσικό κομμάτι, γιατί και σαν σήμερα φύγει από τη ζωή ο Chris Cornell, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Christopher Boyle, Αμερικανός κιθαρίστας των Soundgarden. Ήταν το 2017.

0: γονατάρες και τα δύο, έτσι. Όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν. Δικηφόρος Μανδυλαράς, ο δικηγόρος και αγωνιστής δημοκρατίας, αν σήμερα πεθαίνει το 1967.
1: Το 1846 γεννιέται ο Πίτερ Κάρλ Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσματοπόλης, γνωστός από το ομώνυμα Διαμαντένια του Αυγά.
0: Ναι. Να μην έχεις ένα Φαμπερζέ αυγό στο σπίτι, είναι δυνατόν. Ο Φρανκ Κάπρα, ο Ιταλο-Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, που σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1897.
1: Ενώ το 1919 γεννιέται η Μαργκότ Φοντέιν, η Αγγλίδα μπαλερίνα.
0: Ήταν 2000 όταν με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο είχε εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά, 80 αποχές. Εγκρίθηκε αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπει στη ζώνη του ευρώ από 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση. Το ΚΚΕ καταψηφίζει το δίκαιο. Απέχει. Τι έπαθες, Ελένη?
1: Δεν ξέρω τώρα ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Αχ, συνέχισε, δεν μπορώ.
0: Ναι, ωραία. Ήταν το 1989 όταν η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα, που κατηγορήθηκε τότε για το σκάνδαλο Κοσκοτά. 9 χρόνια νωρίτερα, το 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται ένα επαυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο και προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Και ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί.
1: 1965 και σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση από το στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ήταν 1963 όταν ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Σαρλ ντε Γκολ, μίλησε στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης που είχε κάνει τότε εδώ στη χώρα μας.
1: Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελ των Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρών, οι γνωστοί δροσουλίτες. Και έχουν πιο
0: Έχω πιο ωραίο όνομα, ναι. Και τέλος 1821, όταν ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δωριανά της Κινουρίας και από τη μάχη αυτή ο γενναίος ο πολεμαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τούρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να το ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και με τα όλα όσα μας μετέφεραν και οι συνάδελφοι πριν από λίγο.
1: Και σας αφήνουμε γιατί ακριβώς στις 8 ενημερωνόμαστε από το Earth News με το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Καλημέρα σε όλους.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social προειδοποιεί το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ενώ ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Bright Bart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και, σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νότια Κίνα, όπου κατέρευσαν 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εγκλωβισμένους. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

Καλημέρα σέρες, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 18 του Μάη, ένας Μάης που δεν θέλει να μας φέρει την άνοιξη όπως φαίνεται, με τις βροχοπτώσεις και με τις έντονες κιόλας βροχές και καταιγίδες. Το ζήσαμε αυτό και το Σάββατο που μας πέρασε. Έπεσε πάρα πολύ, πολύ μεγάλος όγκος νερού και στον νομό Σερών. Πλημμύρισαν δρόμοι, ευτυχώς για λίγα λεπτά, γιατί ήταν τόσο μεγάλος όγκος και κράτησε και αρκετή ώρα, αρκετά λεπτά η έντονη αυτή βροχόπτωση, που αμέσως μετατράπηκαν σε ποτάμια, δρόμοι και διάφορες περιοχές και μέσα στην πόλη των Σερών. Σήμερα η μέρα όμως ξεκίνησε ηλιόλουστα, από ό,τι φαίνεται και η θερμοκρασία θα μείνει σε υψηλά επίπεδα για σήμερα, μέχρι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία όμως θα έχουμε αρκετή και λογικό με τόσες βροχοπτώσεις. Και τώρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και εκεί πάλι αναμένουμε βροχές να μας έρθουν, να μας χαλάσουν έτσι την ωραία ατμόσφαιρα της άνοιξης, αλλά με το θερμόμετρο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μέχρι και στους 27 βαθμούς την Τετάρτη. Υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν και με υψηλά ποσοστά υγρασίας αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, είχαμε ένα πλούσιο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καθώς είχαμε ξεκινήσει από την Παρασκευή με την κινητοποίηση των αγροτών και θα δούμε περισσότερα, θα ακούσουμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής, οι οποίοι επεδίωξαν να φτάσουν και να κλείσουν το τελωνείο του Προμαχώνα για ακόμη μια φορά. Είχαμε βέβαια το Σάββατο τον μεγάλο τελικό της Eurovision. Εκεί είχαμε τον δικό μας, τον Ακύλα Μυτιληναίο, τον Σεραίο Ακύλα Μυτιληναίο. Όλη η πόλη πραγματικά γιόρταζε το Σάββατο. Όλη η πόλη γιόρταζε, περίμενε με ανυπομονησία να ακούσει στον τελικό τον Ακύλα. Ήταν ενθουσιασμένη ήδη μικρή και μεγάλη με το τραγούδι, με το ρυθμό του. Είχε στηθεί και μια μεγάλη γιγαντοοθόνη έτσι, στην πλατεία Κρονίου, στην πόλη των Σερών. Ευτυχώς η βροχή σταμάτησε κατά τις 8 η ώρα, αν θυμάμαι καλά, το απόγευμα. Οπότε μπόρεσε ο κόσμος να βρεθεί εκεί, στην πλατεία Κρονίου. Συγκεντρώθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Πολλά παιδιά, πολλοί νέοι, οι οποίοι μου έκανε εντύπωση που όλοι γνώρισαν το τραγούδι έτσι και το τραγουδούσαν. Την ώρα δηλαδή που ο Ακύλας παρουσίαζε το φέρτο στη σκηνή της Eurovision, όλοι από κάτω, μικροί και μεγάλοι, τραγουδούσαν και αυτοί τα λόγια του τραγουδιού. Ο Ακύλας βέβαια κατατάχθηκε στη 10η θέση. Δεν είναι άσχημα, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλά. Είχε πολλές ανατροπές αυτή η Eurovision. Περιμέναμε, ακούγαμε και για τη Φιλανδία να φτάσει πρώτη, τελικά και αυτή δεν τα κατάφερε. Η γειτονική μας Βουλγαρία πρώτη λοιπόν. Του χρόνου η Eurovision θα πραγματοποιηθεί λίγα χιλιόμετρα από εδώ, από το νομό Σερών, δίπλα εδώ στη γειτονιά μας, με ελληνικό άρωμα βέβαια και το τραγούδι της Βουλγαρίας. Το θετικό είναι ότι, αυτό το οποίο ακούγαμε μάλλον από φίλους, από συγγενείς, από τους νονούς που ακούσαμε του Ακύλα, από τους καθηγητές του, είναι ότι αυτό το παιδί στις καρδιές όλων αυτών των ανθρώπων είναι νικητής. Είναι νικητής για το σημείο στο οποίο έφτασε. Και είναι νικητής και για το ήθος το οποίο υπέδειξε. Γιατί θα παρακολουθήσαμε όλοι μέσα από την ΕΡΤ ότι μετά το τέλος της Eurovision και όταν μίλησε, έδωσε συνέντευξη ο Ακύλας, ζήτησε και συγγνώμη από όλους. Δήλωσε στεναχωρημένος για το αποτέλεσμα αυτό και ότι στεναχώρησε κάποιους ανθρώπους που είχαν περισσότερες προσδοκίες γι' αυτόν. Και αυτά τα λόγια του, αυτή του η στάση, έδειξε και το ήθος αυτό του παιδιού, έτσι, έδειξε τον καλό του χαρακτήρα και το πόσο φωτεινός άνθρωπος είναι, έτσι, με το χαμόγελο πάντα στα χείλη. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη Eurovision, η οποία πέρασε και βέβαια η καριέρα του Ακύλα βρίσκεται μπροστά του, τώρα ξεκινάνε όλα για αυτόν και χαιρόμαστε πολύ γιατί είναι ένα παιδί της Σεραϊκής Γης. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη Eurovision. Τώρα να σας πω και κάτι χρηστικό που δεν το είπαμε μέχρι τώρα, γιατί κάποιες περιοχές σήμερα δεν θα έχουν ρεύμα. Ήδη στην τοπική κοινότητα Χριστός, σε τμήμα της οδού 28 Οκτωβρίου, δεν έχει ηλεκτροδότηση αυτή τη στιγμή. Μέχρι και στις 11 το πρωί θα υπάρξει διακοπή της ηλεκτροδότησης και από τις 10 μέχρι και τη 1 μετά το μεσημέρι, στην περιοχή του γηπέδου Νεοχωρίου Σερών,
στο Δήμο των Σερών και εκεί δεν θα υπάρξει ρεύμα. Διακοπή θα έχουμε και από τη 1 μετά το μεσημέριο και τις 3 σε τμήμα επί της οδού Κρέσνας και Παπαφωτίου και πάλι στην πόλη των Σερών. Αυτή είναι η ανακοίνωση από τη ΔΔΕ για σήμερα Δευτέρα 18 του Μάη.

0: Πάμε τώρα και σε κάτι άλλο. Πάμε σε ένα θέμα πραγματικά της καθημερινότητας. Πάμε στην καθημερινότητα των πολιτών, στην καθημερινότητα όλων μας και σε αυτά τα οποία δεν θέλουμε να βλέπουμε και να ακούμε. Μιλάμε για ένα πρόστιμο που επιβλήθηκε από την πλευρά του Δήμου ύψους 500 ευρώ για απόρριψη υλικών σε ακάλυπτο χώρο. Και ένα πρόστιμο 300 ευρώ για την μη ανανέωση άδειας ειδικού κάδου. Όλα αυτά σε έναν επιχειρηματία, σε έναν ιδιώτη επιχειρηματία, ο οποίος άνοιξε έναν λάκκο για να πετάει μέσα ογκώδη αντικείμενα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα το ξέρουμε όλοι πως είναι απαράδεκτα, αλλά και γενικά όλοι μας πρέπει να προσέχουμε, γιατί δεν χρειαζόμαστε κάτι, το φορτώνουμε σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο και λέμε, δεν πάμε λίγο έξω από την πόλη, δεν πάμε λίγο έξω από το χωριό, πάω να το πετάξω εκεί που δεν ενοχλεί κανέναν. Ενοχλεί. Ενοχλεί το περιβάλλον. Δεν το ξεφορτωνόμαστε εμείς και το φορτώνεται το περιβάλλον, ένα τέτοιο απόρριμα. Έτσι, λοιπόν, για πάμε να συνομιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Μιχτσόγλου, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, να μας πει και για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά λίγο να επισημάνουμε και το τι πρέπει να προσέχουμε όλοι μας όσον αφορά τα απορρίμματά μας γενικότερα και τα ογκώδη απορρίμματα ακόμη περισσότερο. Κύριε Μιχτσόγλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές.
0: Δεν βάζει μυαλό ο κόσμος, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι όσες φορές και να το πείτε, ότι όσες φορές και να τα ακούσουμε όλοι μας, κάποιοι δεν βάζουν μυαλό.
1: Δυστυχώς έτσι ακριβώς είναι, δεν βάζουν μυαλό, το είπαμε 100 φορές, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν μόνο αυτά πρόστιμα, μπήκαν και σε κλαδιά πρόστιμα, αλλά αυτός ο συγκεκριμένος έκανε ένα λάκκο μεγάλο, και πετούσε μέσα εκεί τα ογκώδη. Καταλαβαίνετε τώρα πού φτάσαμε. Δηλαδή, από τη μια άκρη στην άλλη άκρη, δεν μπορούσα να καταλάβω αυτός ο άνθρωπος τι ήθελε να κάνει. Δηλαδή, να ξεφορτώνεται τα ογκώδη σε ένα λάκκο που μεθαύριο θα μολύνεται το περιβάλλον και θα έχει για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας.
0: Σε αυτόν επιστρέφει πίσω αυτή η μόλυνση, κύριε Μιχτσόγλου. Έτσι δεν είναι? Όταν μολύνουμε το περιβάλλον, σε εμάς επιστρέφει πίσω αυτό και στα παιδιά μας.
1: Δεν, για μένα αυτό ήταν για 5.000, αλλά το δικαίωμα νόμος τόσο με δίνει, όσο με έδινε ο νόμος 800 ευρώ. Δηλαδή αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εξήγηση, δεν έχει κάποια εξήγηση. Το μόνο που μπορεί να εξηγηθεί είναι ότι δεν τα πετούσε εκεί για να μην τα πάει κάπου που έχει ανακύκλωση, προφανώς για να δώσει, να πληρώσει κάτι. Δεν πάει έτσι όμως, εντάξει, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Εντάξει, και αυτά που τον κάναμε, που τον βάλαμε το πρόσφατα, το θεωρώ πάρα πολύ λίγα. Όσο αφορά αυτόν τον άνθρωπο. Το πρόστιμο το 800 και το 1000 ευρώ που λέει ο νόμος να το βάζουμε και από εκεί και πέρα οι διαδικασίες τρέχουν. Έτσι, δεν είναι αυτός ο άνθρωπος, δεν έκανε κάτι που το έκανε χωρίς να έχει σκέψη, χωρίς να...
0: Εδώ κύριε Μιχτσόγλου, ανοίχτηκε τόσο μεγάλος λάκκος. Εδώ δούλεψε ο άνθρωπος αυτός για να ανοίξει όλο αυτό το λάκκο, όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες. Έτσι, δούλεψε πολύ για να ανοίξει το λάκκο για να τα πετάξει εκεί μέσα.
1: Ναι, καταλαβαίνετε, έβαλε ολόκληρο μηχάνημα για να ανοίξει το λάκκο να τα σκεπάζει. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν το κάνουν ούτε... Τι να πω, δηλαδή, το είδαμε και πάθαμε σοκ. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα, ειδικά σε αυτόν τον άνθρωπο, πρέπει να έχει συνέχεια. Δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, μολύνει το περιβάλλον. Εντάξει, κάναμε υπόψη μας, τον βρήκανε, τον γράψαμε, τον κάναμε, τον δώσαμε δημοσιότητα. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να το φτιάξει και χρόνια, σαν με τι ξέρουμε, πόσο και το έφτιανε. Τώρα το είδαμε εμείς, τώρα το ανακαλύψαμε. Εντάξει, αλλά πέρα τούτο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί ακόμα που βγάζουν κλαδιά και κάνουν και ράνουν.
0: Ναι,
1: και βγάζουν,
0: αυτό με τα κλαδιά, λίγο να το επισημάνουμε.
1: Έτσι, να σου πω κάτι, δεν μπορεί να βγάζουμε κλαδιά. Ένα φορτικό πράγματα μπροστά στο πεζοδρόμιο. Είπαμε 100.000, δεν έχει και σε 4-5 άτομα κλαδιά. Βάλαμε και εκεί πρόστιμα. Θα μπαίνουν, τελείωσε πια. Είπαμε τα κάντε μάτια, μα είναι λίγα. Αν έχεις εσύ το σπίτι σου, όταν πετάει ο Δήμος, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να έχω 500 άτομα προσωπικό και πάλι δεν φτάνει. Αλλά εν πάση τόσοι, όλα αυτά πρέπει να βάλουμε μυαλό. Δεν μπορεί τώρα να συνεχιστείς να τα πετάς στον δρόμο. Δεν είναι πια τελείωσε αυτό. Έχουμε βάλει 5-6 πρόστιμα και έβαλα τον έναν υπόπτη να κάθε μέρα να βάζει πρόστιμα σε αυτά τα θέματα. Δεν γίνεται αλλιώς. Είπαμε να εξυπηρετήσουμε, είπαμε να μην βάλουμε ένα ποσό να πληρώνουμε. Είπαμε η ανέχεια του κόσμου, δεν ξέρω τι. Αλλά εντάξει, συμμορφωθείτε και εσείς, αν δεν συμμορφωθείτε, δεν είναι εδώ. Δηλαδή, τα λεφτά. Ελιά σου ήδη ξέρω τι και δεν θες να δώσεις.
0: κύριε Μιχτσόγλου, δεν ξέρω αν μετακινήσετε και δεν σας ακούμε καλά.
1: 50% ευρώ να πας στο GCP, το να φορτώνει μέσα στην πόλη, να κλείνουμε τους δρόμους, να φωνάζει ο κόσμος. Δηλαδή δεν στέκονται αυτά τα πράγματα. Δεν έχει ξανά. Πρέπει να τα φτιάχνονται μάτια και τα παίρνουμε. Αλλιώς δεν θα τα παίρνουμε. Θα τον πέντε το πρόστιμο και μετά θα πληρώνει και για να τα πάρουμε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι να βγαίνουμε 7 η ώρα το πρωί, 6,5 ώρα στο μακροστάσιο κάτω και να σκέφτομαστε πόσα άτομα θα στείλουμε για να μάσουμε τα κλαδιά. Που πάμε κάποια που έχουμε τηλεφωνήματα και πάμε και βλέπουμε μια στίβα, είσαι με το Θεό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα και με όλα τα συγκαλά τους και αυτός άνοιξε μια τρύπα τεράστια για να πετάει τα αγκώδη, για να μην πάει να τα πληρώνει. Για να... Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν μπορούν να συνεχιστούν. Δεν γίνεται. Είναι απάνθρωπα είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να συνεχιστούν έτσι.
0: Κύριε Μιχτσόγλου, να πούμε και ότι. Γιατί μας έχουν πει και αρκετοί οι δημότες και το βλέπουμε και εμείς στις γειτονιές μας, ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι τα κλαδιά τα ρίχνουν μέσα στους κάδους των απορριμμάτων. Με αποτέλεσμα, αυτό νομίζω ότι είναι και βέβαια γεμίζει ο κάδος από τη μία πλευρά και από την άλλη, δεν ξέρω αυτό κατά πόσο είναι ασφαλές και για τα οχήματα, τα απορριμματοφόρα, το να πέφτουν αυτά τα κλαδιά μέσα στα απορριμματοφόρα.
1: Καταρχήν, τα κλαδιά και τα τέτοια πάνε σε άλλο, δεν έχουν σχέση με τα απορρίμματα. Έτσι, πρώτον, κάνεις ζημιά στην πρέσα, χιλιάδων ευρώ, κάνεις ζημιά στην που τα πάμε για τα σκουπίδια για την ανακύκλωση ή οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή αυτό το επιστρέφει πίσω η εταιρεία και μας χρεώνει χρήματα στο Δήμο. Γιατί τα πετάμε στο κάδο, δεν μπορούν να τα κάνουν ένα δηματάκι να πάρουν ένα τηλέφωνο. Πολύ καλά ξέρουν ότι όταν ένα δηματάκι και δύο δηματάκια και ένα δηματάκι αν πάρουν, σε μια μέρα δεν προλαβαίνει να βγει η μέρα, πάμε τα παίρνουμε. Εξυπηρέτηση ναι, αλλά να τα αφήναμε ένα μήνα, δύο να πω ναι. Τώρα γιατί το κάνεις.
0: Κύριε Μιχτσόγλου, να πούμε λίγο σε ποιο τηλέφωνο μπορούν να καλούν οι δημότες.
1: Πόσο είναι εδώ τώρα, το ξέχασα και δεν...
0: Δεν σας βρίσκω πρόχειρο, δεν πειράζει. Τηλέφωνο,
1: είναι τα τηλέφωνα κάτω στο Δήμο που είναι και κάτω στο αμαξοστάσιο. 56, τέλος πάντων.
0: Ας κάπου... πάρουν τηλέφωνο σε ένα κεντρικό τηλέφωνο.
1: Τα ξέρουν, τα είπαμε 100 φορές, τα δώσαμε στη δημοσιότητα. Τώρα με διαφεύγει γιατί λίγο συγχύστηκα για αυτό το θέμα. Γιατί αυτά που κάνουν δεν τα κάνουν, ξέρω τι να πω, ούτε στο 1800. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Και από την άλλη μεριά θέλουμε να έχουμε καθαρή την πόλη μας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται να έχετε τέτοιες απαιτήσεις. Για, μιλάμε εδώ, ο Δήμος είναι για ένα στρώμα, για ένα, και αυτά έφελε κερδός, για ένα στρώμα, για λίγα κλαδάκια που κλωδεύεις ένα τετράκι σου.
0: Και αυτά με συνεννόηση πάντα,
1: Χωρίς συνεννόηση δεν θα έρθουμε να τα πάρουμε. Αλλά και όταν έρθουμε πάμε εκεί και βλέπουμε δύο φορτηγά, δύο επικαθούμενα πράγματα, αυτό να μην πάρεις τηλέφωνο, να πάρεις να κοιτάξεις πώς θα τα πετάξεις. Δεν μπορείς να κλαδεύεις εσύ ένα κτήμα ή δέντρα τεράστια για να τα πετάς στον δρόμο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή πετάς μέσα στους κάδους στα κλαδιά. Πετάς, γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί. Τι θέλεις να κάνεις δηλαδή. Θα κάνεις ζημιά στο Δήμο. Τι προσπαθούν να κάνουν. Ενώ ξέρουν πολύ καλά ότι δεν θέλεις να ασχοληθείς. Μην το κλαδεύεις. Δεν θέλεις να το κάνεις δημάτι. Μην το κλαδεύεις. Άστο έτσι. Τι θα σου κάνω εγώ. Δηλαδή ο Δήμος δεν είναι... Πρέπει να έχω 50 φορτικά και 50 οδικούς για να κουβαλάω αυτά με έναν ήχο μέσα από την πόλη. Να κλείνουμε τους δρόμους, να φωνάζει ο κόσμος και έχει και δίκιο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Τα παίρνουν πρόστιμα. Τώρα κάθε φορά που παίρνουν τηλέφωνο, πάμε, τα βλέπουμε και μετά τα παίρνουμε. Αν θεωρήσουμε ότι είναι πάρα πολλά και δεν τα έκανα δεμάτια, θα μπαίνει το πρόστιμο. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν πάει
0: άρα,
1: άλλο.
0: Σε μικρά, λίγα-λίγα τα κλαδεύουμε, κάνουμε δεμάτια έτσι. Ναι, και καλούμε στο Δήμο και να έρθει να τα πάρει.
1: Και φυσικά... ερχόμαστε. Την ίδια μέρα και τα παίρνουμε. Ποιο είναι το πρόβλημά τους.
0: Και δεν
1: εξυπηρέτηση, εγώ που βλέπω στους άλλους δεν υπάρχει πουθενά. Μετά 10 μέρες, μετά 20 μέρες τα πηγαίνουν, τα παίρνουν. Τώρα γιατί το κάνουν αυτό. Ναι. Είναι η εξυπηρέτηση από το Δήμο ή τη λάψη αντικαταργότητα είναι πολύ γρήγορη. Αλλά από τώρα και εξής, ό,τι θέλω, και αυτό που θα πάρει μήνυμα, θα πηγαίνουμε, θα τα βλέπουμε. Αν είναι τεράστια και δεν είναι δεμάτια, θα τα αφήνουμε, θα μπαίνει το πρόστιμο. Και μετά που θα τα παίρνουμε, θα χρεώνονται κιόλα. Δεν πάει άλλο. Δεν
0: να ρωτήσω κάτι, αυτό. Κύριε Μιχτσόγλου. Όσον αφορά στις περιοχές, στην περιφέρεια του Δήμου, δηλαδή στις δημοτικές ενότητες, στις άλλες εκεί, να επικοινωνούν με τους προέδρους των κοινοτήτων, όσοι ενδιαφέρονται.
1: Ναι. Όσοι ενδιαφέρονται σε κάθε χωριό, για να τον πάμε έτσι, στην ενότητα, ας πούμε, έχει μεγάλους ογκώδικά τους για κάθε χωριό.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα ογκώδη τους θα τα πετάνε εκεί μέσα και πάμε τα παίρνουμε εμείς.
0: Πολύ
1: τα
0: ωραία.
1: Η εταιρεία, εντάξει.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Όσο αφορά τα κλαδιά και τέτοια που κάνουν, να συνεννοούνται με τον πρόεδρο.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Αλλά για τα ογκώδη τους έχει ογκώδικά τους σε όλα τα χωριά.
0: Πολύ
1: σε όλα τα χωριά. Δεν μπορεί κανείς να πει δεν έχει. Απλώς βαριέται να το πάει 5 μέτρα.
0: Πιο πέρα.
1: Ή να το βάλει στο τρακτέρι του και να το πάει να το πετάξει μες στο κάδο.
0: Κατάλαβα.
1: Όλα...
0: Να το βάλουν στο αγροτικό τους όχημα και να το πετάξουν οπουδήποτε αλλού βολεύονται.
1: Μπορούν να όταν πάνε στο χωράφι να το πετάξουν μες στο δάσος, μπορούν.
0: Έτσι είναι, δυστυχώς. Μάλιστα. Κύριε

0: Πρέπει να προσέχουμε σε αυτό το θέμα και να μην τα αφήνουμε να εξαιρένουν εκεί και να φτιάχνουν γκώδικοι ολόκληρα τόνους κλαδιά. Δεν λέει τίποτα αυτά. Εσύ είσαι υπεύθυνο. Πήρε τηλέφωνο. Τι πήρε τηλέφωνο. Πήρε τηλέφωνο του Δήμου για να φτάσουμε να πάρουμε 5, 10, 2 δεμάτια. Δεν πήρε για να πάρουμε το μισό το βουνό. Ναι. Δεν είναι ο Δήμο για να παίρνει το βουνό. Αν έχει ένα κτήμα 10 στρέμματα και δεν το καθαρίζει ο Δήμο. Δηλαδή το κτήμα σου, οι ελιέ σου, δεξιούδι, αν δεν τι προστατεύσει εσύ. Εμείς είμαστε για την πόλη μέσα. Αν έχει κάποιο δεμάτι, κάποια δετράκια, κάποιο, να πηγαίνουμε να τα παίρνουμε. Εντάξει. Έτσι. Και εξυπηρέτησαμε και τα ογκώδη και όλα. Δεν μπορείς όμως να βγάζεις ένα φορτικό πράγματα ή ένα κανακάζεις να κίνεις σπίτι και να λες ελάτε πάρτε τα. Εγώ πήρα τηλέφωνο στο Δήμο. Δεν λέει τίποτα. Θα πηγαίνουν επόπτες, θα μπαίνουν το πρόσωπο και μετά.
1: Μάλιστα. Κύριε Μιχτσόγλου, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία αυτή
0: να
1: που είχαμε.
0: Καλά, και εγώ ευχαριστώ
1: καλή
0: πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα.

0: Μάλιστα, όσον αφορά λοιπόν την απόρριψη των απορριμμάτων, των μεγάλων αντικειμένων για τα κλαδιά, έτσι μας μίλησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Μιχτσόγλου από το Δήμο των Σερών. Για να θυμηθούμε τώρα τι έγινε την Παρασκευή, την περασμένη Παρασκευή, καθώς επικράτησε ένταση στο τελωνείο του Προμαχώνα μεταξύ των αγροτών και των αστυνομικών δυνάμεων που υπήρξαν εκεί στην περιοχή. Να θυμίσουμε ότι οι αγρότες είχαν δώσει ραντεβού το πρωί της Παρασκευής εκεί στον κόμβο του Λευκώνα, στη διασταύρωση Σιδηροκάστρου. Δεν τους επέτρεψαν να προχωρήσουν με τα αγροτικά τους οχήματα προς τον Προμαχώνα. Προχώρησαν σε ένα συμβολικό κλείσιμο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Σερών για λίγη ώρα μέχρι το μεσημέρι και στη συνέχεια αποχώρησαν οι αγρότες και με τα δικά τους οχήματα έφτασαν στον Προμαχώνα. Εκεί λοιπόν με τα επιβατικά τους αυτοκίνητα επικράτησε μια ένταση. Διαμαρτυρήθηκαν οι αγρότες, ήθελαν να περάσουν τον μεθοριακό σταθμό και οι αστυνομικοί προσπάθησαν και επιχείρησαν να τους αποθήσουν με τη χρήση χημικών. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν στο Βασίλη Αναστασιάδη αγρότες που ήταν εκεί, βρέθηκαν εκεί, και να ξεκινήσουμε από τον κύριο Γιάννη Τουρτούρα.
1: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν θα έπρεπε να είμαστε σήμερα εδώ. Σήμερα θα έπρεπε να είμαστε στα χωράφια μας και να σπέρνουμε. Μας αναγκάζουν να είμαστε εδώ. Γιατί όπως έχουν πει και οι συνάδελφοί μου, έχουμε πάρα πολλούς αγρότες απλήρωτους. Οι δεσμεύσεις που πήραμε από την ελληνική κυβέρνηση, και θα είμαι σαφής ότι θα πληρωθούν τα χωράφια που είχαν θέμα με ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, θα γίνει ρύθμιση για τα χωράφια του δημοσίου, πληροφορούμε ότι σήμερα ή αύριο θα ψηφιστεί. Έπρεπε να βγούμε στον δρόμο να εξαγγείλουμε κινητοποίηση για να προχωρήσει και αυτό. Έχουμε τον τιμήνιμη στο τριφύλι, το οποίο η υπόσχεση, θυμάμαι, από το Μέγαρο Μαξίμου και του Υπουργού ήταν ότι σε χρόνο ρεκόρ σε ένα μήνα θα πληρωνόταν, παραμένει απλήρωτο. Έχουμε δυστυχώς οριζοπαραγωγούς που δεν έχουν πουλήσει ούτε ένα κιλό και παραμένουν απόλυτες η παραγωγή τους στις αποθήκες, και όσοι κατάφεραν να πουλήσουν σε εξευτελιστικές τιμές, και αυτό γιατί είναι κακής ποιότητας το δικό μας το ρύζι, όχι. Γιατί κάποιοι κάνανε τις συμφωνίες ώστε να μην μπορούν να πουληθούν τα ελληνικά προϊόντα. Και θα γίνω σαφής. 350.000 τόνοι από τις τρίτες χώρες κάτω, 700 τα ανεβάσαμε χιλιάδες τόνους. Σύνδε Μιρκοσούρ παραμένουν. Και θα ήθελα να ρωτήσω κιόλας. Υπάρχει ένα λεπτό κάτω στο ράφι? Γράφει πουθενά ότι το ρύζι που εισάγεται δεν είναι ελληνικό? Ποιοι κερδίζουν τελικά? Κερδίζουν οι παραγωγοί? Κερδίζει η ελληνική κυβέρνηση ή κερδίζουν κάποιοι εισαγωγείς και μισάζοντες? Θέλουμε πραγματικά να έχουν πρωτογενή τομέα? Αν δεν θέλουμε να μας το πούν, να φύγουμε. Φανταστείτε όμως μια χώρα χωρίς πρωτογενή τομέα. Η κατάσταση είναι τραγική. Είχαμε όλα αυτά, ήρθε και ο πόλεμος, είδατε που έχει πάει το λίπασμα, έχει διπλασιαστεί, τα καύσιμα τα οποία τα βιώνουν όλοι,

0: πόλη μας και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η καλλιέργεια δεν θα γίνει και αυτή που έστω θα γίνει θα είναι μυτιλής. Γιατί δεν υπάρχει ρευστότητα. Πώς αλλιώς πρέπει να το πούμε.
1: Τώρα τι θα κάνετε.
0: Κοιτάξτε, τώρα με πληροφόρησαν ότι έρχονται και άλλα τρακτέρ, θα έρθουν και άλλα τρακτέρ. Εδώ θα είμαστε, η απόφασή μας ήταν για 24ωρο, 48ωρο, μέσα στο κατακαλόκαιρο, όπως είπα, κανονικά θα έπρεπε να σπέρνουμε για πρώτη φορά τέτοια εποχή στους δρόμους. Εδώ, όπως είπα από την αρχή που με φιλοξενήσατε, σκοπός μας δεν είναι να ταλαιπωρήσουμε καμιά κοινωνική ομάδα. Σκοπός μας είναι να πιέσουμε την κυβέρνηση να σταματήσει, τα έχετε δίκιο, και σε αυτά τουλάχιστον που έχει δεσμευτεί να δώσει σύντομα λύσεις, να υπάρξει ρευστότητα για να γίνει καλλιέργεια. Έτσι απλά.
1: Τώρα που δεν σας αφήνω να περάσουμε το τρακτέρ.
0: Εντάξει, αυτά κύριε Αναστασιάδη, είστε έμπειρος, καλύπτετε επί χρόνια το ρεπορτάζ του Προμαχώνα. Ξέρετε πολύ καλά ότι αν αποφασιστεί από τους συναδέλφους να φτάσουμε, θα φτάσουμε. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, μπορούμε να το κάνουμε και τώρα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι να μας ακούσει η Αθήνα. Για ακόμη μια φορά.
2: Μιλήσατε για εκφοβισμό πριν μιλώντας με τους αστυνομικούς.
0: Είχαμε ορίζει. Κοιτάξτε. Ξαφνικά, ενώ ανακοινώσαμε κινητοποίηση, είχαμε διάφορες διαρροές και εσείς στα site σας ότι θα σταλούν οι δικογραφίες. Θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαίο όταν εξαγγείλεις μια κινητοποίηση να βγαίνουν διαρροές και να λένε ότι θα σταλούν οι δικογραφίες στην Προμαχώνα.
2: Δεν εστάλησα.
0: Σε μένα προσωπικά δεν έχει έρθει ακόμη.
2: Σε συναδέλφους σας.
0: Δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι από τις διαρροές, από τα site σας και από τις πηγές σας ότι έρχονται και το έχετε διαβάσει. Όλοι στην ίδια πόλη ζούμε. Το έχετε διαβάσει ότι θα έρθουν. Περιμένουμε. Ωραία. Περιμένουμε. Έτσι κι αλλιώς θα πάμε μέσα από χρέη. Τουλάχιστον να πάμε με ψηλά το κεφάλι.
3: Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση και ο Γιώργος Τσιτσέρης.
4: Σήμερα ήρθαμε εδώ να διαμαρτυρηθούμε γιατί δεν έχουμε πληρωθεί ακόμη. Οι πληρωμές δεν έχουν γίνει από τα monitoring. Τώρα μας στέλνουν ξανά καινούργια χωράφια στο monitoring ότι είναι εκτός. Οι τιμές είναι ξεφτυλιστικές. Τα λοιπάσματα και τα φυτοφάρμακα έχουν φύγει στο Θεό. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Είμαστε χρεωμένοι στους γεωπόνους και είμαστε απλήρωτοι ακόμα. Ήρθαμε εδώ να διαδηλώσουμε, να αναδείξουμε το πρόβλημα που υπάρχει γιατί είναι πολύ σοβαρό. Δίχως να θέλουμε να επηρεάσουμε τις άλλες κοινωνικές τάξεις, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε μπει στο τουρισμό, είναι τουριστική περίοδος και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα και στους άλλους. Αλλά και εμείς πρέπει να ζήσουμε. Έχουμε φτάσει στο αμήν. Δεν υπάρχουν χρήματα να ταΐσουμε τις οικογένειές μας.
1: Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι σε τέτοια περίοδο, περίοδο σποράς.
4: Είναι η πρώτη χρονιά που βγαίνουμε αυτόν τον καιρό, γιατί πλέον με αυτό το πετρέλαιο που έχει φτάσει πάνω από 2 ευρώ δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Τα έξοδα είναι τεράστια.
2: Τι είναι το πρόγραμμα, τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, δηλαδή πώς θα κινηθείτε, θα πάτε στον Προμαχώνα, τι σχέδιο έχετε.
4: Αυτή τη στιγμή θα γίνει συνέλευση εδώ όλων των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή, όλων των αγροτών συναδέλφων και θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε στην πορεία.
2: Περιμένετε και άλλα τρακτέρ ή αυτά τα τρακτέρ.
4: Όχι, ο αριθμός των τρακτέρ ήταν συμβολικός. Για να αναδείξουμε γιατί είναι το όπλο μας το τρακτέρ. Αυτό είναι το μηχάνημα που δουλεύουμε, που ταΐζουμε τις οικογένειές μας.
5: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
6: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr.
10: Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

0: Καλημέρα Σέρες, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Σερών μέσα από τους 101,5, αλλά και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ ΕΚΟ. Πάμε τώρα σε ένα σπουδαίο γεγονός, σε μια σπουδαία διοργάνωση. Αναφέρομαι στο Φεστιβάλ Αθλητικής Επιστήμης, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις 25 ως και τις 29 Μαΐου στο διδακτήριο του ΤΕΦΑ Σερών, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων λειτουργίας του ΤΕΦΑ στην πόλη μας. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με την πρόεδρο του ΤΕΦΑ, την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και να μας πει τι αναμένουμε, τι περιμένουμε λοιπόν να δούμε σε αυτό το Φεστιβάλ Αθλητικής Επιστήμης. Κυρία Αραμπατζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Σας ευχαριστώ κιόλας που μου δίνετε το βήμα να ενημερώσω τους ακροατές μας για αυτό το μεγάλο δρόμενο που γιορτάζουμε 40 χρόνια ΤΕΦΑ. Mm-hmm. Την έναρξη την κάναμε με τη σκηταλοδρομία που κάναμε τον Νοέμβριο, με τον Πρίτανη που ήρθε στο τμήμα μας και όλες αυτές τις δράσεις που ξεκινήσαμε από τον Νοέμβριο μέχρι και αυτή την εβδομάδα 25 με 29 Μαΐου, όπου ουσιαστικά κλείνει ένας κύκλος εορτασμού που μεγιστοποιείται δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία και ανοίγουμε το ΤΕΦΑ προς την πόλη και όχι μόνο, διότι ξεκινώντας από τη Δευτέρα έχουμε φοιτητική εβδομάδα, θα λέγαμε. Οι φοιτητές μας θα είναι πάνω στο τμήμα, στο ανακαινισμένο μας πια ΤΕΦΑ, στο οποίο θα κάνουν δράσεις, δεξιότητες, αθλητικές δεξιότητες, και θα υπάρχει ένας πολύ καλός συναγωνισμός. Θα επιδείξουν έτσι δηλαδή όλες αυτές τις ικανότητες τις οποίες μαθαίνουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Την Τρίτη καλέσαμε να έρθουν τα σχολεία και όλες αυτές τις δεξιότητες να τις περάσουμε στα παιδιά, να έρθουν, να αθληθούν, να δουν τι ωραία πράγματα και τι πραγματικά και τι αγαθά μας προσφέρει και η άσκηση. Την Τετάρτη έρχονται τα άτομα τρίτης ηλικίας και οι ευαίσθητες ομάδες, στις οποίες φυσικά η άσκηση είναι σημαντική, ένα σημαντικό αγαθό και είναι ένας τρόπος ζωής το οποίο πρέπει να ακολουθούμε μέχρι τα βαθιά μας γεράματα. Και αυτοί συναγωνίζονται σε ανάλογες δεξιότητες αλλά και σε γνωστικές δεξιότητες ταυτόχρονα, με αποκορύφωση των τεστ, θα λέγαμε, και των δοκιμασιών την Πέμπτη, όπου εκεί θα είναι πια ερευνητικές οι φοιτητές μας, οι μεταπτυχιακοί μας και οι διδακτορικοί μας θα αλληλεπιδράσουν με τους 4 πολύ σπουδαίους συνεργάτες μας από το εξωτερικό, 2 από την Αμερική, ένας από τη Σλοβενία, από την Αγγλία και από την Αθήνα άλλοι 2 σημαντικοί συνάδελφοι, σπουδαίοι καθηγητές, όλοι μαζί με όλους τους φοιτητές που έχουν δηλώσει ομάδες. Γι' αυτό είναι ξεχωριστό το event αυτό, γιατί όλο αυτό το διάστημα έχουμε δημιουργήσει πλατφόρμες όπου οι φοιτητές μας μπαίνουν μέσα, δηλώνουν συμμετοχή και μετά από αυτές τις πλατφόρμες θα γίνει και η ανάλογη αξιολόγηση. Την Πέμπτη λοιπόν θα διαγωνιστούν σε τεστ γνώσεων και θα βγουν φυσικά και νικητές στην επιστήμη. Mm-hmm. Στις οποίες ο πρώτος και ο καλύτερος φοιτητής θα πάει μία εβδομάδα το βραβείο, να πάει μία εβδομάδα στην Αγγλία, πληρωμένα όλα από το τμήμα και από το μεταπτυχιακό του ποδοσφαίρου που έχουμε, και φυσικά και άλλα βραβεία για το δεύτερο και το τρίτο, τα οποία είναι επιστημονικά βραβεία, εννοείται. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα όλοι οι φοιτητές μας που θα συμμετέχουν θα πάρουν βραβεία και ανάλογης αξίας, εννοώ τόσο επιστημονικής όσο και φυσικά και αθλητισμού βραβεία, διότι το τμήμα είναι επιστήμης και αθλητισμού.
0: Έτσι, οπότε και το φεστιβάλ άλλωστε είναι αθλητικής επιστήμης.
1: Και έτσι, το φεστιβάλ είναι αθλητικής επιστήμης.
0: Τα λέει όλα. Ναι.
1: Και βέβαια την Παρασκευή θα κορυφώσουμε, κύριε Νίδο, θα έρθουν όλοι οι αποφοιτοί μας την Παρασκευή. Τώρα δεν θα μπορέσουμε να τους φέρουμε τα 40 χρόνια 5.000 στοιχεία φυσικά, αλλά θα μπορέσουμε να φέρουμε και να κινητοποιήσουμε. Ήδη γράφηκαν πάρα πολύ από όλη την Ελλάδα και με συνδέσεις και με το εξωτερικό, διακεκριμένοι επιστήμονες πλέον, κάποιοι φοιτητές μας, που είτε επαγγελματίες είτε επιστήμονες, οι οποίοι θα χαρούν μαζί με εμάς σε ένα γλέντι, το οποίο θα είναι η αλληλεπίδραση από φύτων, νέων φοιτητών και φυσικά καθηγητών, που θα κορυφωθεί το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι, εντάξει, αργά το βράδυ θα έλεγα,
0: ναι,
1: αλλά όχι και πολύ αργά, γιατί ναι, πρέπει να προσέχουμε και λίγο.
0: Ακριβώς, δεν τα ξεχνάμε και αυτά. Ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά σίγουρα μια πολύ ωραία βραδιά ζεστή, mm-hmm, που καλούμε τους πάντες, όσοι μπορούν, να περάσουν, να δούμε τι κάνουμε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Άρα λοιπόν το ΤΕΦΑ θα είναι ανοιχτό προς το κοινό, δηλαδή όποιος θέλει και μπορεί, μπορεί να έρθει κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ημερών και να δει και τι δουλειά γίνεται εκεί, έτσι τι κάνετε, να γνωρίσει από κοντά αυτή την πανεπιστημιακή μονάδα που έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε στην πόλη μας και μάλιστα για 40 χρόνια, έτσι.
1: 40 χρόνια, γιατί πραγματικά το άνοιγμα στην κοινωνία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αν μην πω το τελευταίο χρόνο, έγινε πια πολύ καθαρό, με πολύ δύναμη, βγαίνουμε προς τα έξω, δείχνουμε τι κάνουμε, συνεργαζόμαστε με φορείς, να ξέρετε την Παρασκευή θα συνεργαστούμε με το μουσικό σχολείο, θα έρθουν και θα έχουν δράσεις, δηλαδή θα κάνουμε ένα παραδοσιακό γλέντι όπου και το μουσικό και η μουσική του μουσικού σχολείου θα είναι εδώ και θα προσφέρουν στους φοιτητές μας και στους καλεσμένους μας, εννοείται, μια ωραία παραδοσιακή βραδιά. Και αυτό δείχνει πραγματικά το πόσο πολυθυματικό είναι το τμήμα μας, τόσο στην παράδοση, όσο και στον αθλητισμό, όσο και στην επιστήμη φυσικά, και όλα αυτά τα τρία μαζί θα βρεθούν παρελθόν και παρόν και μέλλον, γιατί το ΕΤΕΦΑ υπόσχεται πολύ μέλλον.
0: Έτσι, δεν είναι μόνο αυτά τα 40 χρόνια, αλλά δεν σταματάμε,
1: δεν είναι 40,
0: εδώ.
1: Είναι και τα επόμενα που ελπίζουμε, που είναι και τα επόμενα που θα έρθουν, και εννοείται ότι στείλουμε τις βάσεις για τα επόμενα, γιατί οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και το τμήμα μας ακολουθεί και προσπαθεί να ακολουθεί αυτές τις εξελίξεις για να έχουμε, να προσφέρουμε στους φοιτητές μας εργαλεία για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του μέλλοντος. Δηλαδή πρέπει να τα έχουν αυτά τα εργαλεία οι νέοι επιστήμονες μας.
0: Έτσι, έτσι. Κυρία Ραμπατζή, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία γενικότερα σε αυτό που κάνετε. Θα είμαστε εκεί σε αυτό που κάνετε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το άνοιγμα που είπατε προς την κοινωνία, που επιδιώκει και πράττει το τελευταίο διάστημα, έτσι, το ΤΕΦΑ Σερών. Θα έχετε τη δυνατότητα και μαζί με το. Έχει και μια συνέντευξη τύπου σήμερα, έχετε σε λίγη ώρα από τώρα.
1: Βεβαίως,
0: στις 10 η ώρα.
1: Και βέβαια εκεί, αλλά και τώρα θέλω να ευχαριστήσω. Το άνοιγμα δεν γίνεται μόνο στους πολίτες, που φυσικά τους περιμένουμε, ειδικά ας πούμε Τετάρτη ή Παρασκευή που θα αφορά τους πολίτες περισσότερο.
0: Ναι.
1: Τετάρτη μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να μετρηθεί στις δεξιότητες.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ωραία. Και κάποιοι που περπατούν και κάποιοι που θέλουν να δοκιμάσουν και κάποιοι ευάλωτοι που θέλουν να δουν κάποια πράγματα πριν σκεφτεί την ισορροπία, τους γνωστικές κανόνες, να έρθουν με χαρά και μην δηλώθηκαν στην πλατφόρμα. Θα τους δηλώσουμε εκείνη τη στιγμή.
0: Πολύ.
1: Οπότε είναι ευκαιρία να έρθουν και να δούνε και να ευχαριστήσω φυσικά την Αντιπεριφέρεια, η οποία μας συνέβαλε πολύ σημαντικά σε κάποια βραβεία, στη φιλοξενία των ξένων και ελπίζουμε και κάτι σε κάτι παραπάνω μέχρι το τέλος. Το Δήμο Σερών που στάθηκε αρρωγός στην όλη οργάνωση που θα κάνουμε την Παρασκευή, ειδικά εκείνη την ημέρα. Το στήσιμο δηλαδή της εξέδρας, το ηχητικό και φυσικά την προβολή. Και από εκεί και πέρα μετά και το επιμελητήριο που θα συνδράμει και αυτό με περισσότερο με υλικά αγαθά, που είναι σημαντικά όμως για να ολοκληρωθεί έτσι μια μεγάλη εκδήλωση όπως είναι αυτή, η οποία πραγματικά πιστέψτε μου ότι γίνεται από λίγους ανθρώπους αλλά πολύ συντονισμένα, και τους ευχαριστώ βέβαια γι' αυτό και τους χορηγούς του νομού μας, οι οποίοι
0: και
1: αυτοί, ο καθένας έχει βάλει μερίδιο προς αυτή τη διαδικασία για να μπορέσει να ολοκληρωθεί με επιτυχία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν.
1: Όλα
0: καλή επιτυχία, θα τα καταφέρετε, έτσι ακριβώς. Και θα είμαστε εκεί να δούμε και εμείς αυτά τα ωραία που μας περιμένουν στο Φεστιβάλ Αθλητικής Επιστήμης 25 με 29 Μαΐου. Να σας αποδεσμεύσω, κυρία Ραμπατζή. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Να πάμε τώρα στην Πανεπιστημιάδα, διότι πλέον ο νομός Ερών, ο Δήμος Ερών, κινείται στους ρυθμούς της 19ης Πανεπιστημιάδας Φοιτητικού Θεάτρου. Ήδη από το περασμένο Σάββατο ξεκίνησαν με την ονομασία της κεντρικής σκηνής των Αστεριών σε Βασίλης Πάπα Βασιλείου. Έτσι, η επίσημα πλέον η κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια, αποδίδοντας έτσι τιμή στη μνήμη του σπουδαιότερου σεραίου δημιουργού του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου και πρώτου καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΥΠΕΘΕ Σερών. Με αυτή την πράξη, λοιπόν, αναγνωρίζεται η ανεκτήμητη προσφορά του ως σκηνοθέτη, ηθοποιού, συγγραφέα αλλά και διανοούμενου. Έτσι λοιπόν είχαμε ένα συνδυασμό της έναρξης της 19ης Πανεπιστημιάδας με την ονομασία της συγκεκριμένης αίθουσας, κεντρικής σκηνής όπως σας είπαμε. Μιλάμε για έναν θεσμό τώρα για την Πανεπιστημιάδα, ένα θεσμό ορόσημο για την νεανική δημιουργία, για τον πολιτιστικό διάλογο σε πανελλαδικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Να πούμε ότι φέτος τιμόμενη χώρα είναι η γειτονική μας Ιταλία. Έτσι και υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα όλες τις ημέρες, να πούμε σήμερα Δευτέρα 18 του Μάη αλλά και αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια, γνωριμία με το θεατρικό παιχνίδι είναι ο τίτλος, με την Ανδρομάχη Μοντζολή. Αυτά σήμερα στις Δευτέρα σήμερα 5 με 8 το απόγευμα και για αύριο Τρίτη 6 με 8. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά λοιπόν την Πανεπιστημιάδα Θεάτρου. Και τώρα, πόσο έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, θα πάμε και στα δυσάρεστα του Πανσεραϊκού σε λίγο, γιατί έχουμε και από εκεί να ακούσουμε τις δηλώσεις των δύο προπονητών. Δυστυχώς, η ομάδα μας, ο Πανσεραϊκός, υποβιβάστηκε και μαθηματικά πλέον έτσι στην Super League 2, όπου θα αγωνίζεται τη νέα περίοδο. Μετά από τρεις συνεχόμενες λοιπόν παρουσίες στη Super League, ο Πανσεραϊκός δεν κατάφερε να συνεχίσει. Υποβιβάζεται και μαθηματικά μετά τη χθεσινή του ισοπαλία στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Ήταν η προτελευταία αγωνιστική των play-out, ένα παιχνίδι το οποίο ήταν αρχικά να πραγματοποιηθεί, να διεξαχθεί το Σάββατο, αλλά λόγω της έντονης βροχόπτωσης αναβλήθηκε για χθες Κυριακή. Περιμέναμε κάτι, έστω και την τελευταία στιγμή. Βέβαια, ο Πανσεραϊκός εξαρτιόταν και από τις υπόλοιπες ομάδες, καθώς με μια χθεσινή νίκη θα διατηρούσε ζωντανές τις ελπίδες για την παραμονή, σε περίπτωση που την ερχόμενη Πέμπτη, που είναι και η τελευταία αγωνιστική, θα κατάφερε να κερδίσει τον Ατρόμητο, ενώ αν και ο Αστέρας Τρίπολης δεν κέρδισε στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό. Όλα αυτά ήταν τα σενάρια λοιπόν που συζητούσαμε και ακούγαμε για την παραμονή του Πανσεραϊκού. Δυστυχώς όμως αυτό δεν επετεύχθη μετά την χθεσινή ισοπαλία και το 1-1. Σίγουρα υπήρξε απογοήτευση στους παίκτες, στην ομάδα, στο φιλάθλο κόσμο. Αλλά και ο προπονητής του Πανσεραϊκού, ο Ζεράρ Σαραγώσα, μετά το τέλος του αγώνα, ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδας. Είπε ότι όλοι στην ομάδα δώσανε τη ζωή τους για να έρθει η παραμονή και εξέφρασε έτσι και την αισιοδοξία του ότι πολύ σύντομα τα λιοντάρια θα επιστρέψουν στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν χθες στη συνέντευξη τύπου, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, οι δύο προπονητές, και να ξεκινήσουμε με τον προπονητή της Σεραϊκής ομάδας, τον Ζεράρ Σαραγώσα.
1: Empezar pidiendo perdón a toda la población de Serres.
2: Ξεκινάει να πει συγγνώμη για όλο το κόσμο από Serres.
1: Hemos dejado nuestra vida por salvar al equipo.
2: Δώσαμε τη ζωή μας να βοηθήσουμε και να προσπαθούμε να κρατήσουμε την ομάδα Α.
1: Cuando llegué aquí, esos 5 puntos que teníamos en relación a los demás nos pesaban mucho.
2: Όταν ήρθαμε και βρήκαμε η ομάδα με 5 βαθμούς, ήταν πολύ δύσκολο και ξεκινήσαμε από πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Pero después de lo que han hecho estos jugadores desde febrero, desde enero hasta el día de hoy, yo solo puedo darles las gracias por toda la lucha que han tenido.
2: παρόλο από όλα αυτά, η προσπάθεια που κάνανε οι παίκτες από Φεβρουάριο, το μόνο που μπορεί να πει τώρα το προπονητής είναι ευχαριστώ πάρα πολύ και για τους παίκτες.
1: Y creo que el partido de hoy es un poco el reflejo de toda la temporada.
2: Και πιστεύει που το παιχνίδι, το σημερινό παιχνίδι, δείχνει μια εικόνα λίγο από όλο το χρόνο.
1: Somos un equipo preparado para defender y aprovechar alguna contra.
2: Είμαστε μια ομάδα έτοιμη να κάνουμε καλή άμυνα και να πάμε για κόντρα επίθεση.
1: Y hemos recibido un gol muy temprano.
2: Και φάγαμε ένα γκολ πολύ νωρίς στο παιχνίδι.
1: Y la segunda parte creo que hemos merecido mucho más de lo que de cómo ha terminado el partido.
2: Και νομίζω στο δεύτερο μήχρονο μπορούσαμε πρέπει να πάρουμε κάτι παραπάνω με όλη την προσπάθεια που κάναμε.
1: Así que hay una cosa muy importante que quiero decir y es que
2: Έχει κάτι πολύ σημαντικό που θέλει να πει τώρα ο προπονητής.
1: Hace cosa de un mes recibimos un video de los supporters.
2: Ένα μήνα πριν μας στείλανε το fan club του Che Guevara μια βίντεο.
1: Donde nos decían que nos querían ver luchar como estábamos luchando.
2: Που μας λένε στη βίντεο και μας δείξανε που θέλουν να μας βλέπουν να παλεύουν πώς παλέψαμε.
1: Y que eso es lo que ellos, para eso venían ellos al campo de fútbol.
2: Για αυτό το λόγο νομίζει ο τους φανατικούς ήρθαν στο γήπεδο για αυτό το λόγο που παλέψαμε.
1: Que estaba claro que todos queríamos estar en Super League, pero que ellos estarían luchando con el equipo pasase lo que pasase.
2: Και φαίνεται πολύ όλοι μας και η ομάδα και οι παίκτες και τους φαν ήθελαμε οπωσδήποτε να κάτσουμε στην πρώτη κατηγορία.
1: Y una cosa de la que estoy 100% seguro es que el Panserraikos va a Super League 2, pero en un año volverá a estar en Super League 1.
2: Το μόνο που είναι σίγουρο τώρα το προπονητής είναι που ο Panserraikos πάλι που θα, άμα που κατεβαίνει στη δεύτερη κατηγορία θα ανεβαίνει σίγουρα πάλι Super League.
3: Ερώτηση. Είτε κάποιος πρόεδρος εκεί να συζητούσε κάτι
2: Πότε?
3: Ο πρόεδρος που είπε κάτι εκεί που μιλούσαμε, ξέρει ο πρόεδρος κάτι
2: εγώ. Pregunta, ha visto que hablaste con el presidente, de que tenía una conversación afuera con el presidente.
1: Yo?
2: Sí.
1: Mí?
2: Το coach. Όχι. Όχι, όχι, όχι.
3: Αυτό το ότι εντός έδρας δεν μπορούσε η ομάδα να πάρει νίκη είναι ένα θέμα.
2: Piensas que era un es un problema que el equipo tenía que coger que ganar este partido y no podía. Claro que es un
3: problema.
1: Sí, claro, claro que es un problema, pero
2: no ganar.
1: Sí, claro, por eso estamos donde estamos.
2: No tiene problema y esto hemos
1: tenido. Pero hemos creado muchas ocasiones, hemos tenido dos palos clarísimos.
2: Y déjame poles esquerillas.
1: Y al final. Explícame
2: que tu taducaria.
1: La pelota no ha querido entrar.
2: Αλλά η μπάλα δεν ήθελε να μπαίνει.
3: Από τον ίδιο είναι ευχαριστημένος, πιστεύει ότι έδωσε αυτό το έργο στην ομάδα.
2: En general, estás contento y piensas que has cogido y han dado todo lo que podían dar los jugadores, en general.
1: Hoy.
2: Sí.
1: Hoy.
2: Όχι μόνο σήμερα, γενικά.
3: Γενικά.
2: En general.
1: Lo han dejado. Contento no estoy. ¿Cómo voy a estar contento si hemos bajado a Super League 2?
2: Δεν μπορεί να πει που είναι χαλούμενος αφού κατεβαίνει η ομάδα.
1: Pero estoy orgulloso de todo lo que han dejado los jugadores dentro del campo.
2: Αλλά είναι πολύ χαλούμενος για αυτό που δείξανε, η εικόνα, ναι, η εικόνα που δώσαν οι παίκτες. Δώσανε όλα και είναι σίγουρος που δώσανε όλα.
4: Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, θα έλεγα, είχε αρκετό ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και οι δύο ομάδες παίζανε για την νίκη. Σίγουρα κράτησε το ενδιαφέρον υψηλά, θα έλεγα, για όλους που παρακολουθούσαν. Από εκεί πέρα κάθε ομάδα είχε τις ευκαιρίες της. Για μας ήταν σημαντικό δώσουμε χρόνο συμμετοχής σε κάποια παιδιά, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα δεν είχαν παίξει αρκετά. Και παράλληλα που φορτίσαμε κάποιους άλλους. Μένει ένα παιχνίδι ακόμη για μας, να κλείσουμε τη σεζόν όσο πιο καλά γίνεται. Και να φύγουμε ήρεμοι, θα έλεγα.
1: Έχουμε ερωτήσεις.
3: Το αποτέλεσμα είναι προβάστηκε ο Πανσεραϊκός. Είναι άσχημο το ελληνικό ποδόσφαιρο δύο ιστορικές ομάδες, ο Πανσεραϊκός και Βάρης, με κόσμο, με ιστορία, με παίκτες που έχετε αντιμετωπίσει να αποκλειστούν κατηγορία.
4: Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο για το για το ελληνικό, γενικά για το ποδοσφαιρό μας, όταν ιστορικές ομάδες, ομάδες με κόσμο, με ιστορία στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής, να υποβιβάζονται. Αλλά, εντάξει, από την άλλη, κάποιος θα υποβιβαζόταν, έτσι. Το θέμα είναι ότι ο Πανσεραϊκός έκανε μια μεγάλη προσπάθεια στη διαδικασία των play-out, αλλά αν ανατρέξω λίγο τα αποτελέσματα, νομίζω ότι δεν πρέπει να κέρδισε ούτε ένα παιχνίδι εντός έδρας, αν θυμάμαι καλά. Οπότε ήταν πήγε αρκετά δύσκολο η αποστολή, αλλά εύχομαι να βρουν το κουράγιο οι άνθρωποι της ομάδος να συνεχίσουν αυτό που κάνουν τα τελευταία χρόνια και να ανέβει γρήγορα και να παραμείνει στην Αλβανική, γιατί είναι σίγουρα μια ομάδα η οποία έχει παράγει και πολλούς ποδοσφαιριστές στο παρελθόν, ταλέντα, μεγάλους παίχτες που παίξαν στις μεγάλες ελληνικές ομάδες, Εθνική Ελλάδος, και θα είναι καλό για το ποδοσφαιρό μας να ο Πανσεραϊκός να βρίσκεται στην Super League.
0: Και κάπως έτσι λοιπόν, αφού ακούσαμε και τον Γιάννη Αναστασίου, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας. Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με το Earth News Radio για να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά θα είναι εδώ στο στούντιο της Earth η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου με την εκπομπή με τον Ι και με το Σίγμα. Να ευχαριστώ πολύ τη Στέλλα Τιδόβα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στα ηχητικά μοντάζ. Να σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη ημέρα και μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Καλημέρα, σέρες.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλλον του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόουνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση, σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, και έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούμενων αναρτήσεων που είχε κάνει. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες, μεταξύ αυτών ο διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάντ. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνή ημέρα μουσείων, η σημερινή με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Καλή σας ημέρα. Όπα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών. Καλωσορίσατε συχνότητες ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς σας βρίσκουμε όλους εσάς που ξεκινήσετε νωρίς το πρωί, ξεκινήσετε τη μέρα σας με τη Λένια. Εμείς είμαστε παρέα από αυτή την ώρα μέχρι και τις 12.
1: Τρεις ώρες μπροστά μας, χρόνος ικανός, για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα και σήμερα. Να συνδέσουμε ειδησιογραφικά το μεσημέρι της Παρασκευής που σας αποχαιρετήσαμε με το πρωί της Δευτέρας που σας ξαναβρίσκουμε. Να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, τι είναι προγραμματισμένο να γίνει τη νέα εβδομάδα που ξεκίνησε, όπως και τη μέρα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και φυσικά να σας ακούσουμε. Ήδη πάρα πολλές φορές το έχουμε πει ότι θέλουμε να είστε τα μάτια και τα αυτιά μας, αλλά είμαστε εδώ στη διάθεσή σας για να μοιραστείτε μαζί μας ό,τι εσείς επιθυμείτε.
0: Τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό, πέρα από τις διακοιμάνσεις του καιρού που μας έσκασε όμως, είχαμε και μια σειρά από γεγονότα. Λοιπόν, αγρότες, είδαμε όλοι τι έγινε, είδαμε βιντεάκια, κάποιοι ήμασταν εκεί, μάθαμε τι έγινε, θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά.
1: Και υπάρχει και μία καταγγελία από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων που καταγγέλει με τον πιο κατηγορηματικό, όπως υποστηρίζει, τρόπο την απρόκλητη, όπως τη χαρακτηρίζει, αυταρχική και βίαιη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων εναντίον των βιοπαλαιστών αγροτών Σερών και επαναλαμβάνει τα αιτήματα τα οποία δεν είναι μόνο των Σεραίων αγροτών, είναι πανελλαδικά σε σχέση με το τι υποσχέθηκε και το τι δεν έχει γίνει από το αρμόδιο Υπουργείο και την κυβέρνηση.
0: Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει και μία αγανάκτηση από την πλευρά των αγροτών για τη μη αναμενόμενη συμμετοχή. Δηλαδή, οι ίδιοι αγρότες καυτηριάζουν τη στάση συναδέλφων τους που προτίμησε τον καναπέ από το να βγουν έξω, ενώ παραμένουν απλήρωτοι όπως υποστηρίζουν και τα προβλήματα διωγγώνονται αντί να επιλύονται. Όλες οι πτυχές και όλες οι παραμέτρους αυτού του θέματος, το οποίο θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, θα το δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ο καιρός μας τα έκανε μουσκεμά στην κυριολεξία. Άνοιξαν οι ουρανοί γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου. Οι δρόμοι γίνανε ποτάμια στην κυριολεξία και μετά από μία ώρα βγήκε ο ήλιος.
1: Ναι, αλλά εκείνος ο χρόνος θα ήθελε ικανός για να δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα, να πλημμυρίσουν υπόγεια, όπου οι τρορές σπιτιών δεν ήταν όχι μόνο καθαρισμένες, αλλά και δεν είχαν εκείνο το άνοιγμα για να δεχτούν τον όγκο αυτού του νερού. Είχαμε πλημμύρες σε ταράτσες, εγώ ξέρω από γνωστούς από πολυκατοικίες, ανοιχτή η πόρτα της ταράτσας, έμπαιναν τα νερά, σε όλα τα διαμερίσματα τρέχανε.
0: Και βουλωμένα φρεάτια, το ακούγαμε έτσι σε κεντρικούς δρόμους. Ότι ήταν με τις σκούπες και προσπαθούσαν, τέλος πάντων, μια εικόνα. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Ξεπληθήκαμε.
0: Ναι.
1: Κοντέψαμε, όχι να πνιγούμε, αλλά τέλος πάντων δημιουργηθούν προβλήματα. Αλλά ευτυχώς ήταν μεγάλος όγκος νερού, έντονο το καιρικό φαινόμενο, αλλά κράτησε λίγο. Αυτό ήταν το καλό της υπόθεσης.
0: Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα για την Eurovision δεν ήταν το αναμενόμενο, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η όλη συμμετοχή, η παρουσία.
1: Τα έλεγε η Θάλια, να κρατάμε μικρό καλάθι,
0: ναι,
1: και έχουμε βάλουμε τον πύχη πολύ, ναι, ψηλά.
0: Κοίταξε, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και δεν κρατάμε ένα μέτρο στο τίποτα.
0: Πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι στα πάντα, όχι μόνο εδώ. Γενικότερα, γιατί δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα και ποιοι άλλοι παράμετροι αναμειγνύονται σε όλη αυτή την ιστορία πέραν των αυτών που περιμένουμε. Και μπορούν να οδηγήσουν σε κάποια πράγματα. Τώρα θα μου πεις, μας φάγανε τα κυκλώματα. Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά λίγο πιο προσεκτικά και όσοι γνωρίζουν, εγώ δεν γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής, από ό,τι άκουγα. Οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε. Όπως και να έχει όμως. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε αυτό το παιδί που έκανε αυτή την γιγαντιαία προσπάθεια. Πραγματικά γιγαντιαία προσπάθεια. Και ας κρατήσουμε λίγο αυτή τη μαυρίλα, Θεέ μου, στα σχόλια, στα social. Πού κρύβεται όλη αυτή η κακή, όλη αυτή η μαυρίλα μέσα μας. Πού κρύβεται πραγματικά. Ή μάλλον κρύβεται πια. Δεν ξέρω.
1: Όχι, μα δεν έχει. Ξέρω. Δεν έχουν καμία διάθεση να κρύψουν.
0: Ειλικρινά.
1: Τιμητές των πάντων όλοι. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Ούτε για το αποτέλεσμα, ούτε για το παιδί. Καλό υπόλοιπο να έχει στη ζωή του. Γερός να είναι. Ήδη έχει βρει το δρόμο του. Από εκεί πέρα, εντάξει, αρκετά ακούσαμε. Και από, ναι, αυτούς που το γνώριζαν, τόση, ναι, ανάγκη για προβολή και δημοσιότητα, Τόσο καιρό.
0: Καλά, εμένα, η κόρη μου ήταν το βράδυ στη πλατεία Κρονίου με
1: φίλες
0: στο σχολείο. Δηλαδή, ναι, από το σχολείο. Πήγαν, συνοήθηκαν, ξέρεις τώρα. Και πήγαν όλες μαζί. Κάποια στιγμή πήγα με τον άντρα να τις πάρουμε. Και όλες ενθουσιασμένες, κυρία Δέσποινα, όταν βγήκε, τι, αχ, τι ωραία και εκείνο. Η χαρά, ρε παιδί μου, έτσι. Έριξε και μια ματιά εκεί, όταν πήγα να την πάρω. Και είδα, ας πούμε, έτσι, γνωστά πρόσωπα στις πρώτες σειρές. Γιατί ο Δήμος έχει φροντίσει να βάλει μια γιγαντοθόνη στην πλατεία Κρονίου.
1: Άλλη κριτική και αυτό με τη γιγαντοθόνη.
0: Άλλο πάλι και αυτό.
1: Ειλικρινά, δεν ξέρω αν η γιγαντοθόνη έχει ή όποια γιγαντοθόνη έχει συγκεκριμένες διαστάσεις.
0: Α, και οι διαστάσεις ακόμη, ενόχλησαν.
1: Και ότι θα έπρεπε να είχαμε μια μεγαλύτερη, μια μικρότερη. Επίσης, θα έπρεπε να είχαμε ή θα έπρεπε να μην είχαμε. Ήδη μια διελκυστίδα για το τίποτα. Και πραγματικά, εγώ δεν θέλω να πάρω καθόλου το μέρος, ούτε να κάνω κριτική στη Δήμαρχο. Τη βγάζουμε απ' έξω. Ο προβληματισμός μου είναι άλλος. Πώς έχουν τη διάθεση και βρίσκουν το χρόνο να ασχοληθούν με αυτά.
0: Γιατί, Θάλια, η κακία που έχουμε μέσα μας δεν είναι πολύ βαθιά και μας τρώει, μας ξύνει, θέλει να βγει, το καταλαβαίνεις.
1: Αν θα έπρεπε να έχουμε για το θόνι, αν δεν θα έπρεπε να έχουμε, είχαμε τελικά.
0: Ψάχνουμε να βρούμε
1: βρέχει,
0: τρόπο.
1: Δεν θα λειτουργήσει και άμα λειτουργήσει...
0: Πώς θα λειτουργήσει.
1: Θα δημιουργηθεί βραχικύκλωμα, λειτουργήσε. Ποιος την αγόρασαν αυτή, την άφησαν οι άλλοι, τη βρήκανε δώρο, είχαν άλλα, υποσχέθηκαν, έπρεπε να είναι μεγαλύτερη, έπρεπε να ήταν μικρότερη, διαφορετική άλλη μάρκα. Όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν είναι κούραση.
0: Γιατί
1: δηλαδή πρέπει να έχεις λυμμένα όλα σου τα προσωπικά προβλήματα ή να θες πραγματικά να ξεφύγεις από αυτά, να είσαι σε άλλη κατάσταση που χρειάζεσαι άλλη βοήθεια για να κάθεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ να το γράφεις.
0: Ή δεν έχεις λύσει κανένα σου πρόβλημα και μέσα από αυτή τη δίωδο εκφράζεις όλο αυτό το μαύρο και την αγανάκτηση που έχεις για τη δική σου μιζέρια. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Τόση κριτική για ένα τραγούδι, για ένα διαγωνισμό
0: έλεος.
1: Που γίνεται κάθε χρόνο. Μας αρέσει, ας πούμε, για κάποιο λόγο συμμετέχει η Ελλάδα. Και τη στιγμή που συμμετέχει, θεωρώ ότι θα πρέπει να συμμετέχει δυναμικά και να διεκδικούμε υψηλούς στόχους. Τώρα, όλο το υπόλοιπο, τόσες μέρες... Τι να πω, μπράβο.
0: Γιατί το άλλο,
1: αφού
0: γροθιά,
1: έχει
0: λέει,
1: κάποιος τόσο χρόνο και διάθεση,
0: γροθιά,
1: τι να πω.
0: Γροθιά στο σεραϊκό πολιτισμό και στον πολιτισμό της Ελλάδος. Καλά, κανείς δεν έβαλε σε μια σειρά το τραγούδι με τον αρχαίο πολιτισμό, την αρχαία τραγωδία, τις εκδηλώσεις, τα
1: και
0: θεατρικά.
1: Και βέβαια εκείνα τα σχόλια που μου έκαναν πραγματικά...
0: Ένα τραγούδι, στείλαμε στη Eurovision.
1: Πραγματικά έξαλλη και δεν θα πω τίποτα, γιατί δεν χρειάζεται να δώσουμε βήμα και λόγο σε ανθρώπους που δεν σέβονται τίποτα.
0: Τι εννοείς, γιατί πράγμα λες.
1: Τα όποια χαρακτηριστικά έχουμε... προσωπικά, σωματικά, εμφανισιακά, ο σεξουαλικός μας προσανατολισμός, δεν αφορά κανένα.
0: Καλά, ναι,
1: έτσι.
0: Εντάξει τώρα, φτάσαμε και εκεί, δηλαδή...
1: Εντάξει πια.
0: Ναι.
1: Αρκετή ναι. Τεστοστερόνη γέμισε το πληκτρολόγιο.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δεν θα πω τίποτα
0: από
1: άλλο.
0: Από brutal τύπους.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λίγο ντροπή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λίγο ντροπή να έχουμε, ναι.
0: Ναι, πολύ, πολύ και... μάγκια, περιραίουσα, πολύ αντρίλα. Ναι, αλλά στα δύσκολα. Τέλος πάντων. Φρουπ, κλείνω το φερμουάρ και σας πάω. Πού λέτε? Πού λέτε, σας πάω, Παναγιά μου.
1: Έλα.
0: Πού θα πήγαινα με τόση χαρά εγώ σήμερα, δευτεριάτικα.
1: Επειδή δεν είπαμε εορτολόγιο, πήγες κατευθείαν στο γλυκό. Χωρίς να πούμε ποιος γιορτάζει.
0: Θέλω κάτι γλυκό μετά από αυτή την πίκρα και την μαυρίλα που έχουμε εισπράξει.
1: Να πούμε ποιος γιορτάζει και να πούμε και μετά το γλυκό.
0: Θα πω
1: θέλεις.
0: Τώρα ποιος γιορτάζει. Περίμενε. Τιμάται η μνήμη των Αγίων Ιουλίας Φαϊνής και Γαλατίας. Ποιοι γιορτάζουν? Η Ιουλία, η Ιουλίτσα, η Ιουλία, η Ιουλίτσα, η Τζούλια, η Ιούλη, ο Ιούλιος, η Γαλάτια, η Γαλατία, ο Φαϊνός και η Φαϊνή.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια
1: το
0: πολλά.
1: Δικό μου ορτολόγιο πάντως γράφει. Όχι. Εφράσιος, Εφρασία, Ιούλιος,
0: ναι.
1: Ιουλία.
0: Κάτι λέει και αυτό.
1: Γεροί, ευτυχισμένοι, ό,τι επιθυμούν. Μας κερνούν λοιπόν τώρα όλοι αυτοί.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, μας κερνούν τιραμισού.
1: Ναι. Τιραμισού θαυμαστικό, τιραμισού τελεία, τιραμισού άνω τελεία. Για να μας περιγράψεις.
0: Τιραμισού 10 θαυμαστικά, διότι ναι. Είναι το πατασπάνι του. Είναι η κρέμα, η τυραμισού, επάνω βάζει αυτό το σιρόπι που είναι με τον καφέ και ξαναβάζει ακόμη μια στρώση, πατασπάνι, ξανά η κρέμα και μετά επάνω τα έχει σε ρολάκια την κρέμα του, βέβαια ο καφές, και έχει και κόκκους καφέ. Το τιραμισού είναι ένα από τα γλυκά που εγώ αγαπώ πάρα πολύ, αλλά πώς να σου το πω, θέλει μεγάλη μαϊστρία για να κάνεις ένα καλό τιραμισού.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Μεγάλη μαϊστρία.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Να σου πω ότι πριν από πολλά χρόνια που ο αδερφός μου επαγγελματικά δραστηριοποιούταν στην Άφητο, δίπλα στο μαγαζί του είχε ένα ιταλικό εστιατόριο που η γυναίκα του ιδιοκτήτη έφερνε κάθε απόγευμα δύο τεράστια ταψιά τιραμισού.
1: Ναι, γιατί τρώγεται και φρέσκο, δεν είναι να μείνει.
0: Δεν έχω φάει πιο νόστιμο τιραμισού στη ζωή μου από τότε. Δεν έχω ξανασυναντήσει αυτή τη γεύση μέχρι στιγμής. Το τιραμισού θέλει μαϊστρία. Αυτό το βλέπω έτσι πολύ λαχταριστό. Δεν ξέρω από γεύση πώς είναι, φαίνεται όμως ιδιαίτερος λαχταριστό. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ιουλία, στην Ιουλίτσα. Ποιον άλλον είπαμε?
1: Τους έχουμε τιμήσει με αυτό το γλυκό όλους αυτούς τους εορτάζονται σήμερα πάρα πολύ. Mm-hmm. Τους ξέχασες, ε? Εγώ έχω Εφράσιο, Εφρασία, Ιούλιο, Ιουλία, Φαϊνή.
0: Φαϊνή, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, φαντάζομαι το ξέρετε όλοι. 18 Μαΐου, αν χάσατε ημερομηνίες. Ανατολή ηλίου είχαμε 10 λεπτά μετά τις 6. Δύση ηλίου θα έχουμε 32 λεπτά μετά τις 8. Είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Επίσης είναι και η Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Κάθε χρόνο, σαν
0: είναι
1: σήμερα.
0: Η μέρα πορφυρίας.
1: Ναι, θα σου πω αναλυτικά. Ήθελα να ξεκινήσω με τη μέρα των μουσείων, γιατί έχουμε και μία εκδήλωση σήμερα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο, σαν σήμερα, από το 1977, τα μουσεία έχουν τη μητική τους. Ξεκίνησε με μία πρωτοβουλία από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, επιθυμώντας να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία. Το μήνυμα της φετινής επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης, της αμοιβαίας κατανόησης, της συνεργασίας και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς. Εννοείται κάθε χρόνο με αφορμή την ημέρα αυτή, η είσοδος στα μουσεία είναι ελεύθερη και μακάρι να ξεκινήσουμε να βλέπουμε να επισκεπτόμαστε τα μουσεία της χώρας μας όπως κάνουμε όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό με μια λαχτάρα, δεν ξέρω τι μας πιάνει. Επισκεπτόμαστε τα μουσεία της χώρας που επισκεπτόμαστε.
0: Ναι. Κεντρικό. Ενώ εδώ στις Σέρις, ας πούμε, στο Τζερλί δεν ξέρω πώς έχουμε πάει.
1: Ακριβώς αυτό. Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, είναι η επιλογή του θέματος για το φετινό εορτασμό, μέσω του οποίου επιδιώκεται να αναδειχθεί ο ρόλος των μουσείων ως χώρων που λύφουν τις διαφορές, αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις ούτως ώστε αυτές να γίνονται κατανοητές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπάρχει και μια έτσι παγκόσμια στροφή, τα μουσεία να είναι χρηστικά, να γίνονται πολλές παράλληλες δράσεις, λειτουργούν πολύ ωραία καφέ και πολύ ωραία εστιατόρια σε κάποια μεγάλα μουσεία, γίνονται δράσεις για τα παιδιά, μάλιστα σε κάποια, πέρα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι και η νύχτα των μουσείων που περνούν τη νύχτα τους εκεί όπου υπάρχει αυτή η προϋπόθεση και φυσικά μπορεί κτήμα μας να γίνει οτιδήποτε υπάρχει σε ένα μουσείο, όταν το μουσείο είναι ανοιχτό και προσβάσιμο στον κόσμο και δεν ανοίγει μόνο μία φορά το χρόνο ή δεν το επισκεπτόμαστε μόνο όταν μας πήγε το σχολείο εκεί, πήγαμε εκδρομή και επίσκεψη εκεί, αλλά το κάνουμε, ναι, κτήμα μας.
0: Κοίταξε, υπάρχει μια νοοτροπία, το «Οχ, θα πάμε στα μουσεία». Δεν ξέρω πώς καλλιεργήθηκε και πώς έχει μείνει αυτή η νοοτροπία. Αλλά είναι ένας θαυμαστός κόσμος ο χώρος των μουσείων. Δηλαδή, είπα πριν λίγο το Τζιζιλί. Στις Σέρες, στο Μπεζεστέν έχουμε πάει, ας πούμε, στην Αμφίπολη έχουμε πάει. Στο Ξενάκι. Για να το σκεφτούμε λίγο. Και, ή τα παιδιά μας τα έχουμε πάει εκεί. Πέρα από το σχολείο που ξέρεις, είναι τα γελάκια, οι παρέες που δεν προσέχαμε όταν ήμασταν μικρά. Πιο μεγάλοι έχουμε πάει, τα παιδιά μας εκεί. Θέλω να πω ότι η προσέγγιση πρέπει να είναι λίγο διαφορετική όσον αφορά τα μουσεία σε αυτόν τον θαυμαστό και εξαιρετικό κόσμο πραγματικά.
1: Και όπως είπαμε, είναι Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας σήμερα.
0: Πες.
1: Θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για μια ομάδα σπάνιων ασθενειών που επηρεάζουν κυρίως το νευρικό σύστημα αλλά και το δέρμα. Η πορφυρία είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει 8 διαταραχές οι οποίες προκαλούν από έλλειψη ενός από τα ένζημα που συμμετέχουν στην παραγωγή της αίμης, ενός βασικού συστατικού της αιμοσφαιρίνης, που βοηθά στη μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα. Η έλλειψη αυτή οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή αίμης και συσσόρευση χημικών ενώσεων, που ονομάζονται πορφυρίνες στο σώμα, επηρεάζοντας είτε το νευρικό μας σύστημα είτε το δέρμα. Και είναι αυτοί 8 τύποι πορφυρίας, ανάλογα με το ένζυμο. Οι περισσότερες μορφές είναι κληρονομικές, ωστόσο η ύστερη δερματική πορφυρία μπορεί να είναι επίκτητη, σταδιακή μορφή, και είναι και γνωστή ως υπατήτιδα σε. Και βέβαια και πολλά περισσότερα μπορείτε να ενημερωθείτε με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Μέρα. Από το διαδίκτυο υπάρχουν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, έτσι, για να εμπλουτίσουν τη γνώση σας.
0: 18 του μήνα σήμερα, για τη φλόγα της Μνήμης ανάβει απόψε το βράδυ ο Δήμος Ερών, τιμώντας την 107η πένθυμη επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα σας πούμε τι έχει προγραμματιστεί για σήμερα και πού ακριβώς.
1: Και με αφορμή την ημέρα, την Παγκόσμια Μέρα των Μουσείων, έχουμε και μία εκδήλωση για την οποία θα κάνουμε...
0: Α, ναι, για πες την.
1: Θα κάνουμε αναφορά στη συνέχεια. Α. Είναι μία εκδήλωση που διοργανώνεται από κοινού, την Εφορία

0: στην περιοχή του γηπέδου νεοχωρίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 σε τμήμα της πόλης των Σερών και συγκεκριμένα επί των οδών Κρέσνας και Παπαφωτίου. Σήμερα όλα αυτά, 18 Μαΐου.
1: Και καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις μαθήτριες και τους μαθητές των λυκείων. Ξεκινούν σήμερα οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τις μαθήτριες και μαθητές της πρώτης και δεύτερης τάξης λυκείου, αλλά και τις προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές για τις προαγωγικές για αυτούς και τις απολυτήρες για τις μαθήτριες και τους μαθητές της τρίτης τάξης λυκείου. Θα ολοκληρωθούν στις 12 Ιουνίου, μία εβδομάδα μετά, και συγκεκριμένα στις 19 έχει οριστεί και η ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων. Όσον αφορά βέβαια τους μαθητές και τις μαθήτριες της γάμα τάξης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 27 Μαΐου, γιατί ως γνωστόν στις 29 ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε το κορίτσι μας, τη Στέλλα τη Δόβα, που είναι και στη ρύθμιση των ήχων.
1: Και άλλο κακό να μην τη βρει, ναι, μακριά κανένα, από το κακό το μάτι.
0: Κανένα, γερή, σιδερένια από εδώ και πέρα. Η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα και τηλέφωνα εκπομπής 2321-055-900, 2321-055-638. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

η λεξούλα που είπα δεν ακούστηκε. Ευτυχώς, Παναγίτσα μου, πάμε στον καιρό. Λοιπόν, καιρός για όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 18 Μαΐου, έθριος γενικά καιρός, σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρετικά. Άνεμος 5 μποφόρ στα πελά.

0: Άγη. Κοιτάξτε, τοπικές νεφώσεις θα έχουμε σε ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας, αλλά παράλληλα θα έχουμε και έθριο καιρό, δηλαδή είναι αυτή η εναλλαγή με συννεφιά και ήλιο. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη έως το πρωί. Οι θερμοκρασίες όσον αφορά τη Δυτική Μακεδονία 7 με 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει και τους 26, έως 21 βαθμούς και στην Ήπειρο, 22, 21 βαθμοί, 25 ο μέσος όρος, και εκεί θα κυμανθεί και σε περιοχές που συνήθως είναι πιο ψηλά όπως η Κρήτη, και εκεί θα έχουμε σήμερα 25 βαθμούς. Οι άνεμοι τώρα έως 4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, τοπικά έως και 5 μποφόρ, και στο Ιόνιο θα πνέουν δυνατά, δηλαδή θα φτάσουν έως και 5 μποφόρ. Θα μου πείτε, είναι δυνατά 5 μποφόρ? Ναι, για το Ιόνιο είναι, γιατί συνήθως πνέουν πιο μικρής διακύμασης μποφόρ οι άνεμοι εκεί, σε σχέση με το Αιγαίο εννοώ. Και εκεί λοιπόν 5 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι θα φτάσουν και τα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 14 έως και 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Τώρα για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας αναμένεται καλός καιρός όσον αφορά τις θερμοκρασίες, οι οποίες μπορείς να τις χαρακτηρίσεις και καλοκαιρινές προς το τέλος της εβδομάδας. Ωστόσο, τα σύννεφα θα υπάρχουν και τα σύννεφα θα φέρουν και βροχή. Έτσι, ανοιχτό το ορατό μάλλον είναι το ενδεχόμενο βροχόπτωσης και αύριο από το απόγευμα και μετά. Και νωρίς το πρωί της Τετάρτης και το απόγευμα της Πέμπτης, από το μεσημέρι και μετά μέχρι τις 9 το βράδυ. Και την Παρασκευή από το μεσημέρι έως το βράδυ, όχι μόνο βροχή αλλά και καταιγίδα, και τα ξημερώματα του Σαββάτου και το απόγευμα του Σαββάτου. Κατά τα άλλα, για να μην πείτε τι καιρό θα έχουμε, οι θερμοκρασίες θα είναι εξαιρετικά καλές και θα φτάσουν και τους 28 βαθμούς προς την Πέμπτη. Τουλάχιστον αυτό βλέπω στην συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου. Για σήμερα οι θερμοκρασίες βρίσκονται σε ένα φωτεινό γαλανό πλαίσιο, που σημαίνει ότι είναι χαμηλές για την εποχή. Και από αύριο στην Πέμπτη μπαίνουμε στο φυστική χρωματικά πλαίσιο, που σημαίνει κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Πρακτικά σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, έτσι θα πορευθούμε, και ο υδράργυρος θα φτάσει στις 3 το μεσημέρι τους 24 βαθμούς. Αύριο το πρωί η μέρα θα ξεκινήσει με περιορισμένη ορατότητα και αραιή συννεφιά. Αραιή συννεφιά, διαστήματα ηλιοφάνειας και βροχούλα από το απόγευμα και μετά. Ο υδράργυρος ωστόσο θα τσιμπήσει μια τιμή προς τα πάνω, φτάνοντας στις 3 το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Πολλές ευχές στην Ανατολική Μακεδονία, ευχές για όμορφη μέρα και μια εξαιρετικά όμορφη εβδομάδα. Και στον Ευρωκόπη οι διακυμάνσεις του καιρού θα είναι ανάλογες με αυτές εδώ στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, που σημαίνει θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή από την Τετάρτη και έπειτα, αλλά και βροχούλα μέσα στην εβδομάδα αρκετή. Για σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια στον Ευρωκόπη, αρκετά σύννεφα αλλά ηλιοφάνεια, και ο υδράργυρος θα φτάσει στη μέγιστη τιμή του τους 20 βαθμούς. Αύριο με περιορισμένη ορατότητα λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας θα ξεκινήσει η μέρα στον Ευρωκόπη, συννεφιά νωρίς το πρωί, διαστήματα ηλιοφάνεια στη συνέχεια, αλλά τα σύννεφα θα παραμείνουν. Και όχι μόνο θα παραμείνουν στον ουρανό του Ευρωκοπίου, αλλά θα φέρουν και βροχή από το μεσημέρι και μετά. Βροχή αναμένεται από τις 3 το μεσημέρι έως και μετά τις 9 το βράδυ. Ο υδράργυρος θα φτάσει στη μέγιστη τιμή του στους 19 βαθμούς. Τόσο η σημερινή μέρα όσο και η αυρανή για τον Ευρωκόπη χαρακτηρίζονται μέρες με χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών. Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
3: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
3: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Πρωτοσέλιδα εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας. Θυμίζω ότι σήμερα είναι Δευτέρα, οπότε δεν έχουμε πρωινά φύλλα, έχουμε λιγότερα φύλλα και μόνο τα απογευματινά. Ξεκινάμε την εφημερίδα Τα Νέα. Τέσσερα μηνύματα μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτον, ποια παγίδα έστησε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους. Δεύτερον, γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος, σε εισαγωγικά, στην πολιτική ατζέντα. Ο ρόλος του καλού και κακού μπάτσου για Σαμαρά Καραμαλή. Καλού και κακού μπάτσου σε εισαγωγικά. Οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τέσσερα μηνύματα. Τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. Είναι η συνέχεια του θέματος. Ποιος και γιατί πρέπει να προσεύχει, τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι τελευταίες εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, το συνέδριο και στο ΣΥΡΙΖΑ, η διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Στην πρώτη σελίδα, όπως και σε κάθε σελίδα, θα δούμε τα αποτελέσματα της Eurovision, την έκπληξη με την Βουλγαρία. Ξέρεις, τώρα αρχίσαν άλλο είδος ερωτήσεις. Πόση ώρα είναι από εδώ η Σόφια?
1: Ναι.
0: Τα Νέα, κεντρικό, 72 δόσα σφήνες στη ρύθμιση, πρεμιέρα τον Ιούνιο. Τι προτείνεται στο παραπέντε, από ποιους και γιατί? Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Θα το δούμε όμως στην αυριανή εκπομπή. Και 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, στην επιμέλεια οι ανοιχτές πληγές. Αυτοψία των νέων σε εκδικάσεις υποθέσεων. Επίσης σημαντικό θέμα.
1: Επίσης στην πρώτη σελίδα έχει ένα θέμα για το οποίο, εντάξει, θα ήθελα αν ήμουν στην Αθήνα να πήγαινα. Πήγα και είδα την Πάτι Σμιθ στο Θέατρο Λυκαβητού. Τυχαίροι όσοι πήγαν και την είδανε.
0: Ναι, Πάτι Σμιθ.
1: Ναι. Από Τα Νέα περνάμε στην εφημερίδα Star. Η μεγάλη μπλόφα της Αθηνάς. Κοινός τους την έφερε. Γιατί? Παντρεύτηκαν κρυφά οικονομάκου Τσερέλα, χωρίς καλεσμένους και με δύο κουμπάρους στην πλάκα. Πόση νύφη.
0: Στην πλάκα εννοεί στην περιοχή, έτσι.
1: Στην πλάκα. Mm. Πόση νύφη αποπροσανατόλισε τους δημοσιογράφους για την τοποθεσία του μυστηρίου. Το εντυπωσιακό νηφικό από δαντέλα και οι ανθοδέσμοι από λευκές καμέλιες. Κύριο τίτλος, κύριο θέμα, και εδώ δεν υπάρχουν και πολλές λεπτομέρειες ακόμη, δεν δόθηκαν φωτογραφίες και αυτά. Φανταστείτε ότι γι' αυτό το γάμο, φαντάζομαι, θα μιλάμε, θα διαβάζουμε, θα ακούμε τις επόμενες δύο εβδομάδες.
0: Ναι. Τώρα διαβάζω ότι ξεκίνησε άλλη ιστορία για την νικήτρια της Eurovision. Οι καυτές φωτογραφίες της νικήτριας της Eurovision. Πού τις βρήκαν, ποιος ξέρει τώρα. Ποια είναι η Βουλγάρα Ντάρα, το λέω σωστά. Ναι. Που έγινε βασίλισσα της Ευρώπης. Και έχει την κοπέλα τώρα. Η κοπέλα είναι 27 χρονών, ένα κοριτσάκι. Με μαγιό, ας πούμε. Okay.
1: Κοιτάξτε, έχει έναν τίτλο για την ελληνική συμμετοχή της Eurovision, όχι κολακευτικό, «Ο Ακύλας και ο Κατρακύλας», γράφει. «Το βατερλό των στοιχηματικών εταιριών και οι περίεργες επιλογές των επιτροπών, πως ενώ φαντασιωνόταν την πρωτιά, κατέληξε κάτω από τη βάση».
0: Ναι. Εντάξει, είπαμε. Πολλά θα ακούσουμε, θα διαβάσουμε. Κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές, ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα, γράφει η εφημερίδα Κόντρα. Και κάτω έχουμε μια γνώριμη φωτογραφία, φιαλτική θα έλεγα, αυτή με τις ολόσωμες φόρμες, με τα ραντίσματα, τι κάνατε, ό,τι θυμάσαι? Με τις σακούλες που θάβονται σε χωριστά μέρη, οτιδήποτε ήταν με τον κορονοϊό και μας ταράζει. Ούτε να τα πω μπορώ.
1: Τώρα δεν πρόκειται για κορονοϊό, αλλά
0: όχι, για έναν άλλον ιό.
1: Για έξαρση θανατηφόρου ιού στην Αφρική.
0: Στην Αφρική, συναγερμό στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα. Δεκάδες οι νεκροί, ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Εντάξει, ησυχία δεν έχουμε.
1: Να μην επιλέξω την Αφρική δηλαδή ως τόπο προορισμού των διακοπών μου.
0: Ναι, εκεί που έκλειστα πας. Μην απλώνεσαι. Ναι.
1: Δεν έκλεισα πουθενά.
0: Έλα.
1: Μανιφέστο. Στην Κρήτη και στη Μάνη εστήλανε φυρμάνη. Το λιποβαρές εντός εισαγωγικών πόθενές και στο Ανδρουλάκι. Και η Μάριν Λέβε. Ψέμα ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Είναι ένας βαθύπλουτος, 1.000.000 από εδώ και 1 από εκεί, και τώρα τον έπιασε ο πόνος για το φτωχό Έλληνα, γράφει η εφημερίδα Εννοείται φωτογραφία του κύριου Αντρουλάκη.
0: Τώρα...
1: Αλλά τουλάχιστον είναι πιο κοντά στην ηλικία του αυτή η φωτογραφία.
0: Ναι, τώρα,
1: την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερο.
0: Χωρίς καμία διάθεση να υποστηρίξω κανέναν. Αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ο μοναδικός εκατομμυριούχος στη Βουλή, έτσι.
1: Ναι, όλοι οι άλλοι είναι
0: φτωχοί. Όλοι οι άλλοι είναι πανφτωχοί. Είδαμε τα πόθεν έσχες. Χωρίς καμία διάθεση να υποστηρίξω κανένα, το εννοώ. Αλλά τώρα αυτό. Άλλο το άλλο. Εκλογές το 2027. Στόχος η αυτοδυναμία. Είναι μια δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού.
1: Μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης. Σάλπισμα εσπήρωσης για ισχυρή εντολή ώστε να μην υπάρξει πισωγύρισμα. Απαράβατη προϋπόθεση για την πολιτική σταθερότητα η συνοχή της κεντροδεξιάς παράταξης. Είναι στα δύο χωρισμένο το πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας.
0: Λοιπόν, εγώ είχα σκοπό να πάω στην Εστία.
1: Αλλά.
0: Αλλά λέει, sorry.
1: Δεν ανοίγει.
0: Ναι.
1: Ωραία, να πάω εγώ.
0: Πες άλλη, δεν ανοίγει.
1: Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δένδια. Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Δεν είμαστε συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Είμαστε δίπλα στους παραγωνισμένους και στους ξεχασμένους. Η φράση είναι σε εισαγωγικά. Δεν πιστεύουμε τους μισθοφόρους της εξουσίας, στο κράτος λάφυρο, στις ύβρις και στον εκχυδαϊσμό. Επίσης σε εισαγωγικά. Ναι στην αυτοκριτική, όχι στον εγκλισμό και στον ιδρυματισμό. Άνοιξε και θέμα χρέους. Όλα αυτά στην ομιλία σοκ, όπως τη χαρακτηρίζει στο κείμενο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Δένδια, στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εσπρέσο. Ο κουβάς σε εισαγωγικά της Eurovision. Το βαταρλό των στοιχηματικών εταιριών και οι επιτροπές που χαντάκουσαν τον Ακύλα. Βουλγαρικός θρίαμβος με άρωμα Ελλάδας. Πυρ από τους Eurofans για το αδιάβλητο του
1: του televoting. Η ψηφοφορία που γίνεται από το κοινό.
0: Ναι, απλά δεν ήταν μικρά. Αποκλειστικές δηλώσεις πρώην Eurostars. Η Εσπρέσο ανοίγει το μαύρο κουτί του τελικού στη Βιέννη. Κεντρικό της εφημερίδας και με ανάλογες φωτογραφίες και εξιχνίες μιας υπόθεσης, νεκρή από το χέρι του συζύγου, φως 8 χρόνια μετά την υπόθεση εξαφάνισης 57χρονης Χριστίνα Στιμάνη.
1: Ναι. Ελεύθερη ώρα. Ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision.
0: Άκου τώρα να δεις.
1: Το παρασκήνιο για το δάκτυλο της Μόσχας. Και εδώ η Μόσχα, γιατί η Μόσχα φαίνεται να συμμετέχει πολύ το τελευταίο διάστημα σε διάφορα θέματα της χώρας μας, αλλά και στη Eurovision.
0: Και το ξανθό γένος, ναι. Από το πρωί τα ακούω.
1: Πώς ναι. Ο Βλαδίμηρος ξεφτύλισε το walk πανηγυράκι.
0: Ναι. Εννοείται. Έτσι.
1: Το έσχος της ΕΡΤ και ήταν του Ακύλα.
0: Το έσχος και... γιατί της ΕΡΤ.
1: Δεν ξέρω, το διαβάσουμε. Να γιατί έφτασε η ώρα ο Πρωθυπουργός να καλέσει το Ρώσο Πρόεδρο στο Άγιο Όρος ως ανάχωμα στη γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας. Ναι. Όλα αυτά με αφορμή την Eurovision, έτσι.
0: Εξαιρετικά το χειρίστηκε το θέμα η ΕΡΤ. Νομίζω και κανείς δεν μπορεί να πει κουβέντα. Αντιθέτως λένε πολύ καλά λόγια για όλα, για τον τρόπο χειρισμού.
1: Και δεν το λέω για να πενέψουμε το σπίτι μας. Ναι. Και μάλιστα για αυτό το θέμα, το οποίο... Λες ότι δεν συνδέεται με μια πρώτη ματιά, αλλά η εφημερίδα το συνδέει. Έχει και πάρα πολλές σελίδες στο εσωτερικό της αφιέρωμα. Ναι. Μία, δύο, τέσσερις, πέντε σελίδες.
0: Δηλαδή, ο Πούτιν έβλεπε Eurovision, πήρε τηλέφωνο και είπε, κοιτάξτε, κόψτε τις Φιλανδίες και τέτοια, τώρα δεν θέλω να βλέπω τέτοια, βγάλτε την κοπέλα.
1: Ναι, γιατί αν έχεις δύναμη μπορείς προφανώς να κάνεις τα πάντα.
0: Και αν έχεις και το τηλέφωνο εκείνη την ώρα, γιατί πού να ψάχνεις.
1: Μηχανισμό ολόκληρο, ποιο τηλέφωνο.
0: Πέρα... αυτά είναι. Ελεύθερος τύπος, ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Φωτογραφία του κυρίου Πρωθυπουργού, οι δηλώσεις από το συνέδριο γαλάζια αυτονομία, αυτοδυναμία στις κάλπες το 2027 για την Ελλάδα το 2030. Η Ελλάδα, μισό λεπτό να μεγαλώσουμε λίγο, η Ελλάδα αξίζει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Το συνέδριο δεν αθροίζει μονολόγους, συνθέτει απόψεις. Δεν έχουμε face control στην είσοδο. Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Μειώσεις φόρων και αυξήσεις αποδοχών, αλλά εκτός από τα μεγάλα ναι, πρέπει να λέμε και τα μεγάλα όχι. Δεν θα ενδώσουμε σε παροχολογία. Η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει ευθύνη, με δουλειά και αποτέλεσμα έχουμε πει στην κριτική σκέψη του κάθε νοικοκύρη πολίτη. Τα μηνύματα Πιερακάκη, Δένδια Χατζηδάκη, Άδωνη Μαρινάκη. 8 σελίδες ρεπορτάζ και αναλύσεις, όλα τα παρασκήνια του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Πάρα πολλά ρεπορτάζ ξεκινούν από την πρώτη σελίδα, 2 με 9. Οπότε έχουμε τουλάχιστον 7 σελίδες ρεπορτάζ για το θέμα. Το θέμα της Eurovision επίσης. Το θέμα της διαγραφής του κυρίου Πολάκη επίσης στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Και το τέλος προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις έως 50 ευρώ το μήνα, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος.
1: Να πούμε και την αποθέωση. Αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ.
0: Κάτσε.
1: Φιέστα τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Άφησα εγώ θέμα για την ΑΕΚΑΡΑ.
1: Κι όμως το άφησες.
0: Κοίτα να δεις.
1: Κι όμως το άφησες. Γιατί εμείς πήραμε πίκρα χθες, είπαμε εκεί, εκεί τα χαμόγελα περίσσεψαν και οι γιορτές και
0: θαύμα,
1: μπράβο.
0: Θάλια δεν έγινε τελικά, ε.
1: Όχι.
0: Δεν έγινε το θαύμα με τον Πασαραϊκό.
1: Εφημερίδος συντακτών για τη συνέχεια. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Όπως βλέπετε, διαφορετική οπτική για το συνέδριο.
0: Άλλη ανάγνωση εδώ.
1: Άρχισε η μάχη των Δελφίνων για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και ποιοι είναι οι επίδοξοι αρχηγοί, είναι 4 κατά την εφημερίδα και τους 6 σε φωτογραφία. Οι κύριοι Δένδιας, Πυρακάκης, Χατζηδάκης και Γεωργιάδης. Και ένα μεγάλο θέμα για τους πανηγυρισμούς της ΑΕΚ, μια γιορτή όπως της άρμοζε. Με βεγγαλικά, drone show, suspense και πάνω από 40.000 κόσμο εντός και εκτός γηπέδου, η ΑΕΚ έκανε χθες τη φιέστα τίτλου.
0: Συνεχίζουμε και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Παρότι θέτει σε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή ντρόουν στις ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά πολλές φορές να απαντήσει στα τηλέφωνα του Γιώργου Γεραπετρίτη, επικαλούμενος φόρτο εργασίας. Η άρνηση για τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών είναι ενδεικτική της παράλυσης ελληνικής διπλωματίας επί των ημερών του κ. Γεραπετρίδη και της χαλαρότητας με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το επίμαχο θέμα. Κεντρικό της εφημερίδος. Η εφημερίδα αναφέρεται και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Συνέδριο αποδρόμης και μετάλλαξης. Βόμβες Δένδια κατά Μητσοτάκη και αιχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και Σαμαρά. Το δύο πρώην πρωθυπουργών.
1: Εν τω μεταξύ, δεν είχα δει το πρωτοσέλιδο και σε ακούω να διαβάζεις περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι και λέω να δεις θα είναι η απάντηση για τη Eurovision, γιατί είχαμε στην προηγούμενη εφημερίδα εμπλοκή Πούτιν για τη Eurovision. Λέω μας περιφρονεί και ο Ζελένσκι, μας περιφρόνησε την ελληνική αποστολή, αλλά τελικά όχι.
0: Όχι.
1: Ήταν ένα σοβαρό θέμα και όχι να είναι το σενάριο για τη Eurovision. Απογευματινή. Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση. Η Metropolitan Expo, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών, χαρακτηριστική φωτογραφία από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με την απογευματινή ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Δύο τοπικές εφημερίδες κυκλοφορούν κάθε Δευτέρα, τις έχουμε και τις δύο, και τη σημερινή των Σερών και τον καθημερινό παρατηρητή.
2: Ξεκινάμε τη σημερινή των Σερών, Κυριάκος Μητσοτάκης, προχωράμε όλοι μαζί. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στο βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μια πολύ ωραία φωτογραφία του κυρίου Πρωθυπουργού. Προχωράμε όλοι μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του κατά την έναρξη του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, ενίσχυση της ΔΕΙΑΣ με 8 νέους εργαζόμενους. Ανέλαβαν υπηρεσία τους, καλωσόρισε η αντιπρόεδρος ΔΕΙΑΣ Δέσποινα Χατζηγαβρίλ. Απογοήτευση, υποβιβάστηκε ο Πασεραϊκός στη Super League 2. Τα λιοντάρια ισόπαλα 1-1 με τον Πανετολικό στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής των play-out στη Super League. Ανοιχτή επιστολή στο Δήμο Συντικής από τον Μητροπόλητη Σιδηροκάστρου και 10η Ελλάδα με το Φέρτο και τον Ακύλα, Eurovision 2026, νικήτρια η Βουλγαρία.
1: Πριν περάσω στον καθημερινό παρατηρητή, να ευχαριστήσουμε το φίλο και δαιμόνιο 88 για τις παρεμβάσεις του.
2: Ναι, ναι.
1: Και υπήρχε, λέει, η προφητεία και για τα θέματα που είπαμε. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχε και η προφητεία για την Eurovision. Δεν πρέπει να τη διαβάσω όλη. Είναι ένα μακρινά
2: προφητεία, προφητεία δεν ξέρω αν υπήρχε, αλλά είχε προφανώς που κάνανε προβλέψεις.
1: Το θέμα της ελεύθερης ώρας. Προφητεία για την Eurovision υπήρχε 88, για τα υπόλοιπα υπάρχει.
2: Υπήρχε. Προφητεία δεν ξέρω αν υπήρχε. Μας πει ο δαιμόνιος.
1: Ναι. Και έστειλε διάφορα σχόλια για αυτά που λέγαμε. Και υλικό βέβαια να έχουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν γνωρίζουμε τα θέματα. Έστειλε και υλικό και φυσικά σχολίασε έτσι και τους τιμητές του πολιτισμού. Υπάρχουν στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα.
2: Ναι,
1: δεν ξέρω,
2: τους ανθρώπους του πνεύματος.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν φαινόταν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά τελικά να γίνεται κάτι
2: να
1: και βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ.
2: Είδες.
1: Καθημερινός παρατηρητής, ο ΠΚΠ. Καταπέλτης εισαγγελέας για τους ερέους. Και ένας φάκελος, δικογραφία, ο ΠΚΠ συνοδεύει το κείμενο. Επιβεβαιώνεται η έρευνα του παρατηρητή, γράφει η εφημερίδα. Καταπέλτης ήταν εισαγγελέας σε μία ακόμη υπόθεση του ΠΚΠ με 32 αγρότες και κτηνοτρόφους από τις Σέρες που κατηγορούνται ότι λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις. Πρόκειται για έναν από τους πρώτους φακέλους που άρχισε να ερευνά η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Αφορά 32 κατηγορούμενους αγρότες, κτηνοτρόφους, οικοδόμους, νοικοκυρές, ακόμη και αντιδήμαρχο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Άννα Σταματιάδου, γράφει η εφημερίδα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ, κατηγορήθηκαν ότι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις από το 2016 ως το 2018 και το 2021. Η εισαγγελέας πρότεινε σήμερα την ενοχή 21 ατόμων για απάτη σε βαθμό πλημελήματος, καθώς τα ποσά που έλαβαν ήταν πολύ μικρότερα των 120.000 ευρώ. Αυτοί που πήραν το μεγάλο πακέτο, συνολικά 7 άτομα, μία οικογένεια στην πραγματικότητα, προχώρησαν σε ποινική διαπραγμάτευση, αποδέχθηκαν δηλαδή την απάτη και επέστρεψαν στον ΟΠΚΕΠΕ πάνω από 165.000 ευρώ. Και λεπτομέρειες φυσικά στο εσωτερικό της εφημερίδας. Τα υπόλοιπα θέματα που φιλοξενεί ο καθημερινός παρατηρητής στην πρώτη του σελίδα. Ξεκίνησε η 19η Διεθνής Πανεπιστημιάδα Φοιτητικού Θεάτρου από τις 16 έως τις 19 Μαΐου, τιμόμενη χώρα Ιταλία. Ακύλας, ευχαριστούμε. Το κοινό μίλησε, σε αγάπησε, σε στήριξε και στάθηκε δίπλα σου μέχρι το τέλος. Keep walking, γράφει η εφημερίδα. Ενεργειακή φτώχεια, η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην ακρίβεια και οραγός στην προστασία των πολιτών. ΜΑΤ και χημικά αντί για λύσεις, βία η καταστολή αγροτών στον Προμαχώνα. Και τίτλοι τέλους με πικρό τρόπο για το Πανσεραϊκό.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχτηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρελί. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει το χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανένα, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μία ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα. Σήμερα ενδέχεται να μεταβεί στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα τρεις ημέρες πριν ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. 5, 4, 3, 2,
5: 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μια πιθιόν σφαίγω, νούκα φραγκάσω. No alimite, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Και πάλι μαζί, 11 λεπτά μετά από τις 10, περνάμε στη δεύτερη ώρα επικοινωνίας μαζί σας. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η Art Ερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και θα ξεκινήσουμε την επικοινωνία μας με ένα μνημόνιο. Με ένα μνημόνιο συνεργασίας.
1: Καλά, μην που... το λες έτσι απότομα, γιατί με το που
0: παραπέμπει αλλού το μνημόνιο.
1: Πάει το μυαλό αλλού και σφιγγόμαστε.
0: Όχι,
1: εδώ είναι για καλό.
0: Δεν αφορά την οικονομία, αφορά ίσα ίσα την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών και κυρίως της μόρφωσης που προσφέρουν τα πειραματικά Δημοτικό Σχολείο Σερών και Νηπιαγωγείο, καθώς το μνημόνιο συνεργασίας θα γίνει μεταξύ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Η υπογραφή είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη σε ειδική εκδήλωση, αλλά εμείς πριν την εκδήλωση θα ενημερωθούμε για το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, πώς οδηγήθηκε, πού αποσκοπεί, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ερών, ο κ. Καραβασίλης. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Κυρία Γιαννακίδου, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Ξέρετε, ακούμε μνημόνιο και σφίγγει τη ψυχή μας, έτσι.
2: Το άκουσα προηγουμένως στο σχολείο και γέλαζα, ναι.
1: Ναι, γι' αυτό να πούμε ότι είναι για καλό αυτό μνημόνιο, για πολύ, έτσι, πολύ προσθετική κατεύθυνση. Ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Τμήμα των Σερών, το Κάμπ του Σερών. Για πείτε μας ακριβώς τι θα περιλαμβάνει.
2: Ναι, να σας πω. Από το 2008 που ιδρύσαμε το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καραμαλής, το μοναδικό τότε πειραματικό σχολείο εκτός έδρας πανεπιστημίου, διαπιστώσαμε ότι πραγματικά δίνεται μια νέα διάσταση στην εκπαίδευση και έχουμε πάρα πολύ καλά μαθησιακά αποτελέσματα. Όπως επίσης διαπιστώσαμε ότι το αγκάλιασε η τοπική κοινωνία των Σερών, όχι η τοπική κοινωνία των Σερών, όλη η περιφέρεια των Σερών, γιατί έχουμε παιδιά και εκτός του Δήμου Σερών στο πειραματικό σχολείο. Και είχαμε κατά νου και πραγματοποιήσαμε τη δημιουργία και ίδρυση άλλου ενός οπωσδήποτε νηπιαγωγείου, έτσι ώστε να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου. Με αφορμή λοιπόν την ίδρυση του Κανάκιου Πειραματικού Νηπιαγωγείου που έγινε πέρυσι και λειτουργεί από φέτος πρώτη χρονιά, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να ανοίξουμε ως πρωτοβάθμια εκπαίδευση μια δίωδο επικοινωνίας με το τοπικό μας πανεπιστήμιο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, που φυσικά εδρεύει και στις ΣΕΡΕΣ. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν θεωρήσαμε ότι πρέπει να υπάρξει μια νέα συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου και των δύο πειραματικών σχολείων της Διεύθυνσης και μάλιστα θέλαμε να δώσουμε το μέλλον, γι' αυτό ακριβώς απευθύνθηκαμε στο συγκεκριμένο τμήμα, στο τμήμα μηχανικών πληροφορικής υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών. Κάναμε πρόταση συνεργασίας για το κομμάτι των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη, που ξέρετε ότι είναι το νέο το οποίο έρχεται και
1: έχει κατακλείσει τα πάντα, όχι έρχεται, μας έχει καπελώσει όλους.
2: Έτσι. Και φυσικά θέλουμε να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας στο νέο αυτό δεδομένο που έχουμε πια, όχι στο χώρο της εκπαίδευσης, στη ζωή μας. Και αυτό είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο απευθυνθήκαμε, όπως σας είπα, στο τμήμα αυτό, στο ΔΥΠΑΕ, και οι άνθρωποι ομόφωνα και πολύ άμεσα απάντησαν στην πρότασή μας, την έκαναν φυσικά δεκτή με ενθουσιασμό και μεθαύριο, Τετάρτη, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υλοποιήσουμε στην πράξη όλο αυτό το project και έτσι έχουμε τη χαρά να είναι εδώ ο πρίτανης του ΔΥΠΑΕ, ο κ. Σταμάτης Αγγελόπουλος, και να υπογραφεί το μνημόνιο αυτό συνεργασίας παρουσία του. Mm-hmm. Για αυτού πρόκειται και βέβαια θα στη συνέχεια, επειδή ταυτόχρονα με την νηπιαγωγείο κάναμε και άλλα δύο πειραματικά σχολεία που αφορούν στην ειδική αγωγή, το ειδικό νηπιαγωγείο και το ειδικό σχολείο πια είναι πειραματικά και αυτά, ολοκληρώνοντας ένα τεράστιο κύκλο ίδρυση σχολείων, θα δούμε τι περιθώρια υπάρχουν και για αυτά, ούτως ώστε και αυτά να εμπλακούν σε ό,τι έχει να κάνει με την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα και σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Μέσω του μνημονίου θα γίνει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ή θα έρχονται καθηγητές στο πειραματικό σχολείο? Πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η συνεργασία?
2: Βέβαια, θα πω, κύριε Καμπουρίδου. Η συνεργασία έχει ως εξής. Επειδή μπαίνει κάθε πειραματικό σχολείο μπαίνει υπό την αιγίδα ενός πανεπιστημίου. Έτσι δημιουργείται μια επιστημονική ομάδα η οποία έχει την ευθύνη καινοτομιών που γίνονται μόνο στα πειραματικά σχολεία και δεν γίνονται στα κανονικά σχολεία. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς των πειραματικών σχολείων και στη συνέχεια θα εισάγει νέα αντικείμενα τα οποία θα δουλέψουν τα παιδιά. Αυτό που σας είπα για την τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν βγαίνει από το κανονικό πρόγραμμα το οποίο έχουν οι κανονικές σχολικές μονάδες και ασχολείται με καινοτομίες οι οποίες το Πανεπιστήμιο θεωρεί ότι θα έχουν κέρδος τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Άρα λοιπόν θα δημιουργηθεί μια επιστημονική ομάδα που θα επιλέγει, μας λέτε, τον τρόπο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, που αυτή η ομάδα, οι εκπαιδευτικοί δηλαδή που την απαρτίζουν, θα εισαγάγουν νέα καινοτόμα συστήματα εκπαίδευσης, διδασκαλίας ή περιεχομένου.
2: Διδασκαλίας και αντικειμένων, ας πούμε.
1: Και περιεχομένου, ναι.
2: Δεν διδάσκεται στα δημοτικά σχολεία και στα νηπιαγωγεία. Στην περίπτωσή μας όμως, επειδή τα σχολεία αυτά είναι πειραματικά, θα γίνει διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης, θα εμπλακούν τα παιδιά δηλαδή στο να δημιουργήσουν νέα πράγματα.
1: Και αυτή η επιτροπή πότε θα συσταθεί?
2: Υπάρχει αυτή η επιτροπή, υπάρχει, είναι από το Πανεπιστήμιο και τους δύο διευθυντές των σχολείων και έχει συσταθεί ήδη από το Υπουργείο Παιδείας.
1: Α, μάλιστα. Υπάρχει ήδη δηλαδή από το Υπουργείο Παιδείας.
2: Υπάρχει, ο πρόεδρος είναι ο κ. Βαρσάμης Δημήτρης. Είναι ο πρόεδρος του τμήματος της πληροφορικής και της πληροφορικής του ΔΠΑΕ.
1: Ναι.
2: Και αυτός θα φέρει την επιστημονική ευθύνη προγράμματος.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
2: Προσπαθούμε να κάνουμε...
1: Όχι, να τα λέμε αυτά, κύριε Διευθυντά.
2: Ναι, σωστό. Πρέπει να προβάλλονται για πράγματα.
0: Ναι. Έχουμε ανάγκη τις ευχάριστες ειδήσεις.
2: Φυσικά, τις έχουν πάρα πολύ ανάγκη, πάρα πολύ μεγάλη.
1: Γιατί
2: ανάγκη.
1: Κατακλυζόμαστε από άλλου είδους ειδήσεις που στεναχωριόμαστε πάρα πολύ που τις λέμε, αλλά είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε το κεφάλι μας και να μην τις δούμε.
2: Φυσικά.
1: Μάλιστα. Με το καλό λοιπόν όλα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εσείς επίσης.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

0: υπήρξε ενημέρωση και βέβαια οι αντιδράσεις ύστερα από όσα έγιναν ήταν πολλές και ποικίλες. Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση μέσω της οποίας η αλήθεια είναι εκφράζει την αντίθεσή της όσον αφορά τα χημικά που έπεσαν εναντίον των σεραίων αγροτών κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης της περασμένης εβδομάδας, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να πτωηθούν, κάνουν λόγο για πρόκληπτη αυταρχική βία επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων εναντίον των βιοπαλλεστών αγροτών σερών, υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να περάσει ούτε η τρομοκρατία ούτε ο αυτορκισμός και φυσικά παραθέτουν τη σειρά των αιτημάτων, αιτήματα που δεν είναι διαφορετικά από όσα ακούγαμε όλο το διάστημα των κινητοποιήσεων τον περασμένο Δεκέμβριο και Ιανουάριο, αλλά επαναλαμβάνονται καθώς όπως υποστηρίζουν και οι σεραίοι αγρότες αλλά και η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, είναι πράγματα για τα οποία δόθηκαν υποσχέσεις αλλά δεν είδανε να γίνονται πράξεις και ζητούν λοιπόν από την κυβέρνηση να πληρώσει όλες τις χρωστούμενες ενισχύσεις, να επιστρέψει με την μορφή αναπλήρωσης εισοδήματος το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έχει κλαπεί τα τελευταία 6 χρόνια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να ψηφίσει την νομοθετική ρύθμιση ούτως ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών να μπουν στο αρχείο. Επίσης ζητά πετρέλαιο στο 1 ευρώ, όπως κερδίθηκε και στα μπλόκα, φθηνά λιπάσματα, φυτοφάρμακα και εγγυημένες τιμές των προϊόντων και λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία, με έλεγχο των ζωονόσων, με εμβολιασμούς, εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων. Είναι αυτά τα αιτήματα που παραθέτει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.
1: Να πούμε πως βλέποντας τα βίντεο που από την κινητοποίηση, την ώρα που έπεφταν τα χημικά, ακούγαμε τους αγρότες να λένε «Είμαστε απλήρωτοι, μη μας χτυπάτε». Ήδη υποστηρίζουν πως δεν έχουν πάρει τα χρήματα που τους υποσχέθηκαν και όλα αυτά που είπε πριν από λίγο η Θάλια. Πως μπαίνουν στα χωράφια τους χωρίς να έχουν χρήματα, δανειζόμενοι και ζουν από εδώ από τους γονείς τους, συνταξιούχους και από γνωστούς και φίλους. Τα ακούσαμε πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην επίσκεψη κλιμακίου του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλή στον βουλευτή Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Δελή, ο οποίος συνοδευόταν από την γραμματέα της Τοπικής Επιτροπής Σερών, την κυρία Αλεξία Μπούμπα, αλλά και τη Δημοτική Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο Σερών, την κυρία Έλενα Τούσκα, που πραγματοποίησε περιοδία σκούτερη, προβατά και νιγρίτα. Καλή σας ημέρα, κυρία Αλεξία Μπούμπα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές που παρακολουθούν την εκπομπή σας. Και καλή εβδομάδα.
1: Μακάρι. Ο κύριος Δελής ήρθε στις Σέρες με αφορμή τον αγώνα των αγροτών.
2: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως τώρα ως Κομμουνιστικό Κόμμα κάνουμε μια πιο εξειδικευμένη, αν θέλετε, περιοδία και προσπάθεια να συζητήσουμε και εδώ πέρα και τοπικά ζητήματα των αγροτών, γιατί είναι πάρα πολλά, όπως είπατε και εσείς πριν, ότι δεν αδικαιώθηκαν οι αγρότες τα αιτήματα που έβαζαν.
1: Ήδη το λένε, ναι.
2: Μπράβο, έτσι ακριβώς, ναι. Και επειδή το βλέπουμε κι εμείς, ο αγροτικός κόσμος βοά στην περιοχή μας, είχε προγραμματιστεί ούτως ή άλλως από το προηγούμενο διάστημα να κάνουμε μια παρέμβαση και με βουλευτή ακόμα να πάμε να μιλήσουμε με παραγωγούς. Απλά συνέπεσε και η κινητοποίηση που είχαν οι αγρότες στον προμαχώνα και φυσικά η απρόκλητη επίθεση που είχαν από τις δυνάμεις καταστολής. Οπότε μέσα στην κουβέντα έμπαινε σίγουρα και αυτή η εξέλιξη αρνητική που δείχνει, αν θέλετε, και το αυταρχικό πρόσωπο της κυβέρνησης, που στην ουσία πολεμάει τους αγρότες αντί να τους δίνει αυτά που διεκδικούν.
1: Νομίζω όμως ότι η διαταγή ήταν σαφής, δηλαδή να μην κλείσει ο προμαχώνας.
2: Εμείς έχουμε άλλη εικόνα, επειδή βρισκόμασταν και την ημέρα της κινητοποίησης κάτω στο φανάρι του σιδηροκάστρου. Οι αγρότες που ήταν συγκεντρωμένοι στην περιοχή ήθελαν να κάνουν μία μαζική κινητοποίηση. Mm-hmm. Και μάλιστα οι ίδιοι το έλεγαν στις αστυνομικές δυνάμεις ότι εμείς με αυτά τα λίγα τα μέσα, τα αγροτικά τα μηχανήματα, πώς θα κάνουμε πώς θα κλείσουμε τα σύνορα του
1: ήταν 7 τρακτέρ και λέγανε θέλαμε μια συμβολική κινητοποίηση, δεν θέλουμε να κλείσουμε και ούτε να ενοχλήσουμε κανέναν.
2: Και επίσης να επισημάνουμε πως ο Προμαχώνας είναι μια περιοχή από την οποία

0: Έρχονται πάρα πολλά φορτηγά και μάλιστα την ώρα που έγινε η επίθεση υπήρχαν αγρότες συγκεντρωμένοι που έδειχναν τα φορτηγά που έρχονται από τη Βουλγαρία με ζώα, με ζωοτροφές και ό,τι άλλα είναι σχετικά με την κτηνοτροφική παραγωγή που θα έπρεπε να υπάρχουν, αν θέλετε, ειδικοί ψεκασμοί και άλλα μέτρα βιοπροστασίας ώστε να μην έρχονται, αν θέλετε, μολυσμένες τυχόν περιοχές που έχουν ζωονόσους όπως είναι η Ευλογιά ή ο Αφρόδης πυρετός. Και την ώρα που τα έδειχναν αυτά οι αγρότες στα κανάλια, στους τηλεοπτικούς σταθμούς, τότε έγινε η επέμβαση των ΜΑΤ, που δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν θέλει η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση να βγουν ξανά πάλι στη δημοσιότητα τα προβλήματα των αγροτών, να βγουν να διεκδικούν οι αγρότες για το αυτονόητο. Γιατί σκεφτείτε τώρα, είχαν κάνει κινητοποίηση σχεδόν για 2 μήνες πανελλαδικά, υποσχέθηκε η κυβέρνηση ότι θα τους δώσει κάποια πράγματα, ήδη έδωσε κάποιες τιμές, αν θέλετε, στο πετρέλαιο κίνησης, ή υποσχέθηκε κάποιες αποζημιώσεις, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και ένας πόλεμος σε εξέλιξη. Το πετρέλαιο πήγε στο Θεό, οπότε βρίσκονται σε ακόμα χειρότερη θέση οι αγρότες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε, είναι και σε περίοδο τώρα που καλλιεργούν, mm-hmm. ήδη σε χωριά όπως είναι τα δικά μας εκεί στην Αμφίπολη, που δεν είναι πολύ ποτιστικά και παραγωγικά, ένα μεγάλο μέρος των χωραφιών δεν έχουν σπαρθεί. Που σημαίνει αυτοί οι αγρότες είναι σχεδόν με τις μισές καλλιέργειες και με το κεφάλι μέσα, γιατί φυσικά είναι μέσα στα χρέη. Αυτά που έχουν σπείρει τα χρωστάνε σε γεωπόνους και φυσικά κάποια στιγμή πρέπει να τα αποπληρώσουν.
1: Αυτό αφορά νομίζω όλους τους αγρότες. Αυτό μας λένε οι ίδιοι δηλαδή. Είτε έχουν ένα μεγάλο κλήρο, ας πούμε, πολλά χωράφια ή λίγα χωράφια, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Δηλαδή μπαίνουν μέσα στο χωράφι και για λοιπάσματα δεν έχουν χρήματα, για σπόρους μας λέγανε, οι ίδιοι μας τα λένε.
0: Σίγουρα αφορά και μεγαλύτερους αγρότες, όπως επίσης στην περιοδία και στις συζητήσεις που είχαμε με αγρότες, τεράστιο πρόβλημα είναι και με τους οριζοπαραγωγούς, τα ρύζια δηλαδή, όπου είναι αδιάθετα. Σκεφτείτε τώρα, γίνεται εισαγωγή ρυζιού στην Ελλάδα, το βλέπουμε και στα σούπερ μάρκετ, από διάφορες χώρες, είτε είναι ασιατικές, είτε είναι οι χώρες της Μερκοσούρ, της Λατινικής Αμερικής. Το δικό μας το ρύζι, το ελληνικό, είναι αδιάθετο και μάλιστα γίνονται και παράνομες ελληνοποίησεις. Δηλαδή, μπορεί να αγοράζουμε ρύζι να νομίζουμε ότι είναι ελληνικό, αλλά να είναι εισαγωγές.
1: Και να πούμε ότι έχουμε και σεραϊκό ρύζι, εξαιρετικής ποιότητας.
0: Και πολύ καλής ποιότητας. Ναι. Ναι, αυτό είναι ένα παράδειγμα τώρα που σας θέτω.
1: Ναι,
0: και
1: εγώ ως παράδειγμα το λέω. Εντάξει.
0: Ότι τα προβλήματα συσσωρεύονται, η αγανάκτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη στον αγροτικό κόσμο και εμείς αυτό θέλαμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε και να τους μεταφέρουμε, αν θέλετε, και τη δικιά μας θέση, όπου είναι αυτό που λέμε ο οργανωμένος αγώνας. Προβλήματα δεν θα δώσει η κυβέρνηση και φάνηκε αυτό, ότι όσο μπορεί θα δίνει πολύ λίγα στους αγρότες ή και καθόλου, όπως επίσης φάνηκε, αν θέλετε, και αυτή η καταστολή. Δηλαδή, εμείς είχαμε κάνει πριν από λίγες μέρες μια ερώτηση στη Βουλή, γιατί από τη στιγμή που πέρασε ο ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ, έχουν αρχίσει σε πάρα πολλούς αγρότες και έρχονται διάφορα ραβασάκια, εκεί που δηλαδή έπρεπε να πάρουν μια αποζημίωση α, είναι πάρα πολύ μειωμένη και σε πολλές περιπτώσεις είναι και χρωστούν οι αγρότες. Ναι. Είναι και με οφειλή δηλαδή απέναντι στην εφορία.
1: Και ήδη λένε
0: είναι τα φαινόμενα της καταστολής τώρα, συγγνώμη λίγο, που έρχονται αυτό που λέμε τα χαρτιά, τα ειδοποιητήρια από τα δικαστήρια, από δικογραφίες, δηλαδή επειδή συμμετείχαν στα μπλόκα, για να απολογηθούν για ποιο λόγο βγήκαν και αντέδρασαν για τα δικαιώματά τους.
1: Ναι, με την κατηγορία παρακόλληση συγκοινωνίας, φαντάζομαι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Αλλά άμα καθίσουμε και δούμε ότι πραγματικά ποιος τους οδήγησε τους αγρότες σε αυτή την κατάσταση, ποιος τους οδήγησε να βγουν και να διαμαρτυρηθούν στον δρόμο, όταν η ίδια η κυβέρνηση δεν βάζει το μαχαίρι που λέμε στο κόκαλο στην ίδια τη λειτουργία του ΟΠΚΕΠΕ. Πού είδατε τώρα το σκάνδαλο το μεγάλο που προέκυψε με τα χρήματα, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο συγκεντρώνεται στα 5-6 χρόνια. Επειδή έπαιρναν λαθασμένες επιδοτήσεις, επειδή λειτουργούσε έτσι όπως λειτουργούσε με ψευδείς δηλώσεις, και η κυβέρνηση δεν παίρνει καμία θέση για αυτό το πράγμα. Από την άλλη όμως ρίχνει το χέρι της, που λέμε, ρίχνει τον πέλεκι ενάντια στους αγρότες, που είναι η πραγματική αυτή που λέμε η που παράγουν τον μόχθο, οι πραγματικοί εργαζόμενοι στον αγροτοδιατροφικό τομέα, που είναι οι πιο αδικημένοι αυτή τη στιγμή.
1: Το κλιμάκιο πήγε και σε λαϊκές, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
0: Επιλέξαμε λαϊκές γιατί είναι πάρα πολύ παραγωγή, ναι, συγκεντρωμένη, και μάλιστα ένα άλλο σημείο που πρέπει να αναδείξουμε είναι και η μεγάλη απογοήτευση και ο προβληματισμός που νιώθουν, γιατί μειώνεται και ο πληθυσμός, εννοείται και το καταναλωτικό κοινό. Ναι. Και το βλέπουν σε μεγάλα κεφαλοχώρια, όπως είναι η Νιγρίτα, όπως είναι το Σκούταρι. Γιατί βλέπουν και οι ίδιοι ότι και ο κόσμος δεν έχει χρήματα για να ψωνίσει, αλλά και οι νέοι δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να ζήσουν στο τόπο τους.
2: Μα δεν ανανεώνονται και οι άδειες των μικροπολιτών και παραγωγών πλέον στις λαϊκές, ή μειώνεται ο αριθμός τους? Είναι κοινό χαρακτηριστικό τα τελευταία χρόνια.
0: Και αυτό μας έδειξαν πάρα πολύ παραγωγή, είναι έτσι ακριβώς, ότι υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Με τις άδειες και με το πώς μπορεί να σταθεί ένας μικρός παραγωγός σε μια λαϊκή αγορά, όταν αυτός που έχει τα περισσότερα εμπορεύματα θα έχει και τις πιο φτηνές τιμές, και φυσικά υπάρχει μια ολόκληρη κατεύθυνση να μπορούν οι έμποροι να διευκολύνονται τα μεγάλα μονοπόλια, αυτό που λέμε το αγροδιατροφικό τομέα, ακόμα και τα σούπερ μάρκετ, να βγάζουν πάγκους στην αγορά, τη λαϊκή αγορά, και όχι ένας βιοπαλαιστής αγρότης.
1: Μάλιστα. Οπότε να αναμένουμε και άλλες επισκέψεις,
0: κυρία Μπούμπα. Κοιτάξτε, εμείς σαν ΚΚΕ και στο νομό Σερών θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να συζητήσουμε με περισσότερο αγροτόπισμο, να αναδείξουμε, αν θέλετε, ότι όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, λύσεις θα δοθούν μέσα από οργανωμένο αγώνα, δηλαδή αυτές οι επιμέρους νίκες μέσα από τις πιέσεις που κάνουν οι αγρότες με τα συντονιστικά τους, με τους αγροτικούς συλλόγους, είναι και η ελπίδα που θα τους δώσει και τους ίδιους το επόμενο βήμα για τις επόμενες κινητοποιήσεις. Γιατί κάθε αγώνας, κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος, αυτό λέμε. Και κάθε αγώνας έχει τη δικιά του συμβολή. Και μην ξεχνάμε ότι και στο προηγούμενο διάστημα, σωματεία και φορείς και γενικότερα όλος ο λαός ήταν μαζί με τους αγρότες. Οπότε σε αυτή την κατεύθυνση συζητάμε μαζί με τους αγρότες, τους αναδεικνύουμε πως η απάντηση είναι η οργάνωσή τους σε αγροτικούς συλλόγους, να συζητάνε συλλογικά τα προβλήματά τους, να διεκδικούν. Αυτοί θα επιλέξουν τη μορφή του αγώνα κάθε φορά. Και μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά πρέπει να στοχεύουν στον πραγματικό, αν θέλετε, αντίπολο, που είναι και η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρόκειται τα μονοπόλια, αλλά και της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων, που στηρίζουν αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κοινής αγροτικής πολιτικής, να παίρνουν δηλαδή με πάρα πολύ φτηνές τιμές τα αγροτικά προϊόντα, για να μπορούν οι μεγάλες βιομηχανίες να τα πουλάνε σε πολύ μεγάλη τιμή και να βγάζουν τεράστια κέρδη. Αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή και να διεκδικήσουν τα αυτονόητα οι αγρότες, να μπορούν να ζουν στον τόπο τους, να πουλάνε προϊόντα άνω του κόστους και όχι με ζημία, γιατί οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή είναι με ζημία. Και φυσικά να έχουμε και σαν καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα φτηνά αγροτικά προϊόντα που μπορεί ο τόπος μας να θρέψει το λαό του. Έχουμε ένα πολύ πλούσιο κάμπο εδώ πέρα.
1: Ναι, και γενικότερα, στήριξη του πρωτογενούς τομέα.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί, και για τους κτηνοτρόφους. Γιατί είναι σε ευηνή θέση.
1: Ναι, αν διαλυθεί, χαθήκαμε. Και αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη, δυστυχώς.
0: Έτσι ακριβώς. Άμα δεν κοιτάξουμε την πρωτογενή παραγωγή, και δεν είναι μόνο τα τρόφιμά μας, είναι και όλα τα υπόλοιπα, οι πρώτες ύλες που πηγαίνουν στη μεταποίηση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπούμπα.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
7: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
8: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
7: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Συνέχεια στην επικοινωνία μας, συνέχεια στη θεματολογία μας, αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα και προημερών. Σας είπαμε για την δυνατότητα που θα δοθούν πλέον σε δύο σχολικές μονάδες, στο πρώτο ΕΠΑΛ Σερών και στο Μουσικό Σχολείο Σερών, όσον αφορά την ένταξή τους στο ειδικό πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Αν θυμάστε, είχε δοθεί προτεραιότητα από το Δήμο Σερών στην πρώτη φάση έναρξης του συγκεκριμένου προγράμματος. Δεν είχε γίνει η ένταξη τότε και μάλιστα το θέμα αυτό είχε προκαλέσει και σχόλια. Η απάντηση στη Δημοτική Αρχή ήταν ότι είχε δοθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα προτεραιότητα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα έχουμε τη δεύτερη φάση του προγράμματος, όπου εντάχθηκαν οι δύο σχολικές μονάδες, από τις μεγαλύτερες, όσον θέλετε, σχολικές μονάδες που έχει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, με πολλά προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 7 φορές, όπως θα ακούσουμε τη Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Σερών, μέσα στη χρονιά αυτή που διανύουμε, την εκπαιδευτική χρονιά, πλημμύρισε το σχολείο. Που σημαίνει ότι οι επεμβάσεις θα πρέπει να είναι άμεσες για την επίλυση των προβλημάτων, αλλά τα προβλήματα δεν επιλύνονται μόνο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία σειρά από εργασίες που πρέπει να γίνουν, πολύ συγκεκριμένες, ενώ από εκεί και πέρα εκκρεμούν μία σειρά από προβλήματα που θα πρέπει φυσικά να γίνουν από τον Δήμο Σερών. Ήδη, αν θυμάστε, σε προηγούμενη επικοινωνία μας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Κίσουγλου, μας είχε πει το τι ακριβώς προτίθεται να γίνει μέσα στη θερινή περίοδο. Ας ελπίσουμε να ολοκληρωθεί αυτό, γιατί οι καθαροί μήνες εργασιών, είτε για τις εργασίες που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα, είτε για αυτές το Δήμο Σερών, είναι μόλις 2 μήνες που θα είναι κλειστό το Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Σερών. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι είδους εργασίες περιλαμβάνει η ένταξη του σχολείου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και τι υπολείπονται να γίνουν από τη Διευθύντριά του, την κυρία Παλάζη.
1: Θέλω λίγο να εξηγήσω στον κόσμο για να καταλαβαίνει τι είναι το πρόγραμμα και πώς επιλέχθηκαν για αυτή τη δεύτερη φάση του προγράμματος οι δύο συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Πρόκειται για διαγωνισμό, διεθνή διαγωνισμό άνω των ορίων του Υπουργείου Παιδείας, του Ελληνικού Δημοσίου δηλαδή. Μέσα από αυτό το διαγωνισμό αναδείχθηκε ο ανάδοχος και επιλέχθηκαν οι σχολικές μονάδες σε όλους τους νομούς της χώρας, όλες τις περιφέρειες της χώρας, με κριτήρια που δεν έχουν καμία σχέση με την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Δηλαδή, μέσα σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικά, οι σχολικές μονάδες και οι διευθυντές καταγράφουν τα κτηριολογικά προβλήματα, προτεραιοποιούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στα σχολικά συγκροτήματα, γίνεται μία διερεύνηση του κόστους, του πιθανού κόστους στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος και έτσι επιλέγονται και προτεραιοποιούνται οι σχολικές μονάδες. Στην προηγούμενη φάση του Μαριέτα Γιαννάκου, που ξέρετε ότι είναι ένα ανταποδοτικό πρόγραμμα από τις 4 συστημικές τράπεζες, χρήματα που δίνουν δηλαδή στο δημόσιο, στην κυβέρνηση, οι 4 συστημικές τράπεζες, είχε γίνει μια προεπιλογή. Προτεραιοποιήθηκαν άλλες σχολικές μονάδες και έμεινε πίσω το Μουσικό Σχολείο Σερών, ακριβώς γιατί το ύψος της δαπάνης που απαιτείται είναι πάρα πολύ υψηλό. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω, που θεωρώ πως είναι απόλυτα έγκυρη και ορθή. Έτσι λοιπόν, ήρθε κλιμάκιο από την ανάδοχη εταιρεία, κατέγραψε τις ανάγκες και ξεκινάμε μέσα στον Ιούνιο τις εργασίες, επειδή κάποιοι από την εκπαιδευτική κοινότητα αναρωτιούνται γιατί το Μουσικό Σχολείο, η απάντηση είναι σαφής. Από πλευράς προβλημάτων κτηριολογικών, τετραγωνικών μέτρων, συγκεκριμένης κατάστασης που υπάρχει μέσα στο κτίριο και των αναγκών που έχει αυτό το κτίριο, σε αυτή τη δεύτερη φάση του προγράμματος, μαζί με το πρώτο ΕΠΑΛ, έχει επιλεγεί από μέσω του διαγωνισμού του Υπουργείου Παιδείας, ξαναλέω, να μπει σε αυτή τη φάση οι ανακατασκευές και οι κτηριολογικές εργασίες στο Μουσικό Σχολείο Σερών.
2: Άρα αυτό σημαίνει ότι ό,τι προβλήματα μέχρι τώρα αντιμετωπίζει το σχολείο θα επιληθούν μετά από...
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Γιατί το πρόγραμμα αφορά συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις αφορούν στεγανοποίηση του κτηρίου, αφορούν τουαλέτες και τουαλέτες αμαία, επιχρήσματα και γήπεδο μπάσκετ. Μένουν αρκετά που έχουν σχέση με υδραυλικές εργασίες, φρεάτια, οτιδήποτε σχετίζεται με άλλα κομμάτια, Δηλαδή, μακάρι να λύναμε με το Μαριέτα Γιαννάκου όλα τα προβλήματα του κτηρίου, αλλά ξεκινάμε από κάπου και αυτό είναι σημαντικό. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζω, θα σας κρατώ ενήμερους, γιατί σήμερα έγινε μία ακόμη καταγραφή από την ανάδοχη εταιρεία. Είχε προηγηθεί από την ΚΤΥΠ η καταγραφή των αναγκών και η...
3: Πότε θυμάστε?
1: Βέβαια, τον Μάρτιο. Και είχαν καταγραφεί οι συγκεκριμένες ανάγκες προκειμένου να υπάρξει μια πρώτη εκτίμηση κόστους, ώστε να υπολογίσουν τι χρήματα μπορούν από το συνολικό ποσό 138 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα.
2: Εσείς έχετε εικόνα για το ποσό του που απαιτείται στο σχολείο?
1: Το ρωτάω, αλλά δεν παίρνω απάντηση. Το θέμα είναι ότι έχω τη διαβεβαίωση, επειδή θα είμαι παρούσα σε όλη τη διαδικασία το καλοκαίρι, ότι θα γίνει το βέλτιο στο δυνατό βάσει της διαθεσιμότητας και το... Ελπίζουμε. Πρέπει να ολοκληρωθούν, γιατί θα πρέπει να γίνονται σε χρόνο που τα παιδιά δεν είναι στο σχολείο.
0: Υπάρχει πρόθεση της Δημοτικής Αρχής παράλληλα με τις εργασίες του
3: Γιάννη
0: να κάνει και να καλύψει δηλαδή και τις ανάγκες όλου του σχολείου, τις πραγματικές ανάγκες.
1: Υπάρχει πρόθεση που αφορά και το αμφιθέατρο, το χώρο των εκδηλώσεων, δηλαδή αναφορικά με την τοποθέτηση μόνιμων καθισμάτων και κάποια άλλα έργα που αφορούν τα υπόλοιπα που λέμε, που σχετίζονται με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με την υπερχείληση της αποχέτευσης, των φρεατίων κτλ. Που απαιτούν πολλή δουλειά και πρέπει να γίνει, έτσι έχει δεσμευτεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας, ότι θα εκταμιεύσει κάποιο ποσό και με βάση κάποια μελέτη θα γίνουν εργασίες προκειμένου. Έχουμε πλημμυρίσει φέτος 7 φορές.
0: Και 2 μήνες είναι αρκετοί όμως για να γίνουν μέσα στη θερινή περίοδο όλα αυτά.
1: Ελπίζω να γίνουν το ό,τι καλύτερο μπορεί. Πάντως, σε καμία περίπτωση, ξέρετε, οι διευθυντές των σχολείων, και δεν μιλάω μόνο για μένα, δεν επιτρέπουμε κανένα συνεργείο να δουλεύει σε ώρα που το σχολείο λειτουργεί. Εξάλλου, εμείς έχουμε τόσο διευρυμένη λειτουργία που μπορεί κανείς να έρθει από τις 3 και μετά, ανά πάσα στιγμή και πάσα ώρα, για να κάνει εργασίες.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά την ένταξη του συγκεκριμένου σχολείου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, μέσω του οποίου θα ανακοινιστούν 426 σχολεία σε επίπεδο χώρας. Πρόκειται για ένα έργο που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από τη δωρεά της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, όπως αναφέρθηκε και η κυρία Παλάζη, και αφορά σε παρεμβάσεις σε 426 σχολικές μονάδες, σε 245 δήμους και 13 περιφέρειες της χώρας. Μέσω των παρεμβάσεων που προγραμματίζονται, αναμένονται να γίνουν ανακαινήσεις χώρων υγιεινής και δημιουργία προσβάσιμων τουαλετών για άτομα με αναπηρία, επισκευές ραμπών για άτομα με αναπηρία, εξωτερική και εσωτερική χρωματισμή, όπως επίσης και βελτιώσεις στον αύλιο χώρο.

0: Η Πανεπιστημιάδα συνεχίζεται, η Διεθνής Πανεπιστημιάδα Φοιτητικού Θεάτρου που έχει τη διοργανωτική σφραγίδα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, ένας εξαιρετικός θεσμός. Να δούμε τι είναι προγραμματισμένο για σήμερα Δευτέρα από τις 5 έως 8, βιωματικό εργαστήρι με τίτλο «Γνωριμία με το θεατρικό παιχνίδι» με την Ανδρομάχη Μοντζολή, διδάκτορα θεατρολογίας, σκηνοθέτη, σκηνογράφου και ενδυματολόγο, ειδική σε θέματα παιδαγωγικής θεάτρου και αισθητικής αγωγής, καλλιτεχνική διευθύντρια του θεάτρου ημέρας. Σήμερα, όπως είπα, 5 με 8 η ώρα το βράδυ. Να σας πούμε ότι μπορείτε έως τη Δευτέρα 29 Μαΐου εσείς που ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην 22η έκθεση ανθοκομικής που διοργανώνει ο Δήμος Ερών στο κέντρο της πόλης στην πλατεία Ελευθερίας να υποβάλλετε την αίτησή σας. Η έκθεση, η ανθοκομική, θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως 7 Ιουνίου στην πλατεία Ελευθερίας. Ξέρετε εσείς, δεν είναι η πρώτη φορά, με πολύ μεγάλη επιτυχία πάντοτε. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε που εμπλέκεστε με το αντικείμενο μπορείτε έως 29 αυτού του μήνα να καταθέτε τις αιτήσεις σας, να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας.
1: Αν θυμάστε, συνομιλώντας με την πρόεδρο του ΤΕΦΑ με αφορμή την εκδήλωση «Ανοιχτά ΤΕΦΑ» κάθε Κυριακή, ένα θεσμό που πραγματοποιείται τελευταία χρόνια, μας είχε πει η κυρία Ραμπατζή για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που πρόκειται να γίνει, το Φεστιβάλ Αθλητικής Επιστήμης που θα πραγματοποιηθεί 25 με 29 Μαΐου στο διδακτήριο του ΤΕΦΑ με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 χρόνων λειτουργίας του Ιδρύματος. Μάλιστα οι διοργανωτές που δεν είναι άλλοι από το ΤΕΦΑ, την Αντιπεριφέρεια και το Δήμο Σερών αλλά και το Επιμελητήριο έδωσαν σήμερα το πρωί συνέντευξη τύπου και αύριο κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας, μόνο βέβαια αύριο με τη Δέσποινα Γιαννακίδου και τις επόμενες ημέρες, θα έχετε πολλά περισσότερα. Όπως επίσης, μια επίσης σημαντική διοργάνωση, ένας άλλος θεσμός, πρόκειται να πραγματοποιηθεί σχεδόν το ίδιο διάστημα, 25 με 29 οι εκδηλώσεις στο ΤΕΦΑ, 22 με 25, 5ο Φεστιβάλ Παραμυθιού Παραμυθία. Μια συνδιοργάνωση από το Σύλλογο Φίλων Παραμυθιού Παραμυθία και την στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Επίσης οι διοργανωτές έδωσαν πριν από λίγο συνέντευξη τύπου και φυσικά για το πρόγραμμα αναλυτικά, την προσπάθεια που γίνεται και το τι διαφορετικό θα έχει το φετινό 5ο Φεστιβάλ Παραμυθιού Παραμυθία τις επόμενες ημέρες.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέες απειλές προς το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας μέσω Truth Social ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα. Αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το Αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν να γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Στον ανάκριτη Κορίνθο οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση των δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μια γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
6: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Και πάλι μαζί, 11 λεπτά μετά από τις 11 εσείς, περνάμε στην τρίτη ώρα του δικού μας χρόνου επικοινωνίας. Αν ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας, είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ Ερών. Με τον Νίκη Μεζό Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη Μεζό Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Περνάμε σε ένα θέμα για το οποίο κάθε χρόνο, η αλήθεια είναι, γίνεται λόγος όσον αφορά το πράσινο, το πότε θα πρέπει να κοπούν τα χόρτα, τι προβλήματα υπάρχουν με τα χόρτα που δεν κόβονται, τι προγραμματισμός υπάρχει κάθε φορά από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή, όχι μόνο για το Δήμο Σέρων και γενικότερα για όλους τους Δήμους. Και βέβαια, χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε καθημερινά διάφορες εικόνες που πραγματικά και τα χόρτα θέλουν κόψιμο σε διάφορες περιοχές όλων των Δήμων και πινακίδες σήμανσης καλύπτουν και διάφορα προβλήματα γίνονται. Θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στο τι γίνεται στο Δήμο Σερών, καθώς στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίας συλλογοδοσίας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο κύριος Γιάννης Τουρτούρας, κατέθεσε ερώτηση σχετικά με τις εργασίες, ζήτησε ενημέρωση για τις εργασίες που έγιναν και αφορούν στο πράσινο και τις φυτεύσεις, δηλαδή εργολαβίες, χρονοδιαγράμματα, ποσά, τον προγραμματισμό, επιρρύπτοντας ευθύνες στη Δημοτική Αρχή για το ότι δεν έγινε τίποτα, ότι σε πάρα πολλά χωριά τα χόρτα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το επιτρεπτόμενο όριο που θα πρέπει να κοπούν και επίσης δεν υπάρχει προγραμματισμός των συνεργείων, είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι ακόμη και αν περνάνε από τα χωριά, κόβουν τα δέντρα στις εισόδους, στην είσοδο και στην έξοδο της κάθε κοινότητας και από εκεί και πέρα δεν γίνεται δουλειά μέσα. Και μάλιστα ανέφερε, θα τον ακούσουμε, χαρακτηριστικά χωριά και το πώς έχει κατάσταση, θέτοντας ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δεν ήταν παρόν, απάντηση έδωσε η δήμαρχος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός και καθώς φαίνεται η έλλειψη αυτού του σχεδιασμού γίνεται για την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Δηλαδή, κάποιος έχει γνωστό, πάει το συνεργείο σε συγκεκριμένη περιοχή, αλλού δεν πηγαίνει, δουλειά δεν βρίσκεται και με τις βροχές τα χόρτα φυσικά ευνοούνται στο να αυξάνονται. Και μάλιστα χτύπησε και το καμπανάκι του κινδύνου, λέγοντας ότι και στις διασταυρώσεις υπάρχει πρόβλημα με τα χόρτα που δεν φαίνονται οι βοηθητικές πινακίδες. Και είναι καλό να ληφθούν άμεσα μέτρα πριν θρηνήσουμε θύματα. Ας τον ακούσουμε.
1: Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι ότι πέρυσι δεν υπήρχε κουραβία. Πρασίνου. Το ξέρετε πολύ καλά, την κάνατε τον Αύγουστο. Ό,τι είχε γίνει αντιδήμαρχε τον Αύγουστο με τις συστάσεις, βρήκατε τους τρόπους της απευθείας και καλώς κάνατε που παρανομήσατε. Αλλά έπρεπε να κοπούν τα χόρτα. Ήταν μια μεγάλη αμέλειά σας, την οποία είχατε και ένα χρόνο. Σας είχαμε παραδώσει τη μελέτη για να ετοιμαστείτε και να την κάνετε όπως θέλετε. Διάβασα τη μελέτη, η οποία λέει το ανάποδο το όριο το μήνα Μάιο στην κοπή των χορτών είναι 10 με 12 πόντους. Αυτό αναφέρει, γιατί βγάλατε τη δική σας, εμείς είχαμε με φορές, εσείς αυτό αναφέρετε. Δεν υπάρχει χωριό σημείο της πόλης και δεν θα πάμε τη Μιζούρα να μετρήσουμε αν είναι 10 ή 12 πόντι. Να μην πάμε σε αυτό, δεν είναι το ερώτημα σε αυτή τη δουλειά. Τα μέτρα είναι, τα χόρτα είναι πάνω από ένα μέτρο. Τι παρατηρήθηκε και ρωτήσω όλους τους προέδρους. Παρατηρήθηκε να πηγαίνουν να κόβουν την είσοδο του χωριού, δύο χώρους κεντρικούς και να φεύγουν. Μετά να πηγαίνουν στο άλλο το χωριό. Παραδείγμα, δεν υπάρχει προγραμματισμός. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί σήμερα τη μία μέρα τα συνεργεία να δουλεύουν π.χ. στην Ομόνοια και την άλλη την ημέρα στο Καταχνώσι. Ξέρετε τι δείχνει αυτό, κύριε συνάδελφοι, κυρία Δήμαρχε. Πολιτικά τους φέτια. Ήταν ξεκάθαρος. Ξεκάθαρος. Πάμε εκεί που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν γυρνάμε να μπούμε μέσα σε μία περιοχή, να την καθαρίσουμε, να πάμε στην επόμενη, να υπάρχουν ημερομηνίες, να υπάρχουν χρονοδιαγράμματα. Τέλος πάντων, προσφερνώ, περιμένω την απάντησή σας και για το συγκεκριμένο. Δεύτερον, να μας πείτε αν υπάρχουν συμβάσεις για το φυτικό υλικό, μιλάω για το πράσινο, για τα δέντρα και σε ποιο ύψος ανέρχονται αυτές. το ABC στα δυτικά και ειλικρινά σαν πρώην αντιδήμαρχος Πρασίνου δέχομαι πάρα πολλές εκπλήσεις από πολλούς αγρότες και θα πω και για το χωριό μου συγκεκριμένα έχουμε και δύο δημοτικούς συμβούλους, μπορείτε να τους ρωτήσετε, θα γίνει ατύχημα. Θα έχουμε νεκρούς. Δεν μπορούν να βγουν στον κεντρικό δρόμο Μητροσίου. Και αυτό δεν είναι, είναι και στις Καμήλας, είναι και στις Κουμαριάς. Εκεί που είναι διασταυρός για να καταλάβετε, έχει 2 μέτρα χόρτα. Έχει 2 μέτρα χόρτα, καταλαβαίνω. Θα γίνει ατύχημα, σας το λέω, πάτε μέτρα, κάντε προγραμματισμό, βγάλετε τα συνεργεία να κουρέξουν. Πραγματικά. Θα έχουμε ατυχήματα και μετά θα κοιτάμε και θα λέμε, εδώ είναι και οι δύο, τους προκαλώ, κουρεύτηκε η είσοδος του Μητροσίου, το πεζοδρόμιο έχει 2 μέτρα χόρτα. Μπαίνοντας στο χωριό, το ξέρετε, εδώ μπαίνουμε κάθε μέρα όλοι. Και δεν είναι μόνο στο Μητρούσι, αν θέλει το Μητρούσι. Δεν μιλάω μόνο για το χωριό του Μητρούσι. Πάτε στην Καμήλα. Εχθές έτυχε, λόγω της άλλης ιδιότητάς μου, να περάσω την Πουλόπουλη. Πάτε και στο Κουβούκλι. Πάτε και στο Αντιστοιχό να το δείτε. Κωνσταντινάτο που μου λέει ο Παφιάδης, η κατάσταση είναι τραγική, κάνει κάτι. Πώς θα σας το πούμε αλλιώς.

0: Ακούσατε τη δήλωση ο κύριος Τουρτούρας, τη ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή. Πέριψε ευθύνες για την έλλειψη προγραμματισμού. Ζήτησε τις συμβάσεις για το φυτικό υλικό. Και φυσικά χτύπησε και το καμπανάκι, όπως είπαμε, όσον αφορά τα χόρτα θα πρέπει να κοπούνε, γιατί μπορούν να προκληθούν και ατυχήματα. Όλα από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, σε διαστόματος της Δημάρχου, δόθηκαν κυρίως στον καιρό. Όπως είπα, χαρακτηριστικά και χρονοδιαγράμματα υπάρχουν και εργολαβίες υπάρχουν. Το θέμα όμως με τον καιρό, ότι δηλαδή υπήρχαν βροχές στο προηγούμενο διάστημα, όπου τα συνεργεία δεν μπορούσαν να παρέμβουν, και φυσικά ότι η όποια βροχή ευνοεί την ανάπτυξη στα χόρτα, οφείλεται στον καιρό, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Μητλιάγκα, ενώ όπως είπε, στην εργολαβία που έχουν μπροστά τους, στη σύμβαση μάλλον που είναι ενεργή και έχουν μπροστά τους, καλό θα ήταν να ήταν διαφορετική η όρη, καθώς όπως αποδεικνύεται, ο εργολάβος δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό εργαζομένων, ούτως ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη και πιο σύντομα η δουλειά, η κοπή χόρτων. Ας την ακούσουμε.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ενεργές συμβάσεις για όλα τα, και για τον δημοσιογραφικό και για την πόλη. Είχε γίνει και η ερώτηση για την κοιλάδα και μέσα στην λογοδοσία. Δεν θυμάμαι την κάνατε εσείς.
2: Εγώ τι να κάνω, και να απαντήσατε.
1: Την απαντήσαμε ότι η κοιλάδα και κάποια πράγματα εκπονέχονται είναι διπλήρης από την αντιπεριστασία του Δήμου. Έχω μπροστά μου τις ενεργές συμβάσεις, είναι για όλα τα αντικείμενα του Πρασίνου. Υπάρχουν ενεργές συμβάσεις, τρέχουν παράλληλα οι άλλες διαδικασίες για να μην μείνει κενό χρόνο, έτσι, όσον αφορά το πράσινο.
2: Τι έχουν οι συμβάσεις, κυρία Δήμαρχε, τι έχουν οι συμβάσεις και τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται μέσα στις συμβάσεις.
1: Τηρούνται.
2: Μπορώ να σας αποδείξω αύριο.
1: Κοιτάξτε, κύριε
2: Τουρτούρα, αυτό είναι
1: να απαντήσω. Εγώ θα σας πω το εξής. Και προφανώς τα διαχειριστήκατε πολλά χρόνια. Θυμάμαι και εδώ συζητήσεις για τη πόρτα, παρενέσεις και το κύριο Κοντιάδη. Θυμάμαι σχετικά με το πώς πηγαίνονται τα πόρτα και τα λοιπά. Να πω το εξής. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Καταρχήν, τον καιρό που κινήθηκε φέτος. Είχαμε τον τελευταίο καιρό να φιλοξενούμε την Παρασκευή πολύ έντονα. Τόσο μέχρι και μετά από Πάσχα. Που σημαίνει ότι. Ξανά, σήμερα το μεσημέρι έρχεται. Που σημαίνει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι όταν έχουμε πρώτη πτώση, δεν βγαίνουν στα στεριά να δουλέψουν, περιμένουμε να στεγνώσει ο καιρό. Γιορτώστε με αν κάνω λάθος ή αν διαφωνείτε.
2: Όχι, άλλο ρώτησα εγώ, το χρονοδιάγραμμα ρώτησα. Εγώ και δεν έκανα λάθος, έτσι.
1: Για αυτό το χρονοδιάγραμμα.
2: Πού θα πάει, πού θα δουλέψει, πού θα πάει.
1: Το διάγραμμα που λέτε προφανώς διαμορφώνεται και αλλάζει συνέχεια ανάλογα με τον καιρό. Και επίσης, να σας πω το εξής, λόγω των πολύ έντονων διαφορετώσεων και δεν είναι ούτε μια δικαιολογία, ούτε μια ας πούμε που έβγαλα από το μυαλό μου, όταν σταμάτησαν ουσιαστικά αυτές τις διαφορετώσεις, που έχει περίπου 10 μέρες που άρχισαν έτσι οι πρώτες μέρες, προφανώς βγήκαν τα συνεργεία εργατικά μας και τον εργολάβο. Όπως καταλαβαίνετε όμως, ένα πολύ μεγάλο δίνο και τα πάρα πολλά χωριά δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί ταυτόχρονα την ίδια μέρα. Τα αιτήματα είναι πάρα πολλά και η αλήθεια είναι ότι η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στον καιρό. Θα σας πω εδώ βέβαια και το εξής. Εμείς όταν αναλάβουμε έτρεχε μία εργολαβία με μία μελέτη που είχε υποδειχθεί από τη δικιά σας Δημοτική Αρχή και παρατηρήσαμε. Δεν την αλλάξαμε ακόμη, κάνουμε όμως ένα σχεδιασμό, γιατί παρατηρούμε το εξής. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ουσιαστικά, ο τρόπος με τον οποίο δεσμεύεται όποιος από τον λάθος αναφέρει, πρέπει να είναι επαρκώς, ας πούμε, καλυμμένο το τι χρειάζεται η υπηρεσία. Οι ανάγκες της υπηρεσίας έχουν αυξηθεί. Γιατί? Γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ το προσωπικό. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχει συνταξιοδοτηθεί πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει ο εργολάβος με τις εκπτώσεις που έχει δώσει να βγάλει ουσιαστικά και το αναμενόμενο κέρδο κλπ. Πολλές φορές παρατηρείται ότι δεν έχει το επαρκές προσωπικό για να μπορέσει να πάει σε όλα τα μέρη παντού. Αυτό το παρατηρήσαμε και είπαμε ότι στην επόμενη. Στον επόμενο διαγωνισμό που θα βγάλουμε, να κάνουν τις διορθώσεις εκείνες στη συγκεκριμένη ελέγχη, πρώτον, θα καλύπτουν και τοπικά όλα τα σημεία για να μπορεί να υπάρχει επαρκής έλεγχος στον ελεγχό και φυσικά οι δεσμεύσεις όσον αφορά τον αριθμό των συνεχιών, τον αριθμό του προσωπικού, με τις ανάλογες φυσικά των ελεγχών και ελεγχολάγους, προφανώς αν ξέρει ότι πρέπει να έχει συγκεκριμένα άτομα, δεν θα δώσει μεγάλες εκδόσεις, θα δώσει μικρότερες εκδόσεις, γιατί τα ημερολίστια και τα λοιπά είναι συγκεκριμένα. Επομένως, κινούμαστε με την λογική να βελτιώσουμε τις ανάγκες και ουσιαστικά να δομηθεί η υπηρεσία και η υπηρεσία αυτή πάνω στις καινούργιες, τα καινούργια δεδομένα που είναι και η έλλειψη προσωπικού και φυσικά ένας εργολάβος, ο οποίος μετά από τον εμβολιασμό θα μπορεί και να ελεγχθεί και θα έχει εκείνα στη σύμβασή του που η υπηρεσία θα μπορεί να ξέρει ο κάθε καθηγητής ότι μπορεί να ζητήσει από τον εργολάβο

0: Όπως λέγαμε και στην αρχή, σήμερα ξεκινά ένας αγώνας των παιδιών με τις εξετάσεις στα λύκεια και βεβαίως μετά η κορονίδα του αγώνα που είναι οι πανελλαδικές. Πάμε να δούμε την ετοιμότητα του Δήμου Σερών και η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε προημερών κάποια ζητήματα που είχε θέσει εδώ μιλώντας στην εκπομπή ο κύριος Παπαμανουήλ από την ΕΛΜΕΣ για συνθήκες στις εξετάσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν καταρχάς την ετοιμότητα του Δήμου Σερών. Είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Παναγιώτης Κεϊσόγλου μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα κυρία Γιανακίδου και κυρία Καμπουρίδου. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Την Παρασκευή όντως φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Σερών, τον κύριο Παπαμανουήλ, και αναφερθήκαμε στην επιστολή που επέστειλε σε εσάς και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας. Τι από τα ζητήματα που θέτει η επιστολή έχετε υλοποιήσει ή προτίθεστε να υλοποιήσετε? Καταρχάς, θεωρείτε ότι η κατάσταση είναι έτσι όπως περιγράφεται? Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Μα εγώ την επιστολή την έχω. Δεν περιγράφει καμία κατάσταση. Απλά ρωτάει τι από αυτά που τα ερωτήματα τα οποία θέτει έχουν γίνει.
1: Ναι.
2: Δεν περιγράφει κάτι ότι δεν έχει γίνει.
1: Όχι, λέει ότι θέλουμε αυτό, εκείνο, το άλλο και το παράλληλο.
2: Ναι. Προφανώς ότι αυτό που ξεχνάει να πει ο κ. Παπαϊμανουήλ είναι ότι πριν την επιστολή είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία.
0: Το είπε.
2: Κατά την οποία,
0: σε εμάς.
2: Ναι, κατά την οποία τηλεφωνική επικοινωνία με ρώτησε ποια είναι ακριβώς τα επίπεδα ετοιμότητας. Και απάντησε ότι έχει γίνει ήδη συντήρηση σε όλα τα βοδοτυπικά μηχανήματα. Υπάρχουν και stand-by βοδοτυπικά μηχανήματα τα οποία ξέρετε ότι σε μια περίοδο πίεσης, ναι, μπορεί να υπάρχουν και απρόβλεπτα πράγματα, mm-hmm, να καεί κάποιο βοδοτυπικό μηχάνημα. Ναι.

0: Υπάρχουν ήδη δύο φωτοδυτικά μηχανήματα stand-by για να καλύψουν ανάγκες που μπορεί να προκύψουν έκτακτα. Έχουν προμηθευτεί τα σχολικά κτίρια, οι σχολικές μονάδες με τη γραφική ύλη και τις σχόλες εξετάσεων. Έχουν γίνει επιδιορθώσεις σε τμήματα τα οποία μπορεί να είχαμε έλλειψη φωτισμού, συντήρηση κλιματιστικών όπου υπάρχουν. Και γενικότερα έχει γίνει και ένα έγγραφο προς τις σχολικές μονάδες να μας επισημάνουν αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας έχει ξεφύγει για να μπορέσουμε άμεσα και έγκαιρα να προβούμε σε κάποια επιδιόρθωση.
1: Απάντησαν οι σχολικές μονάδες?
0: Ναι, είχαμε ας πούμε, σε 2-3 περιπτώσεις κάποιες καμένες λάμπες σε αίθουσες πανελλαδικών εξετάσεων για να γίνει άμεση αντικατάστασή τους. Αυτό ήταν το μόνο συμβάν το οποίο είχαμε. Και θέλω να πω ότι αυτά είναι η καθημερινή επικοινωνία μας και με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Υπήρξε επικοινωνία και με την ΕΛΜΕΣ ΕΡΟΝ μέσα στον κύριο Παπαεμμανουήλ και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα και είμαστε φυσικά σε διαρκή ετοιμότητα γιατί ξέρετε ότι μπορεί να συμβεί το παραμικρό.
1: Ναι. Απλά μας είπε ότι τα δύο μηχανήματα, τα εφεδρικά που έχετε, μπορεί να είναι λίγα αν παρουσιαστεί ένα πρόβλημα ναι, μεγάλο.
0: Τα σχολεία, τα σχολικά κτίρια έχουν από 3 φωτοδυτικά μηχανήματα το καθένα. Από 3. Αν και ομιγέννητο να χαλάσει, τα οποία έχουν συντηρηθεί όλα αυτό το μήνα. Αν ομιγέννητο χαλάσει κάποιο, σίγουρα υπάρχει ένα εναλλακτική λύση. Αν ομιγέννητο χαλάσουν και τα 3, έχουμε φροντίσει να έχουμε 2 εναλλακτικά. Αν χαλάσουν πάνω από 2 σε μία μέρα, τότε τι να πω. Γιατί ακόμα και αν χαλάσουν 2 σε μία μέρα και πάμε τα εναλλακτικά, σίγουρα την επομένη θα βρούμε μια άκρη.
1: Ναι.
0: Από κάποιο άλλο σχολείο. Αλλά τώρα μιλάμε για περιπτώσεις, νομίζω, ακραίες.
1: Ναι,
0: και κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια διαφορετική πρόβλεψη.
1: Όσον αφορά air conditions στις αίθουσες και για τους βαθμολογητές, μαθητές, αυτά έχουν λυθεί?
0: Air conditions υπάρχουν στις αίθουσες που μπόρεσαν να μπουν. Δεν προβλέπεται, ξέρετε, η διαδικασία κλιματισμού στα σχολικά κτίρια. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν τοποθετηθεί αρκετά, είτε μέσω του Δήμου, είτε μέσω δωρεών, είτε μέσω Συλλόγου Γονέων και Κυβεμόνων. Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και για να μπορέσουμε να βάλουμε σε όλες τις αίθουσες. Και υπάρχει και το εξής σενάριο, ότι πολλά σχολικά κτίρια δεν μπορούν να σηκώσουν λόγω της ηλεκτρολογικής του εγκατάστασης πολλά κλιματιστικά ταυτόχρονα. Σκεφτείτε ότι είναι σαν ένα σπίτι. Αν δουλέψουν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές μαζί, πέφτει το ρεύμα.
1: Ναι, αλλά αυτό διορθώνεται με μεγαλύτερο πίνακα.
0: Ναι, διορθώνεται με μεγαλύτερο πίνακα, αλλά δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα σε όλες τις σχολικές μονάδες. Δεν υπάρχουν ούτε οι πόροι ούτε δυνατότητα για να το κάνουμε παντού. Και δεν προβλέπεται. Μέχρι στιγμής, πιο πιθανό είναι αυτή τη στιγμή να βάλουμε θέρμανση παρά ψύξη. Δεν έχει κάνει και την απίστευτη ζέστη που δεν μπορούν να αντέξουν 2 ώρες που δίνουν το μάθημα τα παιδιά.
2: Ναι, απλά γίνεται ιδιαίτερος λόγος για το βαθμολογικό κέντρο.
1: Ναι,
2: το δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο.
0: Ναι. Το βαθμολογικό κέντρο έχουν τοποθετηθεί από πέρυσι τα κλιματιστικά.
1: Α, δεν υπάρχει θέμα για τα βαθμολογικά κέντρα.
0: Το βαθμολογικό κέντρο έχουν τοποθετηθεί από πέρυσι τα κλιματιστικά. Έχουμε εξηγήσει στους βαθμολογητές ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό, βάλαμε τη μέγιστη δυνατότητα που είχαμε σε κλιματιστικά, που δεν υπήρχε ποτέ. Το τοποθετήσαμε πέρυσι, αλλά δεν θα λειτουργεί και σαν βαθμολογικό κέντρο για πάντα εκείνο το σχολείο. Γιατί όπως ξέρετε, όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες, θα πρέπει να δούμε και αυτή την εναλλακτική. Ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνουμε για την επόμενη χρονιά.
1: Μάλιστα. Οπότε, μας λέτε ότι είμαστε ανάδοχος. Σε ένα καλό επίπεδο, αυτό μας λέτε.
0: Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Έχουν προβλεφθεί τα πάντα. Είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα, δεν υπάρχει φυσικασμός, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι το επιστέγασμα ενός αγώνα χρόνων που κάνουν οι μαθητές. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους μαθητές και στους γονείς υπομονή, να είμαστε όλοι δίπλα στα παιδιά, να τα ακούμε, να τα στηρίζουμε και να τους τονίζουμε ότι αυτό δεν είναι το τέλος ενός ταξιδιού, είναι η αρχή ενός ακόμα μεγαλύτερου ταξιδιού που είναι η ίδια η ζωή και η επαγγελματική τους και η ακαδημαϊκή τους εξέλιξη. Και θα είμαστε πάντα δίπλα, ό,τι προκύψει και ό,τι χρειαστεί να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: Για να επιστρέψουμε τώρα στην αρχή της εκπομπής. Αν θυμάστε, στην έναρξή μας κάναμε λόγο για τη Διεθνή ημέρα μουσείων, που είναι η σημερινή, και σας είπαμε ότι θα πραγματοποιηθεί και μία εκδήλωση σήμερα με συνδιοργανωτές τον Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας, ΕΡΕΣΦΟ, στην Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών. Μία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών βέβαια, μία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της πόλης, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σερών ή το Πεζεσθένιο, όπως το ξέρουμε οι περισσότεροι. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία όλων αυτών των φορέων, θα συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Ελληνογαλλικής Φιλίας, ΕΡΕΣΦΟ, την κυρία Θεοδωρίδου, η οποία και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μας ακούει, κύριε Θεοδωρίδου? Δεν μας ακούει. Τώρα σας ακούμε και εμείς.
2: Ναι. Ωραία, καλημέρα, επαναλαμβάνω. Καλή εβδομάδα σε όλους μας.
1: Επίσης.
2: Ξεκινά εβδομάδα με μια χαρακτηριστική μέρα, που είναι η Διεθνή ημέρα μουσείων, όπως ήδη το έχετε προαναφέρει. Μόνο θα ήθελα να κάνω μία διόρθωση. Δεν συνεργαζόμαστε σε αυτή την εκδήλωση με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Την εκδήλωση στηρίζει ο Δήμος Σερών.
0: Βέβαια,
2: η Περιφερειακή Ενότητα Σερών είναι καλεσμένη, διότι αφορά όλη την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας και όχι μόνο τις Σέρες ή την Άργυλο ειδικά.
1: Για πείτε μας λοιπόν το περιεχόμενο της εκδήλωσης.
2: Ναι, η εκδήλωση περιλαμβάνει μια ομιλία με παράλληλη προβολή του ανασκαφικού έργου του ομιλητή μας και της ομάδας του, όλες τις ομάδες της Ελληνοκαναδικής, του Καναδού ομιλητή, Ζακ Περό, ο οποίος βρίσκεται σε αυτό το χώρο της ανασκαφής εδώ και 35 χρόνια. Επομένως είναι πλούσιο το υλικό το οποίο θα μας παρουσιάσει για την περιοχή μας, που παρόλο που είναι δική μας περιοχή, λίγο γνωρίζουμε για όλη αυτή την, για όλο αυτό το αποτέλεσμα της ανασκαφής. Και η εκδήλωση είναι σε συνεργασία με την, είναι η εκδήλωση του Συλλόγου Ελληνογαλλικής Φιλίας σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών και τη στηρίζει ο Δήμος Σερών. Είναι στο πλαίσιο, όπως είπαμε, της Διεθνούς ημέρας των μουσείων, που κάθε χρόνο, πέρα από το γενικότερο μήνυμα του εορτασμού, έχει και ένα ειδικό θέμα, το οποίο αφορά τη σύνδεση των μουσείων και το, μάλλον συνδέεται το θέμα με τα μουσεία και τον ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία. Στη σημερινή, στο φετινό θέμα είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Και εμείς αυτή την ένωση πάμε να επιδιώξουμε απόψε, να σας καλέσουμε να έρθετε να μοιραστούμε αυτό το τόσο ενδιαφέρον θέμα, το οποίο είναι 35 χρόνια ερευνών στην Άργυλο, μια ελληνοκαναδική αρχαιολογική αποστολή. Γαλλόφωνος ο ομιλητής μας, επειδή τέθηκε το ερώτημα αν θα είναι στα γαλλικά ή στα ελληνικά, σαφώς και θα είναι στα ελληνικά η παρουσίαση, η ομιλία, καθώς ο μιλητής είναι άριστος γνώστης της ελληνικής γλώσσας.
1: Και ουσιαστικά αποδεικνύεται ότι όντως τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Και αυτός είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός και στόχος του Διεθνού Συμβουλίου Μουσείων, που αυτό καθιέρωσε τον θεσμό αυτό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων από το 1977, με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την πρόθεση της συμβαίας κατανόησης, την ειρήνη, τη συνεργασία μεταξύ των λαών, και αυτό ακριβώς, το να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Και φυσικά να γίνονται και δράσεις μέσα στα μουσεία, γίνονται ήδη βέβαια στα περισσότερα.
2: Γίνονται ήδη. Ναι, ναι. Αξιοποιούνται οι χώροι των μουσείων. Και βέβαια στη σημερινή μέρα ο πιο κατάλληλος χώρος είναι ο χώρος του μουσείου.
0: Και είναι μια ευκαιρία για όσους έχουμε καιρό να επισκεφθούμε το μουσείο. Δεν θα πω δεν το επισκεφθήκαμε ποτέ. Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι έχουμε επισκεφθεί, όλοι έχουμε επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Σερών. Είναι μια ευκαιρία να το δούμε με άλλα μάτια, με ηρεμία, όσο ακούμε την ομιλία, το βλέμμα μας να περιστρέφεται στα εκθέματα.
2: Ακριβώς. Να το πούμε και να το τονίσουμε για να μην μπερδευτεί ο κόσμος σε ποιο χώρο θα γίνει η εκδήλωση. Θα γίνει στο Πεζεσθένη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 7 η ώρα.
0: Που έχει, αν μη τι άλλο, και μια πολύ ωραία ακουστική αυτός ο χώρος.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ καλή ακουστική, πάρα πολύ καλή. Ναι,
1: πάρα,
2: ναι,
1: πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Με το καλό, ναι. Καλή επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και σας ευχαριστούμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Για τη φιλοξενία.
1: Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: Πολλές εκδηλώσεις για τη γενοκτονία των ποντίων, τόσο στην πόλη όσο και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Τη φλόγα της μνήμης ανάβει απόψε το βράδυ ο Δήμος, θυμώντας την 107η πένθυμη επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Παράλληλα, απευθύνει πρόσκληση στους ποντιακούς αλλά και στους εν γέννη προσφυγικούς συλλόγους του Δήμου, τους φορείς πολιτισμού, εκπαιδευτικούς, αθλητικούς φορείς, γενικά όλη την κοινωνία, να κρατήσουν άσβεση τη φλόγα της μνήμης και να αποτίσουν με την παρουσία τους τον οφειλόμενο φόρο τιμής στα 353.000 θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Στο πλαίσιο λοιπόν των εκδηλώσεων μνήμης, να σας πούμε ότι το Δημαρχείο φωταγωγείται με χρώματα συμβολικά ως ένδειξη σεβασμού και πένθους για τους αδικοχαμένους νεκρούς γενοκτονίας και η εκδήλωση περιλαμβάνει στις 8 παρατέταρτο το βράδυ εκδήλωση στο διοικητήριο, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Στις 8 λάμπα διδοφορία με κατάληξη στην προτομή του Αγίου Ιερομάρτυρα Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης, χαιρετισμό στις Δημάρχους Σερών και εκπροσώπων των φορέων, μυρολόι με υπόκρουση ποντιακής λύρας, ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας, εθνικός ύμνος και απόθεση κεριών και λουλουδιών. Να σας πω ότι η εν λόγω εκδήλωση είναι ενταγμένη στην πρωτοβουλία του Δικτύου Πόλεων με κοινότητες απογών Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ΣΚΕΔΕ δηλαδή, στο οποίο ως γνωστό ανήκει και ο Δήμος Σερών. Αυτά σήμερα. Έχουμε όμως ακόμη μια εκδήλωση 24 Μαΐου, όπου θα έχουμε φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του Δημοσίου. Στις 11 θα τελεστεί μνημόσυνο στον Ιερό Μητροπολιτικό Νότο Παμεγίστου Ταξιαρχών Σερών. Η εκδήλωση είναι από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ομιλία της κυρίας Ελισάβετ Κουτσογιάννη, εκπαιδευτικό θεολόγο του Δευτέρου Γυμνασίου Σερών. 11.30 έχουμε μετάβαση στην προτομή Ιερομάρτυρας Αγίου Χρυσοστόμου, Ιερομάρτυρος Αγίου Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης στην Πλατεία Ελευθερίας και ολοκληρώνεται η εκδήλωση με κατάθεση στεφάνων.
1: Έχουμε όμως ξεχωριστές εκδηλώσεις και στο Δήμο Νέα Ζύχνης με κεντρικό σύνθημα «Δεν ξεχνώ, τιμώ και συνεχίζω». Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντίων Παφραίων διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο Θεατράκι της Νέας Μπάφρας στις 19 Μαΐου στις 8 το βράδυ, μνημόσυνο στην Εκκλησία 24 Μαΐου από τις 9 το πρωί και συνέχεια επιμνημόσυνη δέηση στις 11 την ίδια μέρα. Τονίζοντας ότι η μνήμη γίνεται δύναμη, απευθύνουν οι διοργανωτές ένα κάλεσμα συμμετοχής προς όλους. Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο, όπως είπαμε στις 8, περιλαμβάνει συμμετοχή από την χοροδία του Συλλόγου, η οποία θα παρουσιάσει τα τραγούδια «Την πατρίδα με έχασα, Κοντζάνα στα σας», ομιλία αφιερωμένη στη γενοκτονία των ποντίων, και το παιδικό τμήμα του Συλλόγου θα παρουσιάσει χορούς, ενώ θα υπάρχει και η προβολή βίντεο από την αναπαράσταση του ξεροζωμού των Παφραίων στο πλαίσιο της εκδήλωσης 100 χρόνια Νέα Μπάφρα. Όπως είπαμε, οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή 24 Μαΐου και πέρα από το μνημόσυνο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρα. Θα ακολουθήσει πορεία από τον Σύλλογο προς το Ιερό Ναό σε ελάχιστη ένδειξη τιμής και μνήμης και παράδοση ψηφίσματος στον Δήμαρχο Αμφίπολης και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μπάφρας. Μετά την κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των θυμάτων, θα συμμετέχει η χοροδία του Συλλόγου με τραγούδια, θα ακολουθήσει η ομιλία του Θεοφάνη Μαλκίδη με θέμα γενοκτονία ως εθνικό και διεθνές ζήτημα και το προσκλητήριο ανταρτών Πάφρας για τη συμβολική συνέχεια του χορού ΤΕΚΑΙΤΕ και χορούς φυσικά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. Επίσης, εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και στον Μαυρόλοφο από τον Μικρασιατικό Σύλλογο Μαυρολόφου, ένας θεσμός που πραγματοποιείται πάρα πολλά χρόνια τώρα, συγκεκριμένα 41 ολόκληρα χρόνια εκδηλώσεις μνήμης, με γενικό τίτλο «Από το ξερίζωμα στο ρίζωμα». Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 23 Μαΐου με χορευτικά, χοροδίες, το εμπειρικό σχήμα εμπειροτέχνες και παραδοσιακά εδέσματα. Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία Μαυρολόφου τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Νέας Ζύχνης.

0: Ήρθε η ώρα, όχι η ώρα μας, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να δώσουμε ένα ραντεβού για αύριο σε 9 η ώρα το πρωί, συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις. Από τις 9 το πρωί την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν η Στέλλα Δόβα, ο Θάνος Παπουτσής και ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Εμείς μαζί θα αργήσουμε να τα πούμε, θα κάνουμε μία εβδομάδα την επόμενη Δευτέρα, αλλά εσείς κανονικά από αύριο θα συντροφεύετε τη Δέσποινα Γιαννακίδου που θα βρίσκεται εδώ στις 9 νταν το πρωί για τη δική σας ενημέρωση.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό υπόλοιπο, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέες απειλές προς το Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς μπήκαμε πλέον στην 79η μέρα του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος τρέχει και ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα, όπως έγραψε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, στο μήνυμα του Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Οι νέες απειλές Τραμπ σε συνδυασμό με την νέα επίθεση με ντρόν κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αυξάνουν εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρεν να ανεβαίνει ξανά πάνω από τα $110 το βαρέλι. Σε μια συνήθιστη κίνηση προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναδημοσιεύοντας το Truth Social συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Ο κύριος Παπασταύρου, καλεσμένος στο Earth News, ρωτήθηκε πριν από λίγο και είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επικροτεί τον ενεργειακό ρεαλισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εξαιρετικά κρίσιμες εποχές. Σε εξέλιξη συνεδρίας του ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, στο τραπέζι της σημερινής συνάντησης αναμένεται να βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Για κλίμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμα τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κύριος Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξη ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με στόχο να αρχίσει η εφαρμογή τους από τον Ιούνιο. Άμεσα μετά την ψήφιση του νόμου, αναμένεται να δοθεί ενίσχυση των γονέων με 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα εφαρμοστούν τα μέτρα για τους αγρότες και τους δανειολήπτες. Στο νοσοκομείο Μεταξά εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σκύλος θεραπείας ως σταθερό μέλος του προσωπικού στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Η πρωτοβουλία είχε σημαντική ανταπόκριση και συνέβαλε θετικά στην ψυχολογία των ασθενών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Στις 26 Μαΐου η ανακοινώση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανόταν να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού θα μεταβεί στον Άριο Πάγο για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρό σήμερα, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 26 βαθμούς. Και...
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι...
1: Let's play.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε, καθώς είναι η αρχή της εβδομάδας Δευτέρα. Σήμερα ελπίζουμε να είναι μια πιο δημιουργική εβδομάδα σε σχέση με τις προηγούμενες που έχουν περάσει. Κομοτηνής, Καβάλας, Ορεστιάδας, Σερών, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο ραδιοθάγμα της Κομοτηνής. Ο Σαμί Καραμπουλιούκολου στην Τράπεζα του Ήχου, ο εξαιρετικός Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην ΕΡΤ Σερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να δώσουμε και λίγο τον τόνο, να δούμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Στη Μέση Ανατολή έχουν ξαναγυρίσει στα βλέμματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, προειδοποιεί ότι δεν θα μείνει τίποτα από το Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν δεχτεί μια συμφωνία. Τα Εμιράτα καταγγέλνουν μια επικίνδυνη κλίμακωση μετά το πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφος κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση. Εκεί πέρα και αυτό αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου στα 110 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα χρηματιστήρια. Στην Ορεστιάδα είχαμε όλες αυτές τις μέρες, 4 μέρες, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Ντασούλα. Εδώ στον Εύρο υπάρχει ένας εράς, ο οποίος συγγεμίζει αυτοπεποίθηση, δήλωσε ο κύριος Ντασούλας από το φυλάκιο 5, όπου διανυκτεύευσε. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που τελείωσε και από εκεί έχουμε τα σημαντικά κομμάτια από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Πάμε μαζί για την Ελλάδα από το 2030. Την ιστορία τη γράφουν πάντα μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες, προφανέστατα τα βέλη προς τους δύο προέδρους, πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, που απήχαν από αυτό το συνέδριο. Και έχουμε σήμερα την έναρξη περίοδου εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας για την επόμενη περίοδο. Υπομονή στα παιδιά και στους γονείς. Και επίσης θυμίζουμε ότι είναι η Διεθνής Μέρα Μουσείων. Πάρα πολλά και όμορφα μουσεία σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Να βρείτε το χρόνο, αν έχετε το χρόνο, να επισκεφτείτε κάποια από αυτά, τουλάχιστον σε αυτή την σημερινή ημέρα. Με αυτά θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σαμί, από την Καβάλα.
2: Τι έχουμε από εκεί τώρα, τι γίνεται?
3: Στο μέτωπο των αγροτών, εκεί στρεφόμαστε, γιατί για αύριο το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο το ραντεβού των αγροτών της Δράμας με κυβερνητικά στελέχη στην Αθήνα. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφιμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και στελέχη της ΑΔΕ. Στόχος είναι η αναζήτηση λύσεων στα θέματα που απασχολούν τους αγρότες. Ενώ νέο κάλεσμα για νέα σύσκεψη απευθύνουν οι αγροτικοί σύλλογοι του Παγίου και της Καβάλας για την Τετάρτη, ώστε να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων. Η συνάντηση των αγροτών του Παγίου και της Καβάλας θα γίνει στην Ελευθερούπολη, στο αμφιθέατρο Πρίξους Παπαχριστίδης, στις 7.30 το απόγευμα. Ενώ σήμερα λήγει η δεκαήμερη προθεσμία που ζητήθηκε από το Υπουργείο, ώστε να απαντήσουν από ποιο ταμείο θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί των τεναγών, αλλά και το ύψος των αποζημιώσεων. Τώρα πάμε μέχρι τη Δράμα, καθώς εκεί το 11ο φεστιβάλ Ίνου, η γνωστή δραμινογνωσία, από σήμερα ανοίγει τις πύλες της, προσκαλώντας τους λάτρεις του κρασιού και του πολιτισμού σε ένα επτάήμερο εμπειριών σε ηνοπία της περιοχής που υποδέχονται τους επισκέπτες, ενώ υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και γευσηγνωσίες. Κεντρικό σύνθημα είναι «Γεύση Ίνου, επίγευση πολιτισμού». Η φετινή δραμινογνωσία ενώνει την ηνοποιητική παράδοση της Δράμας με την τέχνη, τη γαστρονομία και την ψυχαγωγία. Μέχρι και την Παρασκευή, τουλάχιστον τα κορυφαία ηνοπία της Δράμας ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Πραγματοποιούνται επίσης ειδικά σεμινάρια, γευστικές δοκιμές. Η Δράμα αυτές τις μέρες πλημμυρίζει από ζωντανή μουσική, συναυλίες, εικαστικά δρόμενα, παραδοσιακούς χορούς αλλά και street parties. Ενώ συζητούνται και θέματα που αφορούν την αμπελουργία, τις γηγενείς ποικιλίες, την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη του ηνοτουρισμού. Ξανά στην Καβάλα, καθώς δωρεάν τις πυρομετρήσεις προσφέρει από σήμερα ο Σύλλογος Εθελοντών κατά του καρκίνου Καβάλας, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι και τις 31 Μαΐου να πηγαίνουν στα γραφεία του Συλλόγου, τις καθημερινές από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, έχοντας μαζί τους το ΆΜΚΑ Σαμί.
2: Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, και λέμε και εμείς να εκμεταλλευτούμε την πρόταση που έκανες για τη ΔΕΑΜΑ, αλλά και όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε να περάσουν μια βόλτα αυτές τις μέρες από μια πολύ πολύ ζωντανή πόλη που έχει και μια παράδοση στον πολύ καλό Ίνο. Και με αυτά να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα, το ΕΒΟ. Εκεί θα συναντήσουμε τη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
4: Καλή εβδομάδα να έχουμε, αμήν, υγεία, ένα Σαββατοκύριακο.
2: Νομίζω ότι για πρώτη φορά, να σου πω, εδώ έχει μείνει 4 μέρες σε μια περιοχή.
4: Έτσι, για πρώτη φορά. Και ο ίδιος δήλωσε εντυπωσιασμένος. Μάλιστα, είπε, μιλώντας αποκλειστικά στην Έτωρη Εστιάδος, ότι αντιλήφθηκε από κοντά τι σημαίνει να είσαι ακρίτας, τι σημαίνει να ζεις στην παραμεθόριο, στην επιμεθόριο, και να αγωνίζεσαι για να κάνεις πράξη τη ζωή σου, τα όνειρά σου, τις φιλοδοξίες σου, για να αποκαταστήσεις τα παιδιά σου. Ήταν ο πρόεδρος που, αν και δεν το παραδέχτηκε ο ίδιος, όργωσε από την Αλεξανδρούπολη, έφτασε μέχρι τα Μαράσια ψηλά. Κατέληξε στο φυλάκιο να κοιμηθεί το τελευταίο βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
2: Και έκανε και δήλωση από εκεί.
4: Έτσι, έκανε δήλωση και από εκεί. Και πού δεν πήγε, στους κήπους πήγε, στη Γαδιά πήγε, στο Σουφλί πήγε, στο Δημότυχο. Επισκέφθηκε μάλιστα και την Μουφτή, είχε συνεργασία με τον Μουφτή, τον νέο Μουφτή, τον κύριο Αμίν Σερίφ. Το Τέμενος Βαγιαζίτο που ενημερώθηκε για τις εργασίες εκεί, εχθές έγινε αυτό, τις εργασίες ανακατασκευής του, την Αρμένικη Εκκλησία, είχε συνεργασία και με εκπροσώπους της αρμενικής κοινότητας της περιοχής. Στα Μαράσια, όπου κατέθεσε στεφάνι εκεί, στο Μνημείο της Χειράς των Μαρασίων, στη βιβλιοθήκη του φιλεκπαιδευτικού στην Ορεστιάδα, που εκεί του έκανε εντύπωση 4 βιβλία που υπάρχουν και που δεν έχουν δεύτερό τους σε όλο τον κόσμο, στη βιβλιοθήκη αυτή. Μάλιστα έδωσε και την είδηση για την κτηνιατρική σχολή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είπε ότι σε λίγες μέρες θα έχει την τύχη να υπογράψει το προεδρικό διάταγμα και ότι έχουν μείνει μόνο λίγες ημέρες επεξεργασίας και θα είναι πραγματικότητα πια η κτηνιατρική σχολή στην πόλη της Ορεστιάδας, και αυτό βγήκε και μέσα από μια συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο της Ορεστιάδας και τον Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Και νομίζω είναι η είδηση από την πλευρά του Προέδρου για την περιοχή, έτσι.
4: Ακριβώς. Βγήκε και η είδηση. Έτσι είναι. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που απασχόλησε τα δικαστήρια το Σάββατο. Εκδικάστηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά η υπόθεση του φρικτού θανάτου του 35χρονου σε ρομποτικό κάδο στην Αλεξανδρούπολη. Αν θυμάστε, πριν από 4 χρόνια, ήταν Μάης του 2022. Ο 35χρονος, ο οποίος στην προσπάθειά του να πάρει μέσα από τον κάδο αυτό μία σακούλα με φάρμακα, μπήκε ο ίδιος μέσα και διαμελίστηκε. Η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται λόγω ωραρίου. Να πούμε ότι σταμάτησε η δίκη το Σάββατο το μεσημέρι. Στις 10 Ιουνίου θα έχουμε την συνέχισή της και είναι 8 οι κατηγορούμενοι. 4 από πλευράς του Δήμου, ένας εκ των οποίων και ο αντιδήμαρχος της περίοδου εκείνης, και άλλοι 4 από την εταιρεία η οποία κατασκεύασε και τοποθέτησε το ρομποτικό κάδο. Η είδηση από το αστυνομικό δελτίο μιλά για 36 μετασχηματιστές του ΔΔΕ που είχαν κλέψει από την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης μέλη συμμορίες μέσα σε 1,5 χρόνο μέχρι και την ημέρα των ελευθεριών, μέχρι και την Πέμπτη. Αυτός ήταν ο απολογισμός. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας συνελήφθη τα ξημερώματα της 15 Μαΐου, ενώ αναζητούνται άλλα 2 άτομα που φέρεται να είναι συνεργοί. Εκτός από τις 36 αυτές κλοπές, η αστυνομία αναφέρει και 3 απόπειρες κλοπής, ενώ όπως σημειώνεται 10 από τους κλεμμένους μετασχηματιστές είχαν αντικατασταθεί μετά από κλοπή. Αυτά όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο. Τώρα, Πάμε λίγο στις παρεμβάσεις στον οδικό δίκτυο του οικισμού Ρούσας. Μην ξεχνάμε και τον ορεινό όγκο της περιοχής μας. Από τον Δήμο Σουφλίου, με εργασίες αποκατάστασης στο πλαίσιο της σύμβασης που υπογράφηκε με τον ανάδοχο του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, με παρεμβάσεις μέσα στον οικισμό αλλά και στο οδικό δίκτυο που οδηγεί σε αυτόν σε μήκος 1.600 μέτρων. Επιπλέον θα γίνουν και εργασίες για να κλείσουν λακκούβες και να αποκατασταθούν όλες οι καθυζητήσεις εκεί στην περιοχή όπου ζουν οι φίλοι μας υπομάκοι της περιοχής. Βραδιά όπερας σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, για όσους ενδιαφέρονται, το Μουσικό Σύνολο Φοιτητών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θράκης, Συνήχησης, συνεργασία με την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου, δίνει μια διαφορετική εκδήλωση μουσική σήμερα, μια διαφορετική συναυλία στον Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωσήφ στην Αλεξανδρούπολη στις 8 το βράδυ, με έργα των Βέρντι, Μπελίνι και Σούμπερτ και βεβαίως άλλων δημιουργών του κλασικού ρεπερτορίου στα πλαίσια των Ελευθερίων. Το Πολιτιστικό Καφενείο διοργανώνει ξανά το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης με αφορμή τη σημερινή Διεθνή ημέρα μουσείων, όπως έχει καθιερωθεί η 18η Μαΐου, με αμελητή και συντονιστή συζήτηση που θα ξεκινήσει 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο του Μουσείου, τον καθηγητή ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πολιτιστικού Θράκης, τον κύριο Νίκο Μακρύ, με θέμα την σχέση των γονέων και των παιδιών, ο ουσιαστικός διάλογος μεταξύ τους και η δύναμη της καθημερινής επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια. Και μιας και είναι Διεθνής ημέρα των μουσείων, να πούμε ότι τουλάχιστον από την ενημέρωση που έχουμε, γιατί όλα τα μουσεία είναι ανοιχτά σήμερα με ελεύθερη είσοδο, αλλά αν θέλετε μπορείτε να επισκεφτείτε και το Βυζαντινό Μουσείο που είναι πολύ αξιόλογο στο Δημότυχο, που είναι ανοιχτό, όπως και το Στρατιωτικό Μουσείο της πόλης στο Δημοτήχου, το Λαογραφικό και τώρα έχω κολλήσει και το Εκκλησιαστικό Μουσείο της περιοχής εκεί. Αυτά.
2: Η μέρα των μουσείων, λοιπόν, ευκαιρία να επισκεφθούμε τα πολλά μουσεία που υπάρχουν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και τις περιφερειές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εμείς σε λίγο έχουμε ετοιμάσει την αποκλειστική συνέντευξη που έχει δώσει στην Εστιάδα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Δασούλας, για την τεταήμερη επίσκεψή του στην περιφερειακή ενότητα ΕΒΟ. Αφού πρώτα όμως πάμε μια βόλτα στην περιφερειακή ενότητα των Σερών, εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλούμε σήμερα και καλή εβδομάδα.
5: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας σε μια προσπάθεια να συνδέσουμε το τι έγινε την Παρασκευή που σας αποχαιρέτησα με σήμερα. Είχαμε αγροτικές κινητοποιήσεις, θυμάστε, και μάλιστα είχαμε δυναμικές παρεμβάσεις που έγιναν στον Προμαχώνα σε μια προσπάθεια εκεί αγρότες Σεραίοι από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και ακτινοτρόφοι να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους, αιτήματα που είναι κοινά από τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα, και φυσικά να εκφράσουν την αντίθεσή τους για όλη αυτή την κατάσταση, καθώς πλέον έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω. Νέα καλλιεργητική περίοδος έχει ξεκινήσει χωρίς να έχουν χρήματα από την προηγούμενη χρονιά. Εκεί είχαμε και επεισόδια. Τα επεισόδια αυτά καταγγέλει με ανακοίνωσή της τις τελευταίες ώρες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, στυλιτεύοντας την επίθεση με χημικά που έγινε ενάντια στους Σεραίους αγρότες στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Στην ανακοίνωση, η Πανελλαδική Επιτροπή υπογραμμίζει ότι αντί για απαντήσεις και μέτρα προστασίας, οι αγρότες εισέβραξαν καταστολή, κάνοντας λόγο για ανέτιες προσαγωγές νέων αγροτών, οι οποίοι βέβαια αφέθηκαν ελεύθεροι κάτω από την άμεση και δυναμική και αλληλέγγυα επίσης στάση των συναδέλφων τους. Όπως υποστηρίζει η Πανελλαδική των Μπλόκων, οι υποσχέσεις που δόθηκαν είναι στον αέρα. Πολλοί αγρότες παραμένουν απλήρωτοι και κυκλοβισμένοι στις γραφειοκρατικές συμπληγάδες του ΑΤΑΚ και του ΚΑΕΚ, ενώ το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Ζητούν από την κυβέρνηση να πληρώσει όλες τις χρωστούμενες ενισχύσεις, να επιτρέψει με τη μορφή αναπλήρωσης εισοδήματος το 1 δισεκατομμύριο που έχει φύγει τα τελευταία 6 χρόνια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και να ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση, ούτως ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών να μπουν στο αρχείο, επίσης φθηνότερο πετρέλαιο και λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία. Σε τοπικό επίπεδο είναι και μέρα απολογισμού, αν θέλετε, της κινητοποίησης που έγινε την περασμένη Παρασκευή. Βέβαια, απαντήσεις στα αιτήματα των αγροτών επισήμως δεν έχουν δοθεί. Κατά τα άλλα, έχουμε ευχάριστα από τον ΔΔΕ Σερών, καθώς με στοχευμένες παρεμβάσεις στο δίκτυο Μέσης Τάσης, η περιοχή των Σερών γίνεται η πρώτη στην Ελλάδα που προχωρά σε αύξηση του ορίου βραχυκύκλωσης. Αυτό έκανε γνωστό με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διευθυντής του ΔΔΕ Σερών, ο κ. Δημήτρης Πολυμέρης, τονίζοντας ότι με την εξέλιξη αυτή, νέες μεγάλες δυνατότητες δίνονται για τα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις Περιφερειακής Ενότητας Σερών, καθώς πλέον διευκολύνεται η εγκατάσταση ισχυρών μονάδων αυτοπαραγωγής ενέργειας, προσφέροντας δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους και σημαντική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Καλά νέα όσον αφορά τη διεύρυνση των πειραματικών σχολείων, του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερών Κωνσταντίνος Καραμαλής και του Κανάκιου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, υπάρχουν, καθώς στο άμεσο διάστημα θα υπάρξει μια ασθενή συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Απόρρια ενός μνημονίου συνεργασίας που θα υπογράψει την Τετάρτη η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών και το Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Σερών. Στόχος της όλης προσπάθειας και της σύμπραξης η ανάδειξη δράσεων που θα προάγουν τη φιλοσοφία των νέων συστημάτων πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διαρκή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων στους μαθητές και τις μαθήτριες. Η συγκεκριμένη πρωτοβούλη αποτελεί συνέχεια της διαχρονικής προσπάθειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών για την ανάπτυξη πρότυπων και πειραματικών εκπαιδευτικών δομών που λειτουργούν ως πυρήνες καινοτομίας και εξωστρέφειας για την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, δήλωσε πριν από λίγο, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, ο κ. Καραβασίλης. Όσον αφορά τα πολιτιστικά, θα πρέπει να σας πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η Πανεπιστημιάδα Θεάτρου, ένα σημαντικός θεσμός για την έκφραση των νέων που φοιτούν στα πανεπιστήμια. Ήδη ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο και πέρα από τις παραστάσεις, που είναι 8 τον αριθμό, θα λειτουργήσουν και 6 εργαστήρια σεμινάρια. Σήμερα είναι προγραμματισμένο το βιωματικό εργαστήρι με την Ανδρομάχη Μποτσολή, διδάκτορα θεατρολογίας, σκηνοθέτηδα, σκηνογράφο, ενδυματολόγο, ειδική σε θέματα παιδαγωγικής, θεάτρου και αισθητικής. Θέμα του εργαστηρίου, γνωριμία με το θεατρικό παιχνίδι, και όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή θα γνωρίσουν με το πώς μέσα από παιχνίδια βασισμένα σε πολλαπλά ερεθίσματα, ασκήσεις και δρόμενα μπορούν να ενισχυθούν τα παιδιά και να γνωρίσουν και να μοιηθούν στο θέατρο. Η πρεμιέρα έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία του θεσμού της Πανεπιστημιάδας και βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι μέσω έγινε και η τελετή για την ονοματοδοσία της κεντρικής σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια στη σκηνή Βασίλη Παπαβασιλείου. Κατά τα άλλα, έχουμε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκθεση με έργα φοιτητών του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημόνων Σχεδιασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Θέμα της οικαστικές διερευνήσεις στην εσωτερική αρχιτεκτονική. Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα το απόγευμα στον χώρο πολιτισμού και αθλητισμού νέας γενιάς του Δήμου Σερών, η πρώην Κεδής, όπως τη γνωρίζουμε καλύτερα, στις 7 το απόγευμα. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι έως τις 29 Μαΐου. Και ολοκληρώνω την επικοινωνία μας με μια εκδήλωση που είναι ενταγμένη στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων που τιμάται σήμερα ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας ΕΡΕΣ ΦΟΣ σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών και τον Δήμο Σερών. Διοργανώνει εκδήλωση που αφορά στο ανασκαφικό έργο Γάλλων και Γαλλόφωνων αρχαιολόγων που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Σερών τα τελευταία 35 χρόνια. Τίτλος της ομιλίας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 35 χρόνια ερευνών στην Άργυλο, μια ελληνοκαναδική αρχαιολογική αποστολή, ομιλητής ο αρχαιολόγος Ζακ Περό, καθηγητής κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μόντρεαλ και διευθυντής του Καναδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την περιοχή μας, καθώς είναι επικεφαλής ανασκαφικού έργου που πραγματοποιήθηκε στην αρχαία Άργυλο τα τελευταία 35 χρόνια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σερών στις 7 το απόγευμα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, θα λέει, για τη μεταφορά των εικόνων με λέξεις από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών και εμείς λέμε να πάμε πώς στην περιοχή του Εύρου θα συναντήσουμε την φωνή του Προέδρου της Δημοκρατίας του κ. Τασούλα. Ήταν 4 μέρες στον Εύρο. Μίλησε σήμερα στην ΟΤ Έρτουρες Φιάδας για όλα αυτά που έχει ζήσει αυτές τις 4 μέρες και η συνέντευξη μικρή προέδωσε.

0: τα όνειρά σου από ένα μέρος το οποίο είναι βέβαια σε μεγάλη απόσταση από το κέντρο της χώρας, από την πρωτεύουσα την Αθήνα. Ήρθα εδώ με αφορμή δύο επετείους, την απελευθέρωση της Αλεξανδρουπόλεως και την απελευθέρωση του Διδημοτήχου. Ενδιάμεσα όμως, ανάμεσα στην Πέμπτη και στην Κυριακή, είχα την ευκαιρία να πάω στο δάσος της Δαδιάς, όπου είδα με αισιοδοξία πως η φύση αντιδρά στη μεγάλη κακουχία που την έπληξε τον Αύγουστο κυρίως του 2023, αλλά και ένα χρόνο νωρίτερα. Η φύση αντιδρά, η φύση ανταποκρίνεται, η φύση μας στέλνει το δικό της μήνυμα, αυτοθεραπεύεται χάρη στις συνθήκες του καιρού, χάρη στην δύναμή της, και επιστρέφει και η άγρια πανίδα σιγά σιγά. Mm-hmm. Και αυτό είναι δείγμα αισιοδοξίας. Επισκέφθηκα το Δέλτα του Εύρου, όπου είδα αυτόν τον ανεπανάληπτο, πανευρωπαϊκά ανεπανάληπτο υγρότοπο, ο οποίος ταυτόχρονα σηματοδοτεί και το όριο το ανατολικό της χώρας μας με την Τουρκία. Και είδα πως η αστυνομία και ο στρατός μας, και όχι μόνο αυτοί, ακόμη και οι αλλοίς της περιοχής, προστατεύουν και αντιμετωπίζουν με τόση στοργή αυτό το ανεπανάληπτο οικολογικό σύστημα. Είδα φυλάκια, επισκέφθηκα φυλάκια. Είδα επιχειρηματίες της περιοχής. Επισκέφθηκα την Ορεστιάδα και το Σουφλί. Είδα την καταπληκτική βιβλιοθήκη που έφεραν οι άνθρωποι μας διωγμένοι από την Ανατολική Θράκη, από την Ανδριανούπολη, και τη μετέφεραν αρχικά στη Θεσσαλονίκη και εδώ και λίγα χρόνια είναι εγκατεστημένη στο παλιόρινο δικείο της Ορεστιάδας. Μια βιβλιοθήκη με σπάνια, εξαιρετικά βιβλία όλων των ειδών. Υπάρχουν εκεί 4 βιβλία που δεν έχουν δεύτερό τους σε όλο τον κόσμο. Μια βιβλιοθήκη με την οποία κάποτε είχε συνεργαστεί και η βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και που αξίζει να επαναληφθεί αυτή η συνεργασία για να ψηφιοποιηθεί εντελώς και να έχουμε αυτά τα τεκμήρια σωσμένα για πάντα. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο και τον Πρίτανη στην Ορεστιάδα για την κτηνιατρική σχολή και τους ενημέρωσα πως το προεδρικό διάταγμα, το οποίο σε πολύ ελάχιστες μέρες θα έχω την τύχη και την τιμή να υπογράψω για την σύσταση της κτηνιατρικής στην Ορεστιάδα, βρίσκεται στο Συμβούλιο Επικρατείας. Λίγες μόνο μέρες ακόμη να τύχει επεξεργασίας και θα είναι μια πραγματικότητα. Στο Σουφλί είχαμε επικοινωνία με τον Δήμαρχο, μια πλήρη ενημέρωση για τα έργα που γίνονται στην περιοχή και για την ανάγκη να τονωθεί ο οικοί πληθυσμός και να δοθούν κίνητρα για να έλθουν κι άλλοι νέοι άνθρωποι στην περιοχή να στήσουν τον μύθο της ζωής τους. Όλο αυτό το πλέγμα των συναντήσεων, των επαφών, των εμπειριών μου έδωσε να καταλάβω πως παρά τις δυσκολίες, παρά τα υπάρχοντα προβλήματα, ο Εύρος, η Αλεξανδρούπολη, το Διδημότυχο, το Σουφλί, η Ορεστιάδα είναι μια ζωντανή περιοχή με πολύ περισσότερες δυνατότητες από ό,τι τους έχουμε δώσει δικαίωμα να ασκήσουν. Και είμαι βέβαιος πως η πολιτεία, είτε πιεζόμενη είτε καταλαβαίνοντάς το η ίδια, θα δώσει αυτά τα περισσότερα δικαιώματα στην περιοχή, να αναπτύξει τις δυνατότητές της, στον κόσμο να επιστρέψει στον τόπο του και να γίνει ο Εύρος αυτό που αξίζει. Όχι μόνο η ασπίδα του έθνους, αλλά και ο πυλώνας της τοπικής ανάπτυξης και της εξωστρέφειας. Θα ξανάρθω, γιατί δεν φτάνουν 4 μέρες για να χαρεί κανείς τον Εύρο. Χρειάζονται περισσότερες.
1: Η υπόσχεση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα ξανάρθει, γιατί δεν φτάνουν οι 4 μέρες, ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος μίλησε σήμερα το πρωί στη Μαρία Μανάκα και στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και βγάλαμε και μια είδηση για την κτηνιατρική σχολή. Πάμε τώρα να θυμίσουμε ότι είχαμε την Παρασκευή και τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και στον Εύρο και στην Κομωτινή, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής μιλήσε σε μια κατάμεστη αίθουσα του κινηματογράφου ΒΕΚ στην πολιτική συγκέντρωση που διοργάνωσε η Κομματική Οργάνωση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Να ακούσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από αυτά που χρειάζονται να γίνουν τώρα σύμφωνα με τον κύριο Κουτσούμπερ.
2: Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να οργανώσουμε την αντεπίθεση.

0: ανάγκες μας, βάζοντας μπροστά τις δικές μας πραγματικές ανάγκες. Γιατί εμείς όταν κοιτάμε μπροστά δεν θέλουμε να μένουμε στάσιμοι, ούτε βέβαια να κάνουμε πίσω. Θέλουμε να κοιτάμε και να προχωράμε μπροστά, ακολουθώντας ένα προς ένα τα βήματα της εποχής μας. Και αυτό σημαίνει να αντιστοιχίσουμε τις απαιτήσεις μας, τη ζωή μας την ίδια, τις ανάγκες μας, με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αυτό είναι πραγματική πρόοδος. Και όχι να βαδίζεις προς το 2030 χρονιά ορόσημο, καθώς φαίνεται, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, αλλά στην πραγματικότητα να κάνεις βήματα πίσω, αφού στερείται ο λαός και τα αυτονόητα. Γιατί η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα πάλι των χαμηλών μισθών που τελειώνουν στα μισά του μήνα, είναι η Ελλάδα της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας και παιδείας του λαού μας. Είναι η Ελλάδα της ακόμα μεγαλύτερης εμπλοκής στους πολέμους των υπεριαλιστών για τα δικά τους συμφέροντα και για τα συμφέροντα επίσης της ελληνικής άρχουσας τάξης. Φαίνεται πλέον καθαρά σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας ότι η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, την οποία έχουν ως στόχο και τα άλλα κόμματα, είναι ανάπτυξη μόνο για τα κέρδη κάποιων λίγων. Ενώ οι λαϊκές οικογένειες τα βγάζουν πέρα όλο και πιο δύσκολα.
1: Αυτό ήταν ένα μικρό απόσπασμα από την 38-λεπτή ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του Δημήτρη Κουτσούμπα, εδώ στην Κομωτινή από την βραδιά της Παρασκευής που μας πέρασε. Και λέμε τώρα να αντιβούμε πως στην περιοχή της Δράμας σήμερα έχουμε τόσο σεμινάρια μνησοκομείας στη Δράμα που ξεκινάει από σήμερα. Θα συναντήσουμε τον υπεύθυνο των προγραμμάτων, εγώ, Δήμητρα Δράμας, τον Νίκο Νάνο, να μας πει και να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτά τα σεμινάρια.
2: Οργανώνει ο Ελγό Δήμητρα στο κέντρο Δήμητρα Δράμας και η δράση αυτή γίνεται στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Εκπαίδευση κατάρτιση με νοσοκόμων της παρέμβασης 2-55-1». Όπως με ρωτήσατε, να σας πω πως η εκπαίδευση απευθύνεται σε 25 μελισσοκόμους, ενεργούς μελισσοκόμους. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από αυτούς, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και κάποιοι μελλοντικοί μελισσοκόμοι που θέλουν να ασχοληθούν, να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση στο μέλλον. Υπάρχει ενδιαφέρον, αν και η περίοδος είναι λίγο δύσκολη για τους μελισσοκόμους, έχουν αρκετές εργασίες στην Ήπεθρο. Υπάρχει ενδιαφέρον. Βέβαια, υπάρχουν και θέσεις κενές που για όποιον ενδιαφέρεται να κάνει την αίτησή του. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες. Η πρώτη είναι οι βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου. Η δεύτερη, εχθροί και ασθένειες των μελισσών. Θα ασχοληθούμε με τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης. Τρίτο θέμα είναι η τυποποίηση, εμπορία, προώθηση μελισσοκομικών προϊόντων. Τέταρτο, παρουσίαση σχετικών νομοθεσιών με τη μελισσοκομεία. Και τελευταίο θέμα είναι τα μελισσοκομικά φυτά, βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και η βιολογική μελισσοκομεία.
1: Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με την θηλυκή φωνή του Παύλου Σιδερόπουλου. Κάποτε θα φθούν οι στίχοι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Και θυμίζουμε ότι όλες αυτές τις μέρες υπάρχει μια περιοδία ανθρώπων που έπαιξαν με τον Παύλο Σιδερόπουλο κάποτε. Νέα παιδιά που εμπνεύστηκαν από τη μουσική του Παύλου Σιδερόπουλου. Τους είχαμε στο Μουσιβλού στη Ξάνθη το Σάββατο και χθες το βράδυ ήταν στην Πολύτη Σαρών στην Έγκλη. Απολαύστε τον.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι με την αθλητική εκπομπή, την αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Καθημερινά, λίγο μετά τις 12.30 μέχρι και τη 1, να σας πούμε για όλα όσα έγιναν, για τα ευχάριστα όσον αφορά την άνοδο του Πανσεραϊκού, για τα δυσάρεστα όσον αφορά τον οριστικό υποβιβασμό του Πανσεραϊκού. Επίσης είχαμε αρκετές εκδηλώσεις κυπελλοδικηγόρων, είχαμε επίσης είχαμε το τουρνουά ποδοσφαίρου της περιφέρειας, το αναπτυξιακό πρωτάθλημα, το οποίο έγινε στην Ξάνθη. Για όλα αυτά θα πούμε στην συνέχεια, με 4 σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, από το στούντιο της οποίας γίνεται εκπομπή, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Ο Γιώργος Εφρεμίδης είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώβας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και θα ξεκινήσουμε τη μεγάλη κατηγορία. Αύριο θα μιλήσουμε και με τον Βασιλία Αναστασιάδη για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό, το οποίο ήταν καταδικαστικό. Εδώ να πούμε ότι είναι ένα παιχνίδι που, αυτό που λέμε, καλημέρα από το πρωί φαίνεται, αναβλήθηκε το Σάββατο λόγω έντονης βροχόπτωσης και χαλαζόπτωση, νομίζω είχε. Έγινε την Κυριακή, με τον Πανσεραϊκό να μην καταφέρει να κερδίσει και να εκμεταλλευτεί την ισοπαλία του Αστέρα Άκτορ. Βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, ισοφάρισε στο 5ο λεπτό, αλλά αυτό το 1-1 έμεινε ως το τέλος, με αποτέλεσμα να παραμείνει διαφορά των 4 βαθμών, αφού ο Αστέρας Άκτορ ήρθε ισόπαλος 0-0 με την Κηφισιά και στη μία αγωνιστική που απομένει δεν προλαβαίνει η ομάδα των Σερών. Έτσι λοιπόν την επόμενη χρονιά θα αγωνίζεται στην Super League 2 μαζί με τον Πανθρακικό και με τον Νέστο. Το Σάββατο στα δύο παιχνίδια που έγιναν 0-0 ο Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά, οριστικός υποβιβασμός και για τη Λάρισα, η οποία κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο, αλλά είναι μια νίκη χωρίς αντίκρισμα, 2-0 προηγήθηκαν οι Πισινοί, οπότε έχουμε τη Λάρισα να παίζει και αυτή την επόμενη χρονιά στην Super League 2. Την Κυριακή τώρα, για τις θέσεις 5-8 και όπου είναι διάφορα τα παιχνίδια, ο Άρης κέρδισε με 3-0 τον Λεβαδιακό και πήρε την πέμπτη θέση στην ισοβαθμία, αλλά μια πέμπτη θέση η οποία δεν δίνει κάτι, αφού ο Όφη είχε κατακτήσει το κύπελο. Ο Όφη ο οποίος κέρδισε με 3-1 τον Βόλο. Τώρα στα παιχνίδια τα οποία θα έκριναν την δεύτερη θέση για τα προκριματικά του Champions League, 2 ισοπαλίες, 1-1 Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στη φιέστα τίτλου της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ ισόπαλος, αν και προηγήθηκε 0-2, 2-2 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να πάρει την δεύτερη θέση στην βαθμολογία. Από τις θέσεις 9-8 έχουμε την τελική βαθμολογία. Απομένει μία αγωνιστική αδιάφορη για να δούμε ποια θα είναι η τελική βαθμολογία και στις θέσεις 9-14. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ με 72 βαθμούς, 66 ο Ολυμπιακός, στους 64 ο ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση, θα παίξει στο τελευταίο προκριματικό του Europa League. Ο Παναθηναϊκός στους 52 βαθμούς θα παίξει στο Conference και ο Όφη θα παίξει στα play-off του Europa League, οπότε αναποκλειστεί πάει απευθείας σε όμιλο, όπως και η ΑΕΚ, η οποία θα παίξει στα play-off του Champions League. Είναι οι μόνες δύο ομάδες που έχουν εξασφαλίσει όμιλο. Στην πέμπτη θέση τερμάτισε ο Άρης, 31 βαθμούς. Εδώ βέβαια να πούμε ότι με τη λήξη της κανονικής διάρκειας είχαν διαιρεθεί δια του 2 οι βαθμοί όλων των ομάδων. 31 και ο Λεβαδιακός υπερτερεί στην ισοβαθμία η ομάδα του Άρη. Ο Όφη είναι στους 23, στους 17. Ο Βόλος, αυτή είναι η πρώτη οκτάδα. Τώρα από εκεί και κάτω για τις θέσεις 9-14 που δεν είναι οριστική βαθμολογία, μένει άλλη μια αγωνιστική, η οποία θα γίνει την Πέμπτη. 43 ο Ατρόμητος, 38 η Κηφισιά, 36 ο Πανετολικός, 12 ο Αστέρας με 33. Θα αγωνίζονται του χρόνου αυτές οι ομάδες ξανά στην Super League, στη μεγάλη κατηγορία. Υποβιβάστηκαν η Λάρισα που έχει 30 και 29 ο Πανσεραϊκός. Απομένει, όπως είπαμε, άλλη μία αγωνιστική τελευταία, την 5η 21 Μαΐου. Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 7, την ίδια ώρα Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στις ώρες, γιατί πλέον δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για τηλεοπτικούς λόγους. Αν θα υπάρξει αλλαγή, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σήμερα θα έχουμε τη Φιέστα του Πανθρακικού, ο οποίος ιτήθηκε από την Καλαμαριά. Θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά στην συνέχεια για την τελευταία αγωνιστική στα μπαράζ ανόδου, αδιάφοροι, που είχαν εξασφαλίσει την άνοδο Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς. Απλά ο Απόλλων Καλαμαριάς πήρε την πρώτη θέση. Εμείς τώρα θα πάμε στο 34ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το οποίο ολοκληρώθηκε με πλήθος κόσμου να το παρακολουθεί. Επίσης είχαμε και υψηλούς προσκεκλημένους. Είχαμε τον Χρυσό Ολυμπιο νίκη του Σίδνεϊ στο Τάκι Βοντό, τον Μιχάλη Δημουργούτσο να βραβεύεται μεταξύ άλλων. Στην τελετή έναρξης, η οποία έγινε το απόγευμα της Παρασκευής, είχαμε και τις δηλώσεις. Καταρχήν θα ακούσουμε τον Ολυμπιο νίκη του Σίδνεϊ, τον Μιχάλη Μουρούτσο.
1: Είναι μεγάλη τιμή για μένα και μεγάλη χαρά να βρίσκομαι στην όμορφη Κομοδινή με αφορμή την έναρξη του 34ου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, και θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, κυρία Ιφαντίδου, για αυτή την τιμή. Είναι ένα σημαντικό συνέδριο για την επιστήμη, για τον αθλητισμό. Ακούγονται πολύ σημαντικές παρουσιάσεις και εργασίες και χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα αυτό το συνέδριο τιμά το άθλημά μου, το ταϊκβοντό.
0: Βλέπουμε το άθλημά σου έχει την τιμητική του στο συνέδριο. Πώς βλέπετε την εξέλιξη του αθλήματος στη χώρα μας από τη δική σας εποχή μέχρι τώρα?
1: Η εξέλιξη του αθλήματος μου στη χώρα μου είναι πολύ μεγάλη. Είμαστε από τα τυχερά αθλήματα, διότι σήμερα μετράμε πάρα πολλούς αθλητές, πάρα πολλά αθλητικά σωματεία. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε ή τρίτο ή τέταρτο άθλημα σε όλη την Ελλάδα και είμαστε και ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί το Taekwondo μετρά και πάρα πολλές και σημαντικές επιτυχίες. Πριν από μία μέρα γύρισα από το Μόναχο, από τη Γερμανία. Διεξήχθη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Καταφέραμε να φέρουμε 6 ευρωπαϊκά μετάλλια και 2 ευρωπαϊκά μετάλλια στο παρατεκβοντό. Φυσικά όμως το μυαλό μας και ο στόχος μας είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του LA.
0: Ολυμπιακό μετάλλιο θα καταφέρουμε να φέρουμε ως φέρατε εσείς?
1: Ο πρώτος στόχος είναι να έχουμε αθλητές που θα εκπροσωπήσουν το άθλημά μας στους Ολυμπιακούς και στη συνέχεια, φυσικά, γιατί όχι, νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε και Ολυμπιακό μεταλλείο.
0: Κάτι τελευταίο. Είναι και θέμα τύχης στο συγκεκριμένο άθλημα? Είναι σε τι μέρα θα βρεθείς? Γιατί ένας τραυματισμός στην κατάλληλη στιγμή σε αφήνει πίσω. Παίζει ρόλο και η τύχη.
1: Όταν μιλάμε για μια τόσο μεγάλη επίδοση, θα έλεγα ότι τα πάντα θα πρέπει να συντελέσουν, να συνωμοτήσει ακόμα και το σύμπαν, έτσι ώστε να έρθει μια τόσο μεγάλη επιτυχία.
0: Αυτά από τον Μιχάλη Μουρούτσο. Πάμε τώρα να ακούσουμε και την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, την κυρία Γεωργία Ιφαντίδου.
2: Σήμερα ανοίξαμε τις πύλες μας, ανοίξαμε το ΤΕΦΑ. Έχουμε γεμίσει κόσμο από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι ήρθαν και παρακολουθήσαν όλες τις εργασίες του Συνεδρίου, παράλληλες δράσεις. Και χαιρόμαστε γιατί σήμερα, παρότι είναι η μέρα Παρασκευή και είναι μια δύσκολη οικονομικά μέρα, το Συνέδριο είναι γεμάτο κόσμο και όλες οι επιχειρήσεις της περιοχής έχουν έρθει, έχουν πλαισιώσει, έχουν αγκαλιάσει τις δράσεις μας. Έχουμε ήδη τον σεφ, ο οποίος έχει έρθει από το Μακεδονία Παλάς, ο κ. Τζιοβάρας, και προετοιμάζει, κάνει την προετοιμασία του για να δούμε πραγματικά τα προϊόντα της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, πώς μπορούμε να τα αναδείξουμε σε μια γαστρονομική εμπειρία. Και η σομελιέ μας, αυτή τη στιγμή στην αίθουσα 6, κάνει το σεμινάριο για ψυχογνωσία σύνου και θα ακολουθήσει μαζί με τον κ. Τζιοβάρα μια δράση, ένα παιχνίδι, όπου θα γίνει ένα food pairing ανάμεσα σε γεύσεις και ίνο. Άρα συνδέουμε αθλητισμό, συνδέουμε γευσηγνωσία, συνδέουμε δράσεις εξωστρέφειας και συνεργασίας με όλους φορείς.
0: Αυτά από την κυρία Ιφαντίδου. Όπως ξέρουμε, οικονομικά συνδράμει και η περιφέρεια για τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Θα ακούσουμε τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη αθλητισμού, τον κύριο Στέλιο Ιγνατιάδη.
3: Το συνέδριο του ΤΕΦΑ, που κάθε χρόνο η περιφέρεια είναι και ο επίσημος χρηματοδότης του συνεδρίου. Ένα συνέδριο το οποίο με τη θεματολογία του δείχνει την καινοτομία του και το ενδιαφέρον πολλών συνέδρων αλλά και φοιτητών οι οποίοι θέλουν να το παρακολουθήσουν. Όπως γνωρίζετε, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον αθλητισμό έχει μπει κατά καλά στον αθλητικό χάρτη της Ελλάδος και όχι μόνο, προσελκύοντας μεγάλες διοργανώσεις, ξεκινώντας από παγκόσμια κύπελα όπως είναι της υδατοσφαίρισης και ανδρών και γυναικών στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, όπως γνωρίζετε βαλκανικούς αγώνες, πανελλήνια πρωταθλήματα, διακρατικούς αγώνες Ελλάδας και υποκλασικού αθλητισμού. Κάθε χρόνο γινόμαστε και καλύτεροι. Κάθε χρόνο πρέπει να κάνουμε όμως πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να προσελκύουμε αυτές τις πολύ μεγάλες διοργανώσεις, για να υπάρχουν και τα πρότυπα για τους νεαρούς μας αθλητές, έχοντας αναβαθμίσει όμως τις αθλητικές υποδομές που τόσο απαραίτητη προϋπόθεση είναι για να προσελκύσουν αυτές τις πολύ μεγάλες διοργανώσεις.
0: Αυτά λοιπόν για το συνέδριο. Σήμερα δεν έχουμε χρόνο για όλα. Αύριο θα έχουμε και την παρουσίαση του πρώτου βιβλίου για το άθλημα του catchball, το οποίο γράφτηκε. Θα έχουμε και ρεπορτάζ από την παρουσίαση του βιβλίου που έγινε στα πλαίσια του συνεδρίου. Τώρα, εμείς να πάμε στα μπαράζ ανόδου για την Super League 2. Εκεί όπου σε αδιάφορο ένα παιχνίδι, διάφορα βαθμολογικά παιχνίδια, κέρδισαν η Καλαμαριά το Μαθρακικό με 2-0 και ο Εθνικός Νόικερα με 2-3 μέσα στην έδρα της Ελασσόνας και πήρε την τρίτη θέση. Έτσι 13 η Καλαμαριά, 12 ο Μαθρακικός, 6 ο Εθνικός Νόικερα με 2, 4 η Ελασσόνα όσον αφορά τον πρώτο όμιλο, τον Μπαράζ, όπου ουσιαστικά ήταν φιέστα και για τους δύο, παρουσία χιλιάδων κόσμων στο γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς. Εκεί όπου να πούμε ότι η γηπεδούχη ήταν καλύτερη, ο Γιουκούδης στο 28 άνοιξε το σκορ. Στο 51 έγινε δημιουργός, μοίρασε την ασίστ στο Μίσχου, ο οποίος με ιδανικό τελείωμα έκανε το 2-0. Πήρε και την πρώτη θέση Καλαμαριά, έτσι ο Παθαρατικός που ξεκίνησε με 4 νίκες, έκανε 2 ήττες στα τελευταία 2 παιχνίδια, τα οποία ήταν και αδιάφορα. Το ένα μάλιστα σε βαρύ, και αυτό, σε βαρύ κλίμα αυτά παιχνίδια. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Παθρακτικός πρέπει να συνεχίσει και έτσι σήμερα στις 8 η ώρα, όσο θέλουν, μπορούν να παραβρεθούν στην πλατεία της πόλης, όπου έχουμε την Φιέστα Ανόδου, όπως είχε γίνει για όσους θυμούνται την προηγούμενη φορά και το 2008, πότε ήταν που ανέβηκε στην τότε Β' Εθνική. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει, θα είναι και ο δήμαρχος της πόλης για να τιμηθεί η ομάδα, θα ακουστούν τα ονόματα των παικτών και των προπονητών. Όσοι θέλουν λοιπόν να παρευρεθούν στην κεντρική πλατεία στις 8 η ώρα. Τώρα, για τον άλλο όμιλο, είχαμε τη Ζάκυνθο να κερδίζει με 2-1 τον Εθνικό, αλλά ο Πύργος να κερδίζει μέσα στην Πετρούπολη τον Άρη Πετρούπολης με 1-2, και έτσι είναι τρεις ομάδες με 8 βαθμούς στις πρώτες θέσεις, αλλά εκκρεμεί η απόφαση για της Πειθαρχικής Επιτροπής για το Πύργο Ζάκυνθος που είχε διακοπεί λόγω τραυματισμού παίχτη Ζακύνθου μετά το 1-1 που έγινε στο 78, δέχτηκε αντικείμενα. Αν έχουμε μηδενισμό του πύργου, Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης είναι οι ομάδες που θα πάρουν την άνοδο. Διαφορετικά, να δούμε, θα έχουμε συνέχεια του παιχνιδιού μεταξύ των δύο ομάδων που έχουν 5 παιχνίδια. Εκκρεμεί λοιπόν η απόφαση να δούμε ποια θα είναι η τελευταία ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για την άνοδο. Τώρα, στο τοπικό ποδόσφαιρο, να πούμε ότι στις Σέρες ο Απόλλων Παραλιμνίου επιστρέφει στη Γάμα Εθνική, κέρδισε 4-2, 4.800 πήρε το πρωτάθλημα, θα πούμε πιο αναλυτικά αύριο. Στην Ροδόπη το πρωτάθλημα θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική, η οποία είναι το επόμενο Σάββατο. Είναι η Δόξα Νέου Σιδηροφορείου, ένα βαθμό πίσω είναι η Δύναμη Μαράντι και ο Μέγας Αλέξανδρος Τσιάσμου, οι δύο ομάδες που έπαιξαν στο τελικό του κυπέλου, και την τελευταία αγωνιστική παίζει η Δύναμη Μαράντων με τη Δόξα Νέου Σιδηροφορείου και ο Τσιάσμος περιμένει να δει το αποτέλεσμα. 71, 70, 70 είναι η βαθμολογία. Εμείς τώρα θα πάμε στο κύπελλο των δικηγόρων, το οποίο διεξήχθη στο νομό Ροδόπη, στα γήπεδα του νομού, με το δικηγορικό σύλλογο Θεσσαλονίκης να το κατακτά, κερδίζοντας τον τελικό την Κοζάνη με 5-1. Η Κοζάνη που είχε αποκλείσει τα πέναλτι το δικηγορικό σύλλογο Ροδόπης. Ήταν καλύτερη η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το κύπελο έδωσε ο Άγγελος Νεστορίδης, μέλος του δικηγορικού συλλόγου Ροδόπης. Το κύπελο στο δεύτερο η Ελένη Ράπο, ενώ τα μετάλλια του δεύτερου έδωσε ο κ. Γιώργος Πεταλωτής και του πρώτου ο Μινάς Μιναίδης, μέλος της ομάδας του Ορφέα. Εμείς θα ακούσουμε τον πρόεδρο της ομάδας του Ορφέα, είχαμε μιλήσει και εδώ, τον κύριο Ραγκούση, Μιχάλη Ραγκούση, ο οποίος μας μίλησε για την διοργάνωση.
4: Δεν τα κατάφερε η ομάδα να είναι συντελικό, παρόλα αυτά είναι η γιορτή σήμερα.
5: Όχι, ναι, στην άχαρη αυτή, αλλά και πολύ όμορφη και εγωιτευτική διαδικασία της ρώσικης ρουλέτας των πέναλτι, απέναντι σε μια αξιόμαχη ομάδα όπως είναι η ομάδα της Κοζάνης, και το απέδειξε και μέσα στην πρώτη αγωνιστική, μέσα σε πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, αλλά και χτες. Εμείς δεν καταφέραμε να περάσουμε στη διαδικασία του πέναλτι. Οπότε σήμερα η μία από τις δύο φιναλίστ είναι η ομάδα της Κοζάνης, του δικηγορικού συλλόγου Κοζάνης, και η δεύτερη ομάδα θα είναι από τη Θεσσαλονίκη, ο Αρμενόπουλος Μεγαλέξανδρος, το Άρμα που έχουμε συνηθίσει να λέμε όλοι, που κατάφερε να περάσει με 3-0 από το παιχνίδι με τον Αστέρα Ευελπίδων.
4: Πώς είδατε μέχρι τώρα όλη αυτή την διοργάνωση?
5: Εντάξει, εμείς θεωρούμε ότι πήγανε τα πράγματα έτσι όπως τα είχαμε υποσχεθεί. Δηλαδή να γίνουν τα παιχνίδια σε γήπεδα τα οποία είναι αξιοπρεπέστατα, και πραγματικά όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό, ότι οι χώροι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν άρτιοι για τέτοιου είδους και τέτοιου επίπεδου αγώνες. Οι διαιτησίες ήταν εξαιρετικές. Νομίζω ότι καμία ομάδα είναι πρώτη φορά που μέχρι σήμερα, και ελπίζω και στο τελικό έτσι να είναι, δεν είχε κανένα παράπονο από τις διαιτησίες. Μάλιστα, σχολιάστηκε και πολύ θετικά αυτό, κυρίως από τις ομάδες που αποκλείστηκαν, ότι παίχτηκαν πολύ τίμια και πολύ καθαρά τα παιχνίδια. Φυσικά, οι περισσότεροι, είπαμε, ξαναήρθαν στον τόπο τους, εδώ που σπουδάσανε.
0: Ένα μικρό reunion.
5: Έτυχε να είναι και μια πόλη αυτή την περίοδο που είναι γεμάτη ζωή, όπως έχουμε ξαναπεί, και νομίζω ότι όλα πήγανε πάρα πάρα πολύ καλά.
4: Είχατε βοήθεια από τους φορείς της περιοχής?
5: Υπήρξε πολύ μεγάλη βοήθεια από ιδιωτικούς φορείς και από δημόσιους, και μάλιστα θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Ιάσμου, τον συνάδελφο, τον Τζάνερ, γιατί πραγματικά βοήθησε πάρα πάρα πολύ, μας έκανε και το γεύμα των φιναλίστ το Σάββατο το μεσημέρι χτες. Αλλά κυρίως οι ιδιώτες είναι αυτοί που μας στήριξαν περισσότερο από όλους.
4: Η ομάδα ετοιμάζεται πλέον για το χρόνο να πάρει εκδίκηση για το κύπελλο?
5: Εκδίκηση δεν υπάρχει, αλλά
4: εντός εισαγωγικών.
5: Αλλά θέλουμε τώρα να ηρεμήσουμε λιγάκι, να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα συνεχίσουμε τη φετινή σεζόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και προσκλήσεις που θέλουν να πάμε στο εξωτερικό για να συμμετέχουμε σε διάφορα τουρνουά. Θα το δούμε λίγο, να πέσουν και οι δικοί μας οι ρυθμοί αυτή την εβδομάδα, και μέσα στην εβδομάδα κάποια στιγμή θα βρεθούμε όπως συνηθίζουμε σε ένα μεγάλο τραπέζι για να συζητήσουμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα.
4: Ο αγώνας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα προγνωστικά, όπως έχει δει τις ομάδες?
5: Προγνωστικά πιστεύω ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αντικειμενικά το Άρμα έχει ένα προβάδισμα. Έχει παίχτες που είναι πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο, παίζουν στη ΓΑΜΑ Εθνική, παίζουν στο Α τοπικό Θεσσαλονίκης. Η Κοζάνη όμως έχει δείξει ότι μπορεί να κρατήσει, και η τύχη καμιά φορά είναι και με τα outsider, δεν είναι ποτέ με τα φαβορί.
4: Σε ένα παιχνίδι όλα γίνονται.
0: Τελικά ήταν με το φαβορί η τύχη. 5-1 κέρδισε ο δικηγορικός σύλλογος Θεσσαλονίκης, το Άρμα, όπως λέγεται, και εμείς θα πάμε τώρα στην Ξάνθη, όπου υπό την αιγίδα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με τη συνεργασία με την ΕΠΣ Ξάνθης, διοργανώθηκε το 4ο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Αναπτυξιακών Ηλικιών. 20 ομάδες από 11 έως 14 ετών στην περιφέρεια. Στο τελικό K12 κέρδισε ο ΑΟΚ το Μουντουαλίτο Καβάλας με 3-1. Στο τελικό K14 που έγινε στο γήπεδο του ΑΟΚ, με αρκετό κόσμο στις κερκίδες, το κέρδισε η Δόξα Πετρούσας στα πέναλτι, κέρδισε 4-3 την Αλάνα. Είχαμε και πάρα πολλές βραβεύσεις στο χώρο του αθλητισμού από όλους τους νομούς της περιφέρειας, άνθρωποι που συνέβαλαν. Εμείς να ακούσουμε τον Βρέτια και εκεί ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ιγνατιάδης, να τον ακούσουμε.
3: Είναι το τέταρτο περιφερειακό πρωτάθλημα. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χρηματοδοτεί αυτό το τέταρτο περιφερειακό πρωτάθλημα και διοργανώνει και συνδιοργανώνει μαζί με την περιφέρεια η Ένωση Περιφερειακών Σωματείων της Ξάνθης. Τα καλή.

0: τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία Βία Τυρί και το 2026 η Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί στα νότια του νομού Ηρακλείου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε υποθέσεις εκβίασης, εμπριασμού, φθορών και απατών σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την Ηρακλείου για να μας ενημερώσει. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, να σας δώσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Mm-hmm. Η επιχείρηση συντονίζεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Έχουμε μέχρι στιγμής 6 συλλήψεις. Η αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στην περιοχή των Βοριζίων, του Δήμου Φεστού, αλλά και στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αμαρίου. Και από τις 6 συλλήψεις που έχουν γίνει, οι 3 αφορούν στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και για τις οποίες μάλιστα 3 συλλήψεις εκδόθηκαν και εντάλματα σύλληψης, και οι άλλες 3 σχετίζονται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης έρευνας που είχαμε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Μάλιστα αφορούσε στη δράση συγκεκριμένης οικογένειας και είχε κάνει και πριν από λίγο καιρό δημόσιο αναφορά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοφοΐδης, κατά την επίσκεψη που είχε κάνει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Από τους 3 λοιπόν που έχουν συλληφθεί για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης είναι θείος και 2 ανήψια, και φέρονται σύμφωνα και με τη δικογραφία που σχηματίζεται ότι τα συγκεκριμένα άτομα, χωρίς να αποκλείουμε να έχουμε και άλλες συλλήψεις στη διάρκεια της ημέρας, με απειλές και με βία εξανάγκαζαν ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων να τους μεταβιβάζουν εκτάσεις προκειμένου σε εκείνους αλλά και σε συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να εισπράττουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Οι πληροφορίες λένε, αλλά βεβαίως περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση, θα είναι πιο λεπτομερής και με περισσότερα στοιχεία η αναφορά του Αρχηγείου σε σχέση με το τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι οι ζημιές που έχουν κάνει σε άδων ευρώ και ότι οι επιδοτήσεις που έλαβαν από αυτή την παράνομη δράση τους για το διάστημα από το 2021 έως και το 2025 ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ. Τα χρήματα δηλαδή τα οποία έλαβαν από παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα διακόψουμε και θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα, καθώς συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις για την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις Σύραγγες, με φορείς της Υπήρου να εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια και τις επιπτώσεις στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Το ζήτημα μάλιστα τέθηκε επιτάπητος σε σύσκεψη της ΠΕΒ Υπήρου, ενώ νέα περιστατικά εκτροπών οχημάτων στο τμήμα Παναγιά Ιγουμενίτσα εντείνουν τον προβληματισμό εν ώψη και της αυξημένης θερινής κίνησης των τουριστών φυσικά. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό, συνεχίζονται οι αντιδράσεις σχετικά με την κατάσταση στην Εγνατία Οδό και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις σύραγγες του αυτοκινητόδρομου, με αφορμή τόσο τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών, όσο και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε μεγάλα τμήματα του οδικού άξονα. Η ανακοίνωση με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών για την Εγνατία Οδό εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδό ΑΕ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με αναφορές που έγιναν στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια του αυτοκινητοδρόμου κατά την περίοδο της δημόσιας διαχείρισης. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, οι δηλώσεις του Υφυπουργού έγιναν την Τετάρτη 13 Μαΐου κατά τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ερώτησης για την Εγνατία Οδό, που σύμφωνα με την ανακοίνωση ανέφερε ότι μέχρι σήμερα στην Εγνατία δεν είχαμε δυσμενείς εξελίξεις, ήταν θέμα τύχης. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις έρχονται σε αντίθεση με τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Υφυπουργού μετά από το περιστατικό φωτιάς σε σύραγγα της Εγνατίας Οδού τον Απρίλιο του 2024, Τότε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε επισημάνει ότι τα συστήματα ασφαλείας και οι διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών λειτουργήσαν αποτελεσματικά και ότι διατηρούνται υψηλά επίπεδα ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο. Ο Σύλλογος Εργαζομένων σημειώνει ότι ακόμη στην Εγνατία Οδό είχε επί σειρά ετών την ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση και τη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου, υπογραμμίζοντας ότι θα επανέλθει το επόμενο διάστημα με αναλυτικότερες τοποθετήσεις για το ζήτημα. Το θέμα απασχόλησε και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου στην ΠΕΔ Υπήρου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ΠΕΔ Υπήρου Παναγιώτη Νταΐ και του Προέδρου του ΤΕΕ Γιάννη Τσίγκρου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών, μεταφορέων και καυσίμων, δήμαρχοι της περιοχής, οι οποίοι ξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις των έργων και τον περιορισμό στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με όσα τέθηκαν στη σύσκεψη, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαχείριση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και των βιοφόρων καυσίμων, ενώ μεταφορείς ανέφεραν ότι εξετάζονται σενάρια κίνησης σε κομβόι προς την Ιγουμενίτσα. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για την επάρκεια του σχεδιασμού αλλά και για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά τη θερινή περίοδο, όταν αυξάνεται σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος. Οι εκπρόσωποι των μεταφορέων προειδοποιούν ότι εφόσον επεκταθούν οι περιορισμοί της κυκλοφορίας για τα βαρέα οχήματα κατά τη θερινή περίοδο, δεν αποκλείονται και κινητοποιήσεις. Παράλληλα, επισημαίνω ότι με την πλήρη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Ε65 αναμένεται επιπλέον επιβάρυνση της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα στα τμήματα που εφαρμόζεται η μονοδρόμηση λόγω των εργασιών.
0: Μάλιστα.
2: Στο ίδιο πλαίσιο και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο δικό άξονα και ζήτησε την ενεργότερη εμπλοκή του Τεχνικού Επιμελητρίου Ελλάδας σε κεντρικό επίπεδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε σημαντικές τροποποιήσεις τώρα στην κίνηση των οχημάτων επί του κεντρικού οδικού άξονα της χώρας προχωράει η ελληνική αστυνομία, καθώς οι σύραγγες των Τεμπών θα παραμείνουν κλειστές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από σήμερα και μέχρι για μία εβδομάδα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Από σήμερα, Δευτέρα, μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου αναμένεται να μείνουν κλειστές οι σύραγγες, όχι μόνο των Τεμπών αλλά και του Πλαταμόνα και της Λεπτοκαριάς, τα ΘΕΝΑ, τα ΒΙΟ και τα ΦΤΡΙΑ βεβαίως, δηλαδή από τον Ευαγγελισμό μέχρι και τη Λεπτοκαριά, από τις 7.30 το πρωί και τις 8.30 το βράδυ, προκειμένου να γίνουν εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των ηλεκτρονικών των συστημάτων. Και γι' αυτό βεβαίως έχουν τεθεί από σήμερα το πρωί σε εφαρμογή μέτρα για την εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της παλιάς εθνικής οδού, της Κοιλάδας των Τεμπών, ο γνώριμος δρόμος βεβαίως, μέσω της Κοιλάδας των Τεμπών για την παράκριση των σειράγων στα Τέμπη και βεβαίως μέσω της παλιάς εθνικής οδού Πλαταμόνα Λεπτοκαριάς για το υπόλοιπο, για τις υπόλοιπες δύο σύραγγες στον Πλαταμόνα και Λεπτοκαριά. Έτσι θα γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων μέσω του παλιού εθνικού οδικού δικτύου μέχρι βεβαίως την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ, ή αν τελειώσουν βεβαίως νωρίτερα θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Καθώς σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα πραγματοποιείται η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ναι, από τις 27 Απριλίου είχαν ληφθεί το σχετικό ραντεβού αγρότες της Λάρισας, οι οποίοι περιγράφουν με μελανά χρώματα εδώ στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Του είναι τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν όταν βγήκαν στα μπλόκα για δύο μήνες σχεδόν. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιμηθεί, αλλά και το κόστος ζωής. Υπάρχει βεβαίως πρόβλημα, έντονο πρόβλημα ρευστότητας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προσκόμματα στην καλλιεργητική δραστηριότητα. Τώρα, αυτό που ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι προσέρχονται, οφείλουμε να πούμε, μικρό καλάθι, είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των πληρωμών για τις επιδοτήσεις, αυτά που έχουν λαμβάνει, τα οποία τουλάχιστον βάσει την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, όπως αναφέρει η Κοινωνική Ομοσπονδία Αγροτικού Συλλόγου, μου λέει, σας πάνε για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα όπου η καλλιεργητική δραστηριότητα και η ρευστότητα είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, προκειμένου βεβαίως να συνεχίσουν οι αγρότες να καλλιεργούν, είτε πρόκειται για δεντρόλεπτες καλλιέργειες είτε για άλλες καλλιέργειες. Υπάρχουν ζητήματα και με τις αποζημιώσεις, με τις επιστροφές των αχρεωστικών καταληφθέντων ποσών, ζητήματα από τις πλημμύρες του 2023 από τον Ντάνιελ, τα φορτά υλικά έχουν μείνει πολλοί αγρότες εκτός των ενισχύσεων, με τους κτηνοτρόφους, με τους μελισσοκόμους, mm-hmm. που επίσης βεβαίως και αυτοί φωνάζουν για το γεγονός ότι ελήφθη απόφαση από το Υπουργείο να διακοπούν τα προγράμματα της βιολογικής μελισσοκομείας και όχι μόνο και της βιολογικής κτηνοτροφίας.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν ζητήματα πολλά, υπάρχουν και ζητήματα με τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Στην Αγία περιμένουν από τον περασμένο Μάρτιο να πληρωθούν για τον παγετό.
0: Μάλιστα.
3: Είναι στον αέρα και μόλις πρώτη ημέρα είχαμε μία ακόμη χαλαζόπτωση στους κερασοπαραγωγούς που έπληξε τουλάχιστον, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εκεί της Αγίας, ο κ. Ζέικος, έναν τα ανατολικά της Αγιάς, έναν άξονα από τη Μελιβία μέχρι και κάτω την Αγιά, προκαλώντας μέσα στα κεράσια που ήταν σε περίοδος οικομίδες στις πρώιμες ποικιλίες. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε ένα ακόμη πλήγμα και οι αγρότες να βρίσκονται στην αναμονή για τις ζημιές, δεν έχουν πληρωθεί ακόμη για τις ζημιές από τον τραγικό Μάρτιο, έχουν παράσει ήδη 13 μήνες.
0: Να αυτά, δούμε λοιπόν όλα αυτά έτσι.
3: Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και το κυριότερο επίσπευση των διαδικασιών και αναλυτικές εξηγήσεις για το τι θα παίρνουν, πότε θα το παίρνουν και τι θα δικαιούνται οι αγρότες.
0: Γιάννη, μάλιστα. Θα δούμε και τι θα υποθεί στη συνάντηση τελικά. Αν θα λάβουν κάποιες απαντήσεις στα ζητήματα τα οποία και είναι τον αγροτικό κόσμο, θα τα πούμε έτσι και αλλιώς για αυτό το θέμα ξανά. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα, καθώς ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Από την ΕΡΤ Τρίπολης, η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας ενημερώσει τώρα. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλή εβδομάδα, και να συμπληρώσω ότι έχουν τακτοποιηθεί ακόμα 9 μέλη της οργάνωσης. Μιλάμε
0: Μάλιστα.
4: για ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα, όπου είχε απλώσει πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά ένα πλήγμα αυτό που έγινε στο οργανωμένο κύκλωμα. Γιατί μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό να έχουν κερδίσει παρανόμως, στο 1.600 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Άρα αυτοί κατηγορούνται οι άνθρωποι για αυτή τη εγκληματική οργάνωση. Απάτες κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απάτες με υπολογιστή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τώρα, πώς δρούσαν? Απαρίσταναν τους λογιστές, τους υπάλληλους της ΔΕΔΙΕ, αλλά και του ΕΦΚΑ, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, έταζαν επιδόματα, έταζαν αποφυγή προστήμων και έταζαν και επιστροφές χρημάτων. Θύματα, ως πιο ευάλωτοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, οι οποίοι απαντούσαν στα τηλεφωνήματά τους, προσέγγιζαν αρχικά η μία ομάδα, η αρχηγή του κυκλώματος, το τηλεφωνικό κέντρο στην ουσία, τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα, και μιλάμε για 99 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης. Και στη συνέχεια οι εισπράκτορες ήταν αυτοί οι οποίοι έφταναν στα σημεία, τα προκαθορισμένα σημεία ή στα σπίτια των θυμάτων, προκειμένου να παραλάβουν τα χρήματα. Τώρα, ήταν ανυποψίαστοι πολίτες σε όλη την επικράτεια. Με το πρόσχημα αυτό, με τα ψεύτικα αυτά σενάρια και τα προσχήματα που χρησιμοποιούσαν, κατάφεραν να πείσουν τα θύματα τους και να συγκεντρώσουν είτε χρήματα είτε τιμαλφή. Τώρα, για να αποφύγουν να εντοπιστούν οι εισπράκτορες, χρησιμοποιούσαν μισθωμένα οχήματα ή ακόμα και οχήματα τρίτων, ενώ οι επικοινωνίες τους γίνονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα. Εγκληματική ομάδα, προέκυψε λοιπόν, όπως είπαμε, 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά το 1,6, και μάλιστα επισημαίνουν οι αρχές ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερος, καθώς πολλές απόπειρες δεν καταγγέλλονται. Έχει τύχει και στο στενό οικογενειακό μας, φιλικό μας περιβάλλον, να λένε ηλικιωμένοι οι άνθρωποι που την έχουν πατήσει ότι δεν καταγγέλουν κάποια πράγματα. Έτσι, χτυπάει το τηλεφωνό σου, δεν καταγγέλουν. Τώρα, περιμένουμε και την ταυτοποίηση των υπολείπων μελών και περιμένουμε βέβαια και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της απολογίας στον ανακριτή. Η προθεσμία ήταν την Πέμπτη, σήμερα λοιπόν η απολογία. Είμαστε σε αναμονή, Βίκη, της υπόθεσης.
0: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας. Χρυσούλα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στις 10 Ιουνίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης του φρικτού αυτού δυστυχήματος, που είχε συμβεί στις 16 Μαΐου του 2022. στον ρομποτικό κάδο στην Αλεξανδρούπολη, όπως είπες. Εκεί είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος κάτοικος της πόλης, με καταγωγή όμως από την Ορεστιάδα. Η δίκη της υπόθεσης, μάλλον η εκδίκαση, ξεκίνησε στις 7 Μαΐου, είχε διακοπεί, συνεχίστηκε το περασμένο Σάββατο, διακόπηκε ξανά λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα συνεχιστεί τον Ιούνιο. Κατηγορούμενοι, να θυμίσουμε, είναι 8 άτομα, ανάμεσα τους 3 υπάλληλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος και 4 υπάλληλοι της εταιρείας που εγκατέστησε τον κάδο στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης μπροστά στη λέσχη αξιωματικών. Τώρα, ο άνδρας αυτός, ο 35χρονος, είχε χάσει τη ζωή του στον κάδο στην προσπάθειά του να πάρει από μέσα μία σακούλα με φάρμακα, αν θυμάστε, την οποία ο ίδιος κατά λάθος είχε πετάξει μέσα στον κάδο. Ο κάδος όμως μπήκε σε λειτουργία, ενώ ο άνδρας ήταν σκυμμένος μέσα και το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του. Στις 10 Ιουνίου, από ό,τι μαθαίνουμε, θα ακούσουμε την πρόταση της εισαγγελέως και θα είναι και η ώρα για την τοποθέτηση των συνηγόρων, Βίκη.
0: Μάλιστα, τώρα είχαμε χρυσούλα και κλοπές 36 μετασχηματιστών του ΔΔΕ.
5: Ναι, ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις.
0: Αλλά 36,
5: 36 μετασχηματιστές του ΔΔΕ τους είχαν κλέψει από την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης στα μέλη μιας συμμορίας. Μέσα σε 1,5 χρόνο έχει γίνει αυτό, δηλαδή από τις αρχές του 25. Τελευταία κλοπή ήταν στις 14 Μαΐου την προηγούμενη Πέμπτη. Ένα 24ωρο μετά περίπου ακολούθησε η σύλληψη ενός από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Αναζητούν τα άλλα δύο άτομα που φέρονται να ήταν συνεργοί. Και να πούμε ότι εκτός από τις 36 τετελεσμένες κλοπές, η αστυνομία αναφέρει ακόμα και τρεις απόπειρες, συν τρεις απόπειρες δηλαδή. Ενώ, όπως επίσης σημειώνει η αστυνομία, ακούστε λίγο και αυτό, 10 από τους κλεμμένους μετασχηματιστές είχαν αντικατασταθεί μετά από κλοπή. Ο ημεδαπός που συνελήφθη παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και φυσικά η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τους συνεργούς του, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Ξεκινά τώρα έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα με τους δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ την Πρωτομαγιά στον Άραξο κατά τη διάρκεια των εγγενείων ενός αεροσκάφους. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Αθανασία.
6: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Δίκη, με εντατικούς ρυθμούς προχωρά αυτή η εσωτερική έρευνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με το ατύχημα της Πρωτομαγιά στον Άραξο. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας μετέβη την προηγούμενη εβδομάδα στον Αερολιμένα, προκειμένου να ληφθούν επίσημες καταθέσεις για το συμβάν, το οποίο απείλησε τη σωματική ακεραιότητα δημοσιογράφων και τεχνικών κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής αεροσκάφους. Η διαδικασία λήψης των καταθέσεων περιλάμβανε τους εργαζομένους της Βάρδειας, εκπροσώπους της εταιρείας, καθώς και στελέχη του αστυνομικού τμήματος κάτω Αχαΐας. Παράλληλα, εξετάζονται τα τεχνικά έγγραφα της σκάλας αυτής των επιβατών. Οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν τη δομική αστοχία του υλικού, στρέφοντας το ενδιαφέρον των ελεγκτών στο αν υπήρξε κάποιο ανθρώπινο λάθος ή εσφαλμένη εντολή κατά τη λειτουργία της. Στο μεταξύ, οι συνέπειες του ατυχήματος παραμένουν σοβαρές για τους παθόντες. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες χειρουργήθηκε φωτορεπόρτερ από την Πάτρα, ενώ να πούμε ότι έχει χειρουργηθεί και η δημοσιογράφος από την Αθήνα. Επίσης, στις λίστες των τραυματιών περιλαμβάνεται και πατρινός οπερατέρ. Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Σοβαρά ερωτήματα τώρα για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών στο Βόλο θέτει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Συμμαχία για το Βόλο Στέλιος Λιμνιός μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με την κατάληξη υλικών από τους μπλε κάδους στον Χιτά Βόλου. Ερωτηθείς μάλιστα για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Θεσσαλίας και δήμαρχος Λάρισας, Θανάσης Μαμάκος, παραδέχθηκε ότι η λύση που εφαρμόζεται είναι προσωρινή. Για αυτό το ζήτημα θα μας ενημερώσει η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
7: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν μιλούσαμε με τον κύριο Λιμνιό για το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρχαν φωτογραφίες σε τοπική ιστοσελίδα, αλλά σήμερα και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία παρουσίασε ένα βίντεο όπου πραγματικά φαίνεται μηχάνημα, πώς το λένε, φορτηγό ανακύκλωσης να βιάζει ανακυκλώσιμα υλικά στο Χιτά. Μαζί δηλαδή με τα άλλα σκουπίδια, τα οποία όπως ξέρετε εκείνη τη, πώς το λένε, θάβονται στο χώμα. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Ξέραμε ότι δεν λειτουργεί το ΚΔΑΗ. Το ξέρουμε δηλαδή μετά τις πλημμύρες και μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Ότι είχε ζημιές, δεν ξέρω, ήταν ιδιωτικό που είχαμε συνεργασία. Κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε ότι ο Δήμος Βόλου όλα αυτά τα πήγαινε σε ένα χώρο, είχε δημιουργήσει δηλαδή ένα χώρο, ας το πούμε, δικό του που τα εναπόθεται και θεωρητικά από εκεί μετά ξαναφόρτωναν τα φορτηγά για να τα πάει στη Λάρισα. Αυτό έγινε καταγγελία από τη Συμμαχία για το Βόλο και άλλους πολίτες και τελικά αυτή η χωματερή, ας την πούμε, η προσωρινή, εξαφανίστηκε. Και μετά φτάσαμε σε αυτό να θάβονται μέσα στο χιτά, το οποίο βέβαια είναι απαράδεκτο, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, που κάνει την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, ξέρει ότι αυτό το πράγμα πηγαίνει σε ένα κέντρο διαλογής. Μιλάμε για περιβαλλοντικό έγκλημα, όπως το αναφέρει και στην, σε αυτά που μας είπε ο κ. Λιμιός, αλλά και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία που εξέδωσε πριν λίγο σχετική ανακοίνωση. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να κοπιάζουν διαχωρίζοντας τα υλικά που τελικά θάβονται. Ευθύνες τώρα αποδίδονται γενικά σε όλες τις υπηρεσίες. Γνωρίζουν, λέει, τι συμβαίνει. Όπως θα ξέρετε βέβαια, πλέον δεν έχουμε εμείς φόσδα σαν Μαγνησία ή κάθε νομός της Θεσσαλίας. Υπάρχει ένα σε θεσσαλικό επίπεδο που πρόεδρος του, όπως είπατε και εσείς, είναι ο κ. Μαμάκος, τον οποίο αναζήτησα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Είπε ότι είναι προσωρινή η λύση. Γίνεται, λέει, προσωρινή εναπόθεση στο χώρο του Χιτά, δηλαδή σε κάποιο χώρο που είναι διαφορετικός από εκεί με τα σκουπίδια, και μετά τα ξαναφορτώνουν αυτά τα ίδια σε φορτηγά άλλα, ξέρω εγώ, και πηγαίνουν στον ΚΔΑΗ Καρδίτσας και κάποιες μικρότερες ποσότητες στον ΚΔΑΗ της Λάρισας. Έως ότου να δούμε, λέει, τι θα γίνει. Φαινόταν, είναι γνώστη αυτή τη κατάσταση. Τώρα, το τι θα γίνει, αν θα γίνει νέο ΚΔΑΗ, το οποίο θα είναι δημοτικό, αν θα γίνει ένας χώρος άλλος για να γίνεται η διαλογή, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: και διοικητικές εκκρεμότητες που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτεότητα, καθώς το κτηματολόγιο μέχρι σήμερα εμφανίζονται τα αγροτεμάχια αυτά με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο. Η σχετική ρύθμιση επιβλέπει και την δέσμευση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που ήταν δίκαιο όπως χαρακτηρίζει το αίτημα των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, που αντιμετωπίζουν το κίνδυνο αποκλεισμού από τις ενισχύσεις. Μια τροπολογία που αφορά αγροτεμάχια δηλωμένα στον ΟΣΔΕ την τελευταία τριετία, στα οποία ασκείται ενεργή καλλιέργεια και θεωρούνται επιλέξιμα για τις ενισχύσεις από τη ΣΚΑΠ. Η διάταξη καλύπτει βέβαια και τις αιτήσεις, τους ελέγχους και τις πληρωμές για το έτος 2025 και δεν επιβάλλονται διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις στους παραγωγούς για τη χρήση αυτών των εκτάσεων μέχρι την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: Το ετήσιο συνέδριο Γεωπάρκων της UNESCO πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλίνη με τη συμμετοχή 70 επιστημόνων από 35 χώρες, ενώ συνεχίζεται το σεμινάριο εκπαίδευσης τελεχών. Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την Παρασκευή ξεκίνησε η ετήσια σύνοδος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Λέσβο. Παρουσία επιστημόνων και στελεχών των γεωπάρκων σε όλο τον κόσμο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εκεί γίνονται συνήθως οι εργασίες. Άρα λοιπόν η Λέσβος γίνεται σημείο αναφοράς για όλα τα γεωπάρκα σε όλο τον κόσμο της UNESCO, γιατί και για τις δράσεις οποίες ανέπτυξε για την ανάδειξη του απολιθωμένου δάσους Λέσβου, αλλά και για την ανάδειξη ενός σημαντικού έργου το οποίο βγήκε στην επιφάνεια κατά την κατασκευή του οδικού δικτύου Μυτιλίνης Καλονής. Η Λέσβος έχει ένα υπαίθριο μουσείο όπου παρουσιάζονται πολλά εκθέματα, πολύ απολιθωμένοι κορμοί.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι στο πλαίσιο της Συνόδου στελέχη από 35 χώρες παρακολουθούν διάφορες εκπαιδεύσεις σε γεωλογικά μνημεία της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δικαιή μετάβαση συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Με το θερινό σχολείο, λοιπόν, η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε ένα σημείο συνάντησης φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της μετάβασης. Έτσι φέρνει στο φως η Δυτική Μακεδονία μέσα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ένα ζωντανό εργαστήρι ενεργειακής μετάβασης, όπου η ακαδημαϊκή γνώση δέεται με τις τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της επόμενης μέρας. Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θερινού Σχολείου πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης και μέσα από την προσέγγιση με βάση τον τόπο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία από σήμερα και τις επόμενες μέρες να προσεγγίζουν ζητήματα όπως οι τεχνολογίες ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας και οι πολιτικές της μετάβασης, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά μέσα από την ίδια την εμπειρία της περιοχής μας. Και το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη αυτό όλο, η εμπειρία δηλαδή της περιοχής να αξιοποιηθεί για την επόμενη μέρα παραγωγικά της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος τώρα, οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη Βασιλιάδα της Καστοριάς, τον υδροελεκτρικό σταθμό Ηλαρίων επίσης θα επισκεφτούν, τη Διάδημα αλλά και τον πράσινο κόμβο καινοτομίας, αποκτώντας έτσι με άμεσο τρόπο επαφή με εφαρμογές της καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και των ενεργειακών συστημάτων στη Δυτική Μακεδονία. Την επιστημονική ευθύνη έχουν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο καθηγητής Λευτέρης Τοπάλογλου, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενεργειακής Ανάπτυξης και Μετάβασης στη Μεταλλητική Εποχή, και επικεφαλής από το Columbia University, η Κάτι Κότα, καθηγήτρια

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί ποινική δίωξη για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Η Ελευθερία Πελού από την Έρθρο Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Ρόδου, εδώ που πριν από ακριβώς 5 λεπτά πέρασε την πόρτα της προϊσταμένης της εισαγγελίας των κωδικών Ρόδου ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί δίωξη για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδος στην περιοχή Αφάντου. Ο 44χρονος ήρθε σήμερα το μεσημέρι εδώ συνοδευόμενος από αστυνομικούς, κρατούμενος, καθώς η σύλληψή του είχε γίνει αμέσως μετά την τέλεση του δυστυχήματος χθες το απόγευμα. Συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία, η οποία δεν μπορεί πραγματικά να πιστέψει αυτό το τραγικό συμβάν, καθώς και οι δύο γυναίκες ήταν ιδιαίτερα γνωστές και αγαπητές στο σύνολο της κοινωνίας, μάλιστα στα χωριά από όπου κατάγονται, στην Απολακιά και στις Καλυφιές της Ρόδου, ήδη από το πρωί χτυπούν πένθυμα οι καμπάνες. Πρόκειται για ένα πολύ συγκλονιστικό, θα έλεγα, τροχαίο δυστύχημα, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες, μετά από την σύγκρουση με το αυτοκίνητο του 44χρονου, έχασε τον έλεγχο ο οδηγός, αναποδογύρισε και μεταμορφώθηκε σε μία άμορφη μάζα σιδερικών μέσα από την οποία με πολύ μεγάλη δυσκολία οι πυροσβέστες της Ρόδου κατάφεραν να ανασύρουν τα άψυχα κορμιά των δύο γυναικών. Είναι βαρύ το κλίμα σήμερα για το νησί της Ρόδου και πραγματικά μια ολόκληρη κοινωνία πενθεί.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγείται αυτή την ώρα ο 47χρονος πατέρας, τον οποίον κατήγγειλε η γυναίκα του ότι κακοποίησε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο ανήλικος έχει ποσοστό αναπηρίας 79% και διαθέτει σχετική γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ, ενώ για το περιστατικό σε βάρος του έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
3: Καλησπέρα και από τα Χανιά, και είναι εξαιρετικά σοβαρή και επίσης ευαίσθητη αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που βλέπει πάλι για μια ακόμη φορά το φως της δημοσιότητας. Την καταγγελία την έκανε η 46χρονη σύζυγος. Πήγε στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας του αστυνομικού τμήματος Χανίων και είπε ότι ο άντρας της χτύπησε με τα χέρια του το 16χρονο και του προκάλεσε σωματικές βλάβες. Κατήγγειλε όμως επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι τους. Ανέφερε ότι μόλις τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε επιτεθεί ξανά στον ανήλικο, τον χτύπησε στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα του και φέρεται να τον είχε κλειδώσει και στην αποθήκη του σπιτιού. Έδρασαν αμέσως. Συνελήφθη χθες Κυριακή στο όριο του αυτοφόρου ο 47χρονος. Αυτή την ώρα είναι στον εισαγγελέα. Δεν σταματούν όμως να ερευνούν την υπόθεση για τον ανήλικο. Έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση, να καταγραφούν τα τραύματά του, να συμπεριληφθούν στη δικογραφία και βέβαια οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαδίκαση αυτής της υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Γνώσεις, εμπειρίες και έμπνευση αποκόμισαν τρεις εκπαιδευτικοί του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομοτηνής κατά τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτική κινητικότητα Εράσμου στη Φινλανδία και συγκεκριμένα λαμβάνοντας μέρος στο έργο «Μαθαίνοντας από τη Φινλανδία» γέφυρες συμπερίληψης για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Από την ΕΡΤ Κομοτηνής ο Γιάννης Πετρακόπουλος έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το συγκεκριμένο έργο αφορά καινοτόμες πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού για κάθε μαθητή. Είναι γνωστό ότι η Φινλανδία θεωρείται πρότυπο σε ό,τι αφορά την σχολική εκπαίδευση και ειδικότερα στις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας μαθητών με ειδικές ανάγκες. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί από την Κομοτηνή επισκέφθηκαν σχολεία της Σκανδιναβικής χώρας και ενημερώθηκαν διαζώσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στην ισότητα, στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και στη στήριξη όλων των παιδιών χωρίς κανέναν αποκλεισμό, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικές δράσεις και ανταλλαγή εμπειριών με εκπαιδευτικούς από ολόκληρη την Ευρώπη. Ήρθαν σε επαφή με σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, νέες προσεγγίσεις στην διαφοροποιημένη διδασκαλία και καινοτόμες μεθόδους ενίσχυσης της συμπερίληψης στο σχολικό περιβάλλον. Όπως οι ίδιες σημειώνουν, πρόκειται για μια εμπειρία που έζησαν και η οποία αποτέλεσε ένα ουσιαστικό ταξίδι γνώσης, ενισχύοντας το όραμα του δικού τους σχολείου για μια εκπαίδευση σύγχρονη, ανθρωποκεντρική και προσβάσιμη σε όλους. Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομοτηνής είναι πολύ δραστήριο σε ό,τι αφορά τη διαρκή επιμόρφωση, την ευρωπαϊκή συνεργασία και στην προώθηση δράσεων που δημιουργούν πραγματικές κυριολεκτικά γέφυρες γνώσης, καινοτομίας και συμπερίληψης προς όφελος φυσικά των ντόπιων μαθητών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διάλεξη τώρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, την οποία γιορτάζει το ελληνικό τμήμα του ΑΕΚΟΜ με εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η διάλεξη μάλιστα έχει τίτλο «Η σύγχρονη έρευνα, χερσαία και υποβρύχια, στον αρχαίο Ολούντα, στον κόμβο της Ελούντας». Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Ναι, είναι ακριβώς στον πανέμορφο κόλπο της Ελούντας. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει εκεί στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι μοναδική, όχι μόνο για την ομορφιά, αλλά και για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που κρύβει. Έτσι λοιπόν, ομιλητές θα είναι η Βασιλική Ζωγραφάκη, αναπληρώτρια προσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ρασιθίου, και ο Θεοτόκης Θεοδούλου, προϊστάμενος του Γραφείου Κρήτης της Εφορίας Ενάλλιων Αρχαιοτήτων. Και οι δύο αρχαιολόγοι αυτοί έχουν δουλέψει πάρα πολύ στον Ελούντα, στην αρχαία πόλη της Ολού, στην Ελούντα, και πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας πω ότι η έλεξη της εκδήλωσης είναι 8 η ώρα το βράδυ, θα είμαστε εκεί να την παρακολουθήσουμε. Είναι κρυμμένη θησαυρή, βρίσκονται κρυμμένοι θησαυροί κάτω από τη γη όλη αυτή τη περιοχή, αλλά και κάτω από τη θάλασσα. Πραγματικά όποιος βρεθεί εκεί μπορεί να κολυμπήσει με μια απλή μάσκα και να διακρίνει τα κτίρια, τις κυριακές δομές της αρχαίας πόλης, η οποία ήταν μια πολύ μεγάλη πόλη στην Ελούντα. Με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τη διάλεξη, θα μάθουμε νέα πράγματα και νομίζω ότι η γνώση της ιστορίας του τόπου μας βοηθά και μας σύμβιζε να γνωρίζουμε πού ζούμε και τι υπήρχε πριν, αλλά και την ανάπτυξη, γιατί σίγουρα πατάς σε πιο στέρεες βάσεις όταν ξέρεις το παρελθόν σου.
0: Και έτσι ακριβώς, Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ξεχωριστό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος μεταφέρει πλέον στους δρόμους της Καλαμάτας ένα αστικό λεωφορείο, το οποίο έχει ντυθεί με τις λεγόμενες λωρίδες βιοποικιλότητας, αποτυπώνοντας οπτικά έτσι τη δραματική μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη τις τελευταίες μάλιστα δεκαετίες. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να πούμε ότι ανήκει στον πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Νάσο Μάκιο, σε συνεργασία με το αστικό κοκτέιλ Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας που κάθε χρόνο τιμά τις 22 Μαΐου. Πρόκειται, σύμφωνα με τους εμπνευστές της δράσης αυτής, για το πρώτο αστικό λεωφορείο παγκοσμίως που αξιοποιεί τις συγκεκριμένες λωρίδες ως μέσο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από την απώλεια της βιοποικιλότητας. Οι χρωματιστές λωρίδες ξεκινούν από έντονο πράσινο στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου και σταδιακά μετατρέπονται σε κίτρινες και γκρι όσο πάμε προς το πίσω μέρος του λεωφορείου, συμβολίζοντας έτσι τη μετάβαση από έναν πλανήτη πλούσιο σε ζωή σε έναν κόσμο όπου η άγρια φύση μειώνεται συνεχώς. Όπως εξηγεί ο κ. Μάκης, που είναι, όπως είπαμε, ο πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, στόχος της δράσης είναι να παρουσιαστεί με έναν απλό και άμεσα κατανοητό τρόπο η μετάβαση από το πράσινο στο γκρι που αφορά βέβαια τον πλανήτη μας. Παράλληλα, πάνω στο λεωφορείο αναγράφεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο οι πληθυσμοί άγριας ζωής, θηλαστικά, πουλιά, ψάρια, αμφίβια και αρκετά, έχουν μειωθεί κατά περίπου 73% παγκοσμίως από το 1970 μέχρι το 2020. Με βάση βεβαίως τα στοιχεία του Διεθνούς Δίκτυ Living Planet Index.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε εφαρμογή μπήκαν δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Πρόκειται για το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο και τις σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και τη νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου που αφορά την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείων θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Θοδωρής Πηλιώτης. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυτές τις νέες δυνατότητες στη βιβλιοθήκη Κοραή, που πρέπει να πούμε Βίκη, συγκαταλέγεται στις πρώτες, μετά δηλαδή τη βιβλιοθήκη της Βουλής αλλά και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Είναι από τις πρώτες περιφερειακές, ίσως και η πρώτη. Έτσι, ο επισκέπτης πλέον δεν χρειάζεται να έρθει στοιχείο για να δει από κοντά τη βιβλιοθήκη. Μπορεί και ηλεκτρονικά να μπει στη σελίδα της και να μπορέσει να πλοηγηθεί, έτσι ώστε να βρει ένα μεγάλο αριθμό τίτλων από εφημερίδες και περιοδικά, πριν στις 720, όπως επίσης στο δανειστικό τμήμα έχουν τουλάχιστον 17.000 τίτλους βιβλίων. Μέσα από αυτό το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο που έχει η βιβλιοθήκη Χίου, προσφέρει ιδιαίτερα στους αναγνώστες αλλά και στους ερευνητές τη δυνατότητα να πλοηγηθούν, να αναζητήσουν εύκολα τον πλούτο των τεκμηρίων και να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν. Όπως σημειώθηκε, οι ομογενείς της Αμερικής και τους ομογενείς βοήθησαν έτσι ώστε να έχουμε αυτό το πρόγραμμα με χορηγία του και να ενισχυθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης, η οποία παράλληλα μπήκε και σε σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου στο Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και των Δημόσιων Βιβλιοθήκων. 45 συνολικά δημόσιες βιβλιοθήκες αναμένεται να βαθμίσουν αυτόν τον τρόπο από τις υποδομές και τις υπηρεσίες, ενώ είναι σημαντικό και αυτό που επισήμανε ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, ο κ. Καλογεράκης, ότι στο περιφερειακό πρόγραμμα υπάρχουν τουλάχιστον 240.000 ευρώ που μπορούν να διατεθούν για τέτοιες είδους δράσεις που αφορούν τις βιβλιοθήκες, καλώντας την περιφέρεια και το Δήμο να το δουν και να μπορέσουν να εντάξουν και άλλα έργα, έτσι ώστε στο σύνολο, σε βάθος χρόνου, του υλικού αυτού που έχει η βιβλιοθήκη Κοραή να μπορέσει να μπει στο διαδίκτυο και να είναι ανοιχτή για τον κάθε ένα που θα θέλει να δει τα αρχεία αυτά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί το 2026 η Ελλάδα. Συνολικά 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη έλαβαν φέτος τη διεθνή διάκριση ποιότητας. Εμείς θα πάμε στα Ιόνια νησιά και να ξεκινήσουμε με την Κέρκυρα και τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις γαλάζιες σημαίες τις οποίες έχει αποσπάσει το νησί φέτος. Λυκούργε, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Βίκη, πρωταθλήτρια λοιπόν η Ελλάδα στις γαλάζιες σημαίες, κατατάχθηκε δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ως εθνικός χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία ανακοίνωσε ότι στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν φέτος συνολικά 46 ακτές, με την Κέρκυρα να έχει τις περισσότερες με 18. Ακολουθεί η Κεφαλονιά με 13, 12 Ζάκυνθος, 2 Λευκάδα και 1 Ιθάκη. Να πούμε ότι ειδικότερα στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και Αλάσια σημαία έλαβε η παραλία Αλμυρός. Στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας ο Άγιος Γόρδιος, Αγία Εκατερίνη, Έολος, Αλικές Ποταμού, Γλυφάδα, Δασιά, Δαφνίλα, Κανόνι, Κομμένο, Κοντό, Καλυμπενίτσες. Στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας οι παραλίες Άγιος Ιωάννης Περιστερών, Ίσος, Μωραΐτικα, 1 και 2 είναι δύο παραλίες. Να πούμε ότι κάποιες από αυτές είναι ανεγνωσμένου κάλους, ενώ άλλες είναι περισσότερο γνωστές στους τουρίστες μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λιγότερο περιποιημένες. Άλλωστε για την απόκτηση της γαλάζιας σημαίας πρέπει να ικανοποιούνται 33 κριτήρια που έχουν σχέση με την καθαρότητα των νερών, την οργάνωση των παραλίων, την ασφάλεια των λογουμένων και την προστασία του περιβάλλοντος εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. Και να πάμε και στην Ζάκυνθο, η οποία έχει πάρει επίσης γαλάζιες σημαίες παραλίες. Ο Ζάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Ζάκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι οι βραβεύσεις ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό διαχειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, των βραβευμένων με την γαλάζια σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας. Στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν συνολικά φέτος 46 ακτές με γαλάζια σημαία. Έτσι, για την ιστορία το αναφέρω. Ακούσαμε και τον καλό συνάδελφο πριν από την ΕΡΤ Κέρκυρας, 18 η Κέρκυρα, 13 η Κεφαλονιά, 12 η Ζάκυνθος, 2 η Λευκάδα και 1 η Ιθάκη. Πάμε λοιπόν σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Άβυθος, Αϊχέλης, Άμες, Αράγια Πόρου, Λουρδάς, Μακρύς Γυαλός, Μεγάλη Άμμος, Μπούκα, Γραδάκια, Πλατής Γυαλός, Σκάλα 1, Σκάλα 2, Δήμος Άμης, Αντίσαμος και Μύρτος εκεί. 12 ακτές βραβεύτηκαν στη Ζάκυνθο, Αλικανάς, Αλικές, Άμπουλα, Τραγάκι, Γάιδαρος, Γέρακας, Καλαμάκι, Κατραγάκι, Λίμνη Κερίου, Μπανάνα Βασιλικού, Μπούκα, Τσιλιβή Ψαρού. Μία σημαία βραβεύτηκε στην Ιθάκη, στην περιοχή πόλη, παραλία Δεξιά. Τώρα, να πούμε ότι σε σύγκριση με το 2025 παρατηρείται ότι φέτος απουσιάζουν από τη σχετική λίστα οι παραλίες του Λιξουρίου, Πετανή και Λέπεδα στην Κεφαλονιά, οι οποίες είχαν βραβευτεί την προηγούμενη χρονιά. Ενώ στη Ζάκυνθο σημειώνεται ότι φέτος αυξήθηκαν σε 12 από 8 το 2025 οι ακτές που βραβεύτηκαν με γαλάζια σημαία. Τώρα, για την η μη απονομή γαλάζια σημαίας, αναφέρει η Αντιδήμαρχος Λιξουρίου Ελένη Λουκέρη, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην καθυστερημένη ανταπόκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου στα απαιτούμενα έγγραφα και όχι σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την ποιότητα και καθαρότητα ή ασφάλεια των παραλίων. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πρόκειται για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους και τίποτα περισσότερο σε σχέση με τη Λιξούρη και το γεγονός ότι εκεί δεν υπήρξε βράβευση σε δύο παραλίες όπως είπαμε και πριν. Για τη βράβευση μιας ακτής, όπως είναι γνωστό, η ποιότητα των υδάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται υποχρεωτικά ως εξαιρετική, ενώ εξετάζονται συνολικά 33 αυστηρά κριτήρια που αφορούν την καθαριότητα, την οργάνωση, την ασφάλεια του λογουμένων και την προστασία του περιβάλλοντος. Μιλήσαμε σήμερα με την υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία, την κυρία Σταματίνα Συρίγου, η οποία τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση γίνονται αυστηροί έλεγχοι και αν διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα 33 κριτήρια όπως η καθαρότητα των νερών, η πρόσβαση για μέα, οι χώροι υγιεινής και τα λοιπά δεν τηρούνται, αυτές οι γαλάζιες σημαίες στη συνέχεια αφαιρούνται. Τουλάχιστον κρατάμε στη Ζάκυνθο ότι είχαμε μια αύξηση των βραβευμένων ακτών από 8 σε 12 από το 25 σε σχέση με το 26.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
6: Καλό μεσημέρι, καλή
0: Ζάκη.
6: Συνέχεια.
0: Το 11ο Φεστιβάλ Ίνου Δράμας ξεκινά από σήμερα, προσκαλώντας τους λάτρεις του κρασιού και του πολιτισμού σε ένα επταήμερο εμπειριών. Η ηνοποία της περιοχής υποδέχονται τους επισκέπτες, ενώ υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και γευσηγνωσίες. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
7: Με κεντρικό σύνθημα Βίκη «Γεύση Ίνου, επίγευση πολιτισμού», η φετινή δραμινογνωσία ενώνει την πλούσια ενοποιητική παράδοση της δράμας με την τέχνη, τη γαστρονομία και την ψυχαγωγία. Το όνομα προέρχεται από το δράμα, ίνος και γευσηγνωσία και πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο κρασί και τον πολιτισμό της περιοχής. Ο θεσμός άρχισε το 2014 και διοργανώνεται κάθε χρόνο στα μέσα Μαΐου. Στο πλαίσιο της δραμινογνωσίας, μέχρι και την Κυριακή, κορυφαία ενοπία της δράμας ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Οι επισκέπτες μπορούν να ξαναγηθούν στους αμπελώνες και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, να γνωρίσουν τους ίδιους τους συνοπαραγωγούς και να δοκιμάσουν διάφορες ετικέτες. Πραγματοποιούνται επίσης ειδικά σεμινάρια και γευστικές δοκιμές από οινολόγους για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δραμινού αμπελώνα. Η δράμα πλημμυρίζει από ζωντανή μουσική, συναυλίες, εικαστικά δρόμενα, παραδοσιακούς χορούς και street parties. Επίσης, Βίκη, συζητούνται θέματα που αφορούν την αμπελώνα. Λειτουργία, τις γηγενείς ποικιλίες, την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη του νοτουρισμού.
0: Σε ευχαριστούμε, Άστρος της Βόρειας Κοινουρίας, η γιορτή της Αφροδίτης. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν ο συμβολισμός ερχομός της Αφροδίτης στο λιμάνι του παραλίου Άστρος, μέσα από ένα πολυθεματικό πολιτιστικό δρόμενο που συνδύασε παράδοση, μουσική, χορό και τοπικά έθιμα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρέλαση ανθοστολισμένων αλλιευτικών σκαφών, δημιουργία στεφανιών, συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και παιδιών, χορευτικές παρουσιάσεις από τη σχολή μπαλέτου, το θεατρικό εργαστήρι Άστρους, καθώς και προσφορά παραδοσιακών κερασμάτων στους επισκέπτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε ο διαγωνισμός για το καλύτερο στεφάνι και την κριτική επιτροπή να αποτελείται από την Επιτροπή Άνοιξης από την Κύπρο, ενισχύοντας το ελληνοκυπριακό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν χθες το βράδυ, Κυριακή, σε μεγάλη ελληνοκυπριακή βραδιά, αναδεικνύοντας τους δεσμούς πολιτισμού και παράδοσης Ελλάδας και Κύπρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δεν κοιμήθηκε τώρα το Σαββατοκυριακό ο Πύργος, διότι γιόρταζε την άνοδο της ανδρικής αλλά και της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στη Super League 2 και στην πρώτη εθνική αντίστοιχα. Μπάμπης Μπλάχος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο, ο οποίος πράγματι, όπως είπες, γιορτάζει την άνοδο της γυναικείας ομάδας του ΠΑΣ Πύργου στην πρώτη εθνική κατηγορία. Το Σάββατο έδωσε αγώνα μπαράζ με την ομάδα των Βρυλισσίων στο γήπεδο του Αιγείου. Κέρδισε η ομάδα του Πύργου με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου γυναικών. Και μάλιστα αυτή η επιτυχία είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Ηλίας. Δεν είχε ποτέ ξανά ομάδα στην πρώτη εθνική στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και χθες στο φινάλε των αγώνων μπαράζ από την τρίτη εθνική κατηγορία στη Super League 2, ο Πύργος το τελευταίο κυριολεκτικά λεπτό του αγώνα με τον Άρη Πετρούπολης κατάφερε να πάρει τη νίκη εκτός έδρας με 2-1, ένα αποτέλεσμα το οποίο του δίνει την άνοδο στην Super League 2, που ήταν και ο μεγάλος στόχος της ομάδας. Βέβαια, οι φύλαθλοι το πανηγύρισαν και το πανηγύρισαν μέχρι και το πρωί, όπου περίμεναν ουσιαστικά μετά τα μεσάνυχτα, περίμεναν την άφηξη της ομάδας από την Αθήνα να έρθουν για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες την άνοδο στη Super League 2. Μία άνοδο η οποία θα έρθει σχετικά μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το διακοπέν παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργου με την ομάδα της Ζακύνθου. Μάλιστα. Με την ελπίδα όλων, βέβαια, να μην υπάρξει τιμωρία και αφαίρεση βαθμών και να παραμείνει η άνοδος που έχει κερδιθεί μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη είναι η συναυλία που θα δοθεί απόψε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Κρήτη. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Δίκη, και καλή εβδομάδα. 56 παραστάσεις σε 29 διαφορετικούς χώρους περιλαμβάνει η μεγάλη περιοδία που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή τον φετινό Μάιο στην Κρήτη, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική της εξόρμηση στην ελληνική περιφέρεια. Σε 6 δήμους του νησιού, Χανιά, Ρέθυμνο, Ανόγεια, Ηράκλειο, Σιτία και Ιεράπετρα, παρουσιάζεται ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει συναυλίες, όπερα σκιών, οπερέτα, musical για παιδιά και νέους, μουσικοθεατρικές παραστάσεις καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ. Το Ηράκλειο λοιπόν είναι ο σημερινός και τελευταίος σταθμός για τη συναυλία με τίτλο 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στο σπουδαίο έργο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Το πρόγραμμα αντλεί από τους πλέον λυρικούς και εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας τη βαθιά ποιητική αλλά και ανθρωπιστική διάσταση του έργου του. Μέσα από την ενορχιστρωτική προσέγγιση του Γιάννη Μπελώνη, τις ερμηνείες του Παντελή Θαλασσινού και της Νίκης Γρανά, καθώς και του δεκαμελούς μουσικού συνόλου, αποτελούμενο από σολίστ της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η συναυλία αναδεικνύει τον διαχρονικό και οικουμενικό χαρακτήρα της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Απόψε λοιπόν στις 8.30, στον χώρο εκδηλώσεων του Προμαχώνα Ιησού στο Ηράκλειο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
11: Ο καιρός.
0: Αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βόρειο-ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική-βορειοδυτική τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αργυρό Αρβανιτίδου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς την έλεγε ο ξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος εκείνη τη φοβερή ατάκα σε μια σκηνή όπου η ατμόσφαιρα γύρω του μύριζε μπαρούτι. Το θυμάστε? Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε. Αυτό ακριβώς λες, και έχει γραφτεί αυτή η ατάκα για να περιγράψει ακριβώς το τι συμβαίνει και στις μέρες μας σήμερα. Και αν δεν μυρίζει μπαρούτι, ειδικά στην πολιτική ατμόσφαιρα, εκεί όπου τα πυρά δίνουν και παίρνουν, αλλά και στη Μέση Ανατολή, κυριολεκτικά εκεί στη Μέση Ανατολή, όπου βέβαια όλοι περιμένουν τις επόμενες ώρες την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για να τα χτυπήσει και πάλι δηλαδή το Ιράν, με την αγωνία να βρίσκεται στο κόκκινο για το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσια στα Εμιράτα. Στα $111 έχει φτάσει το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του Στολίσκου, που επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάσας. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο τραπέζι θα βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για απάτες, εκβιασμούς και εμπειρισμούς. 6 συλλήψεις. Στις 26 Μαΐου ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 26 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορείς Γερακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου, με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Κατέστρεφαν εκεί καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπρεταν παράνομες επιδοτήσεις οι δράστες. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη για να ακούσουμε αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει και για τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI που είναι σε εξέλιξη λοιπόν στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με την δήλωση που είχαμε νωρίτερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, να δημοσιεύοντας σε μια συνίσθητη κίνηση τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού. Ο Σταύρος Παπασταύρου, καλεσμένος στην τηλεόραση του Air News, όταν ρωτήθηκε την άρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι αναγνωρίζεται με τον τρόπο αυτό από τον ίδιο τον Πρόεδρο των ΗΠΑ την ενεργειακή πολιτική του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή του κυρίου Παπασταύρου στην τηλεόραση του Air News. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω του Truth Social αναπαράγει τη συνέντευξη αυτή, ανήτησε τη συνέντευξη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Σταύρου Παπασταύρου, που την είχε δώσει στο φόρουμ των Response, στο Breitbart. Ο τίτλος αυτής της συνέντευξης ήταν «Σήμα κατά τεθέν του Τραμπ με συμμάχους και αντιπάλους είναι η ενεργειακή διπλωματία». Σε αυτή τη συνέντευξη ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ, αναδεικνύει ωστόσο τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην πρόσφυγα του Ανατολική Ευρώπη και στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στις νέες έρευνες υδρογονανθράκων με τη συμμετοχή της ExxonMobil και της Chevron. Να πούμε επίσης ότι σε αυτήν ακριβώς την άποψη, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου, ερωτώμενος στην συνέντευξή του που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Earth News. Αναφερόμενος λοιπόν στην ανάρτηση αυτή, σημείωσε ουσιαστικά αναγνωρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ακρίβεια τον ενεργειακό ρεαλισμό, είπε χαρακτηριστικά. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, είπε ο κ. Παπασταύρου, που μίλησε για ενεργειακό ρεαλισμό και είπε όχι στο δίλημα ανανεώσιμες πηγές ή υδρογονάνθρακες, είπε ναι και στα δύο. Η ενέργεια, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι γεωπολιτική ισχύ, ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει και τη μοίρα του, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ερώτηση σχετικά δε, Γρηγόρη, με την πρόοδο που σημειώνεται στο πεδίο των εξορίξεων, ο Κρίσο Πασταύρου υπογράψε ότι οι διαδικασίες έρχονται με διπλάσιο ρυθμό. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 50 χρόνια θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 27, ενώ δεν απέκλεισε αυτό να έρθει και νωρίτερα. Η κοινοπραξία μιλάει για κοιτάσμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων και προβλέπει ότι θα αποφέρει 10 δισεκατομμύρια στον Έλληνα φορολογούμενο, και αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι από ένα και μόνο οικόπεδο. Επίσης, σε σημείωση ότι η πρώτη φάση που θα γίνει η γεώτρηση σε τόσο μεγάλο βάθος, στα 4.500 μέτρα. Τώρα, επίσης, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε αν όλες αυτές οι κινήσεις που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της χώρας αν ενοχλούν την γείτονα χώρα, την Τουρκία. Ο Υπουργός είπε ότι αν και όλα γίνονται με βάση το διεθνές δίκαιο, φαίνεται ότι η Τουρκία δεν είναι χαρούμενη. Το ίδιο ισχύει και για τον κάθετο διάδρομο. Για το νέο χωροταξικό δήλωσε ότι τίθεται κανόνες πλέον με βάση την πολυμορφία της χώρας. Τέλος, για τις τιμές του ρεύματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είναι σαφές ότι δεν πληρώνουμε λίγα στο ρεύμα. Είμαστε όμως από τις χώρες που έχουν επηρεαστεί λιγότερο από αυτή την κρίση. Είμαστε κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο λόγω του ενεργειακού μας μείγματος και έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο να βοηθήσουμε την κοινωνία εφόσον απαιτείται, είπε ο κ. Παπασταύρου, λογισμένα, αν χρειαστεί, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομικών θα το εξετάσουν. Τέλος, Γρηγόρη, σχετικά με το θέμα των μπαταριών και της αποθήκευσης, είπε ότι έχουμε μείνει πίσω. Στόχος είναι το τέλος του έτους να φτάσουμε 700 ΜΒ.
0: Ωραία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Κωνσταντίνε, ένα απόσπασμα τόσα, είπε ο κ. Παπασταύρου εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες του δρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι για τη χώρα μας να μπορέσει να εξερευνήσει, να διαρευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα που έχουμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τη συνέντευξη του κυρίου Παπασταύρου. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι την Κωνσταντίνα ότι βρίσκεται στο κόκκινο η αγωνία για το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ναι, με νέα άνοδο ξεκίνησαν την εβδομάδα οι τιμές, καθώς οι αγορές παρακολουθούν την αυξανόμενη ανησυχία, την παράταση της κρίσης στα στενά του ορμού και το διπλωματικό διέξοδο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Νωρίτερα, το Brent κάποια στιγμή είχε ξεπεράσει τα 111 δολάρια το βαρέλι. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κωνσταντίνα?
1: Με Γρηγόρη, ότι αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται 10 δολάρια υψηλότερα σε σύγκριση με την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή σε σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 111 δολάρια. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των 110 δολαρίων του βαρέλι, καταγράφοντας ωστόσο εβδομαδιαία αύξηση της τάξης του 7%. Τι είναι αυτό στο οποίο εστιάζουν πλέον οι επενδυτές, η στασιμότητα στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι κατέρωθαν νέες απειλές και το πάγωμα βεβαίως στη διέλευση των στενών της Σύρια. Από τη διέλευση από τα στενά του ορμού. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι το πάγωμα αυτό έχει αρχίσει να έχει πλέον μια βαθιά επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία, σαφώς στον πληθωρισμό και βέβαια στα παγκόσμια αποθέματα και στην προσφορά πετρελαίου. Στην ελληνική τώρα αγορά, να πούμε Γρηγόρη, ότι στην αφόρη αγορά ήδη οι τιμές χοντρικής έχουν εκτεναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική, ήδη σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, αποτυπώνεται πλέον η άνοδος αυτής της διεθνής τιμής. Έχει ξεπεράσει η αμόλυβδη τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο από 2,09 περίπου που είναι.
0: Να επαναλάβουμε λίγο, Κωνσταντίνα, γιατί δεν ακούσεις πολύ καθαρά. Έχει ξεπεράσει τα 2,11 ευρώ.
1: Τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Ναι. Να πούμε ότι αυτές είναι τιμές βέβαια που βλέπουμε σε σχέση με τις τιμές που είχαμε στο Brent την περασμένη εβδομάδα, που είχε τις περασμένες εβδομάδες, δηλαδή γύρω στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι οι παράγοντες της αγοράς και οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αυτή η συνεχόμενη άνοδος πάνω από τα 110 σταθερά το βαρέλι για τον Brent θα απεικονιστούν μέχρι τέλος της εβδομάδας με περαιτέρω αυξήσεις και στην Αγγλία δεν αποκλείουν παράγοντες της αγοράς να ξεπεράσουν και τα 2,20.
0: Μάλιστα, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι αυτοί και οι προβλέψεις αυτές. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα και βήμα-βήμα. Τώρα, πως σε ποιο φόντο γίνονται όλα αυτά. Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ συνεχίζονται και οι πακιστανικές πηγές μάλιστα κάνουν λόγο για νέα πρόταση του Ιράν για τη λήξη του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, Έλενα, ότι είναι θέμα ορών να λάβει τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τον Σύστοπο Άξιος, είναι θέμα ορών αύριο συγκεκριμένα να γίνει μια νέα σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του για την Εθνική Ασφάλεια, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τους απεσταλμένους, τους ειδικούς διαπραγματευτές Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ, αλλά και τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, για το θέμα. Επίσης, σύμφωνα με το Άξιος, υπήρξε μία σύσκεψη και το Σάββατο που ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε και αναμένεται να ενημερωθεί για τις επιλογές, στρατιωτικές επιλογές που έχει, χωρίς ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως και ο ίδιος δήλωσε, να έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια απόφαση για το αν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ή όχι. Πάντως, με μία σειρά αναρτήσεων του τις προηγούμενες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν ουσιαστικά με ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ όπως σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Truth Social, ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και περιμένει μία απάντηση η οποία να ικανοποιεί όμως τις ΗΠΑ, γιατί να θυμίσουμε ότι η τελευταία απάντηση των Ιρανών στο αμερικανικό σχέδιο, την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, απορρίφθηκε και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η Τεχεράνη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι διαβίβασε μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών στις ΗΠΑ τους προβληματισμούς της Τεχεράνης, όπως είπε, για την αμερικανική πρόταση. Να υπενθυμίσουμε ότι οι πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν έδωσε μία αναθεωρημένη πρόταση στο Πακιστάν να την διαβιβάσει στις ΗΠΑ. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον που δεν δέχεται η Τεχεράνη και αντίστροφα, οπότε θα λέγαμε
0: ειδικά στο
3: ότι
0: θέμα του πυρηνικού προγράμματος, φαντάζομαι.
3: Ειδικά στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα είναι το νούμερο ένα και το λέει σε κάθε δήλωσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με την Τεχεράνη από την άλλη πλευρά να μην δέχεται να μείνει μόνο με μία πυρηνική εγκατάσταση, όπως σύμφωνα με πληροφορίες ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πληροφορίες αυτές βεβαίως προέρχονται από το Ιράν. Ή να μην δέχεται την μεταφορά του ουρανίου, του εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, επίσης οι Αμερικανοί δεν δέχονται να δώσουν πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν ή να αποδεσμεύσουν όλα τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν και να άρουν όλες τις κυρώσεις. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, ωστόσο γίνονται προσπάθειες κυρίως μέσω του Πακιστάν, που είναι ο κύριος μεσολαβητής, για να υπάρξει κάποια κίνηση εκεί. Βεβαίως η κατάσταση τις τελευταίες ώρες κλιμακώθηκε μετά την επίθεση που σημειώθηκε στη μοναδική πυρηνική κατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας. Ωστόσο, σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις προβληματίζουν και για τη συνέχεια, αν αυτή θα σημάνει την επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Και χτυπάνε καμπανάκια ήδη στους δείχτες της οικονομίας. Ακούγαμε νωρίτερα τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου που έχουν πάρει πάλι την ανιούσα. Τώρα άλλη συνεχίζεται ξέφρενο. Στα χρηματιστήρια γενικότερα. Από τη μία βλέπουμε ότι υπάρχει ένας έντονος διπλωματικός μαραθώνιος, λοιπόν, για να συνοψίσουμε.
3: Να σου πω, Γρηγόρη, ότι τα καμπανάκια της οικονομίας χτυπούν και μέσα στις ΗΠΑ. Και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του CNN, φαίνεται ότι μόλις το 8% των Αμερικανών είναι ευχαριστημένη από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και έχει, θα λέγαμε, εκτοξευτεί το ποσοστό της αντίδρασης και της απογοήτευσης από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και σε ψηφοφόρους του που τον ψήφισαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως οι λευκοί άντρες χωρίς πτυχίο. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτούς η δημοσκόπηση. Το 52% είναι απογοητευμένοι από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.
0: Έχουμε λοιπόν αυτό τον έντονο διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη, για να κλείσουμε προς το παρόν, Έλενα, ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ίδια ώρα, πέρα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι η Τεχεράν επιχειρεί να ρυθμίσει και το κρίσιμο ζήτημα της ασυπλίας στην περιοχή. Ένα ζήτημα που καίει τον πλανήτη ουσιαστικά.
3: Ακριβώς, με την κατάσταση και εκεί να παραμένει ουσιαστικά στα ίδια. Το Ιράν σήμερα ανέφερε το Ανώτατο Συμβούλιο για την Εθνική Ασφάλεια και επίσημα ανέφερε ότι πλέον υπάρχει μια νέα ρυθμιστική αρχή διαχείρισης για τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν μεταξύ άλλων ζητά ουσιαστικά διόδια από τα εμπορικά πλοία που θα διέρχονται από τα στενά, αλλά να έχει και τον πλήρη έλεγχο και να ενημερώνουν με αναλυτικότατα για τα στοιχεία των πλοίων και βεβαίως να δίνεται η άδεια από το Ιράν για να περνούν από τα στενά.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να έρθουμε στα δικά μας τώρα, μέσω Κρήτης. Γιατί στην Κρήτη είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη? Πάμε στη Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για αυτή τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι, Φανή.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για κάτι γνωστό στην τοπική κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκβιάζουν, προκαλούν φθορές για διάφορους λόγους. Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι έκαναν όλα αυτά, δηλαδή φθορές, εμπρισμούς και εκβιασμούς, για να παίρνουν χωράφια από ανθρώπους και να τα δηλώνουν οι ίδιοι στον ΟΠΚΕΠΕ. Έτσι, έχουν εκβιάσει πάνω από 40 άτομα, λένε οι πληροφορίες. Έχουν προκαλέσει ζημιές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και έχουν αποκομίσει επιδοτήσεις που φτάνουν σχεδόν τις 600.000 ευρώ, 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Άρα έχουμε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται κατά περίπτωση σε όλα αυτά που σου είπα, εκβίαση, εμπρισμοί, φθορείς κτλ, αλλά και απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια η δικογραφία είναι ογκοδέστατη, περιλαμβάνει 12 άτομα, θα δούμε τι άλλες συλλήψεις αναμένεται να γίνουν, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μιλάμε για έναν θείο με δύο ανιψιούς, τα τρία άτομα, και στα άλλα τρία που έχουν συλληφθεί περιλαμβάνονται δύο γυναίκες που είναι σύζυγοι των δύο εκ των τριών συλληφθέντων.
0: Από ό,τι διαβάζω εδώ στο airnews.gr, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν, λέει, με τη βία κτήματα από πολίτες και τα καλλιεργούσαν παράνομα. Δήλωναν μάλιστα τις εκτάσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ, πάλι μπροστά μας ΟΠΕΚΕΠΕ, και σφάλισαν και επιδοτήσεις για τις σύζυγους τους, έτσι.
4: Ακριβώς. Αυτό ήταν το σύστημα, για να μπορούν να είναι αληθοφανείς οι αιτήσεις τους. Να φαίνονται ότι έχουν χωράφια, είτε τα πιθανότητα γιατί έχουν νοικιάσει ή τους έχουν παραχωρηθεί, και να μπορούν να παίρνουν τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
4: Ναι, είναι μια ελληνική οργάνωση, η οποία δρούσε σε Βορίζια, Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι στο Αμάρι Ρεθύμνου, γι' αυτό και η εισαγγελέα Ρεθύμνου εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης και εκεί θα παραπευθούν σήμερα.
0: Και από ό,τι μας είπες νωρίτερα, η δράση τους ήταν γνωστή στις τοπικές κοινωνίες.
4: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, Γρηγόρη, είναι πάρα πολύ.
0: Αλλά κανείς δεν μιλούσε όμως.
4: Γιατί υπάρχει φόβος.
0: Ακριβώς.
4: Πάντα είναι γνωστή η δράση κάποιων ομάδων σε όλους, αλλά δεν μιλούν, δεν βλέπουν και δεν ακούν, όπως λένε συνήθως.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα να ολοκληρωθεί η έρευνα και θα έχουμε περισσότερα και στα επόμενα δελτία μας. Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στην πολιτική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνό κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες εκλογική ετοιμότητα. Στο φουλ σιγά σιγά οι μηχανές, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν οι κάλπες, έχοντας τη φαρέτα τους βεβαίως τα στελέχη του κόμματος, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου ζήτησε πολιτική συνέχεια και νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2017. Και όλα αυτά βέβαια με αιχμή τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του κράτους και με αιχμές βέβαια για τους απόντες από το συνέδριο, με τη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Πάμε στον πολιτικό μας Τάχτη Νοτιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, παρακολούθησε στην Νότια έτσι κι αλλιώς το συνέδριο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε στην επομένη του συνεδρίου, στο φούλι μηχανές, στο δρόμο προς τις κάλπες, και ενώ στον ορίζοντα έχουμε τις αναταράξεις στην κεντροαριστερά και την είδηση των νέων κομμάτων. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στον απόϊχο του συνεδρίου της Κυβερνητικού Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χτες, πρέπει να διαπιστώσει κανείς ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολύ πυκνού πολιτικού χρόνου. Διότι την Πέμπτη έχει προαναγγελθεί η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Κερκιανού και την επόμενη Τρίτη, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, μια εβδομάδα και μια μέρα, του κυρίου Τσίπρα, ενώ ένα ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Όλα αυτά, ενώ όπως σωστά είπες εισαγωγικά, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός τοποθετεί μεν τις κάλπες, τις επόμενες κάλπες, στο τέλος της τετραετίας, ουσιαστικά του χρόνου του έχει αποκτήσει πάνω κάτω, τέλος πάντων, το 27, αρχές 27, παρά τα όσα συζητούνται, γράφονται και λέγονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι σε συνάντηση σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους, όχι με μένα, χθες ήμουν στο στούντιο μαζί, ήμασταν με άλλους συναδέλφους, μίλησε, τον πιέσανε οι συνάδελφοι για το τι θα γίνει, πότε τελικά θα στηθούν οι κάλπες. Τους είπε έτσι πολύ αυθόρμητα, από ό,τι πληροφορούμε από τους συνάδελφους, ότι εγώ σας το λέω το 27, εσείς δεν με πιστεύετε. Έχει και αυτό τη σημασία του. Τώρα, από εκεί και έπειτα, η Νέα Δημοκρατία βάζει μπρος, επίσης σωστά είπε εισαγωγικά, τις μηχανές, το είχε πει και στην κοινοπολιτική ομάδα και στο τελευταίο.

0: πολύ συχνούν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι. Πήγε στη συνέδρια ο Αντώνης Σαμάρας που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, αλλά πολλοί λένε ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και ένα τηλεφώνημα. Σήμερα, στον απόϊχο όλων αυτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε βεβαίως
1: και στο συνέδριο, φαντάζομαι.
0: Στο συνέδριο, αλλά και στις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας το μεγαλύτερο κόμμα, που παρέμεινε μεγάλο κόμμα, ενώ άλλα κόμματα κυβέρνησαν και εξέπεσαν, ας πούμε, την έκταση, και είχε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, διότι η αιχμή ήταν ότι το θέμα δεν είναι, είχαμε ένα συνέδριο, είπε, το οποίο επιβεβαίωσε την κυριαρχία μας, όχι ένα συνέδριο το οποίο απάντησε με ποιον δεν θα κυβερνήσει. Αυτή ήταν, ήταν το πολιτικό πόρισμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που προηγήθηκε πριν από κανένα μήνα. Θυμίζω, η πολιτική είναι και πρόσωπα, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, αν ομιγέννητο υπάρχει μια εθνική κρίση, προσφασικό στο τηλέφωνο στις ώρα το πρωί. Ενώ υπήρχε και μια εξαιρετικά σαφέστατη όμως αιχμή προς τον κύριο Τσίπρα, ότι που είπε ότι ήρθε η ώρα. Ο Μάρτιο θα ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο ήταν αργά, ένα κρύπο τέλο πάντων.
1: Τι είπε ο κ. Μαρινάκης.
0: Είπε ότι η ώρα του κάθε πρώην πρωθυπουργού ήταν όταν ήταν πρωθυπουργός, η ώρα του πέρασε ουσιαστικά.
1: Μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά, Νότια Ανιάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργιού και τόνισε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν απολύτως ενωτικό.
2: Το συνέδριο ασφαλώς είναι μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα με καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζανδί. Μια χαρά μου λέει ήταν ο κύριο Ζανδί.
3: Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κυρία.
4: Καλά, σε ένα
2: συνέδριο, παιδιά, σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
4: Του τεχνοκράτε.
2: Συνέδριο είναι, δεν θα πούμε κάτι. Γιατί το
3: ναι, αλλά μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέως. Εσείς έχετε πει κατ' επανάληψη και εδώ στην εκπομπή μας, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένος από τις δημοσκοπήσεις. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο της διακυβέρνησης κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζανδί είπε, εμείς είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε χάσει.
2: Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο ποιητής το 40, το 23 είχε πει ο ποιητής το 40. Είναι μια πάγια, ότι είναι λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξος.
4: Ναι.
2: Ο Ζανδίας είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σωκοματική αιχμή, αυτό εννοώ.
3: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
2: Είναι ο τρόπος του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
3: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
2: Δεν κάτσε να το τσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
3: Ναι.
2: Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριο Δέντια θα είμαστε δίκαιοι και είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μα νίκη.
3: Μάλιστα.
2: Τι άλλο να πει ο άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχαστο το παιδάκι.
1: Τώρα, δύο είναι τα βασικά ερωτήματα πλέον από εδώ και πέρα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία και πότε θα στηθούν οι κάλπες. Τα ερωτήματα αυτά έθεσαν η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους. Δεν υπάρχουν δελφίνοι.
4: Ελάτε
5: υπάρχουν
4: τώρα.
5: Κάποιοι που φαντασιώνονται.
4: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
5: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
4: Ωραία.
5: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
4: ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
5: Ναι, ναι. Θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
1: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
5: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
4: Και από εκεί και πέρα,
5: τώρα, και από εκεί πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα περί αυτού πρόκειται. Τώρα είτε γίνουν Δεκέμβριο, είτε γίνουν

0: Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News 105,8, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο airteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, να βάλουμε μια οντελεία στα της πολιτικής επικαιρότητας και να πάμε σε συνεδρίαση νωρίτερα του ΚΙΣΕΑ που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού εν μέσω πολύ κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στην ατζέντα βρέθηκε και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύω των όπλων δυνάμεων. Πάμε στον στρατιωτικό μας τάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε το ΚΙΣΕΑ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν αρκετές σημαντικές αποφάσεις να σημειώσουμε. Σημαντικό το ΚΙΣΕΑ, η συνεδρία του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Βαριά ατζέντα είχε.
2: Γιατί είναι και βαριά και η επικαιρότητα, έτσι κι αλλιώς, Γιώργο.
3: Έτσι είναι. Να πω ότι καταρχάς ότι συζητήθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε σύμβαση για την εμπλοκή των ναυτιλίων Σκαραμαγκά σε αυτό το κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Επίσης, τέθηκαν επιτάπητος και οι φρεγάτες Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει από την ιταλική πλευρά. Είναι δύο φρεγάτες μεταχειρισμένες, να σημειώσουμε, συν δύο ακόμα που πρόκειται να αποκτήσουν ένοπλες δυνάμεις και πολεμικό ναυτικό στα επόμενα χρόνια. Επίσης, συζητήθηκε και η απόκτηση κρυπτοσυσκευών για τις ένοπλες δυνάμεις και στη συνέχεια να πω ότι εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού μπρος στο Λίβανο. Είναι η χώρα μου, να σημειώσω, είχε αποφασίσει να χαρίσει στο Λίβανο 13 τέτοια οχήματα πριν από μερικούς μήνες, μαζί με τα ανταλλακτικά τους αλλά και την υποστήριξή τους. Το ΚΙΣΕΑ, να σημειώσω, ότι έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρόσφατες θρησκευτικές προκλήσεις στο Αιγαίο, με αφορμή βεβαίως και τον προκλητικό νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει να φέρει μπρος ψήφιση η κυβέρνηση Ερντογάν. Επίσης, συζητήθηκε και η πρόσφατη υπόθεση του ουκρανικής κατασκευής μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τέλος και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις εντάσεις που κλιμακώθηκαν σχετικά πρόσφατα στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Να πω τέλος ότι στην συγκεκριμένη, ανεπιβεβαίωτης μέχρι ώρας τουλάχιστον πληροφορίες, συζητήθηκε και τέθηκε και το ζήτημα επιστροφής στις βάσεις τους των συστοιχειών Patriot. Λένε οι πληροφορίες αυτές ότι θα επιστρέψουν σταδιακά εκεί από όπου έφυγαν. Από ότι οι συστοιχείες αυτές είχαν σταλεί μία συστοιχεία στη Θράκη και στο Δημότικο για την προστασία μέρους της Βουλγαρικής Επικράτειας και είχε σταλεί και ακόμα μία στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου. Θεωρήθηκε από την πλευρά του, λένε οι πληροφορίες.
2: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τώρα με το Ισραήλ και το Λίβανο.
3: Θεωρείται ότι υπάρχει μια κάποια αποκλιμάκωση και αυτός είναι ο βασικός λόγος που αποφασίστηκε. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε μέχρι τώρα, τουλάχιστον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα έχουμε κάποια ενημέρωση μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση ή η επιστροφή του στις βάσεις.
2: Το κρατάμε λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όλα βέβαια, όλες οι αποφάσεις, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο, αν επιβεβαιωθεί, που περιμένουμε στη συνέχεια να γίνει αυτό, ότι αποφασίστηκε λοιπόν να επιστρέψουν στη βάση τους οι συστοιχίες Patriot, οι ελληνικές συστοιχίες Patriot από το Δημότικο και από την Κάλπαθο. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με το χώρο της κεντροαριστεράς. Εκεί που, από ό,τι φαίνεται, ο κύβος ερήφθηκε. Αν το Μάρτιο ήταν νωρίς, όπως ανέφερε στο αρχικό βίντεο που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας, και αν το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, όπως έλεγε πάλι ο ίδιος σε άλλη ανάρτηση, τελικά πότε. Οπότε η απάντηση δόθηκε πριν από λίγες ώρες με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μας το είχες πει ήδη στον αέρα από το Σαββατοκύριακο για να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο, Βαγγέλη. Είχες την πληροφορία για τις 26 του Μαΐου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν σήκωσε το γάντι ή έριξε τη δικιά του ζαριά, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Ανακοίνωσε λοιπόν και επισήμως, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες που είχαμε εδώ και μέρες, τις είχαμε αποκαλύψει και από την εκπομπή μας το βράδυ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ, στο ραδιόφωνο, για 26 του μηνός, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Πέρινγκς της Διονυσίου Αεροπαγητού. Ακριβώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε καν πληροφορία. Κρατείται ως επταφυστράγγιστο μυστικό. Μια κίνηση που ήταν αναμενόμενη. Δεν ήταν όμως η ημερομηνία αναμενόμενη, που οι περισσότεροι έλεγαν για τις αρχές Ιουνίου. Φαίνεται ότι ήταν, από ό,τι εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, μια προσωπική απόφαση, αυστηρά προσωπική του Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που δεχόταν εισηγήσεις για τις αρχές Ιουνίου. Μια απόφαση που αναταράσει τα νερά, τα ήδη φουρτουνιασμένα νερά εντός των τειχών της Κουμουνδούρου, προκαλεί αναταράξεις και κυρίως προκαλεί και εμέσως πλησαφώς προκάλεσε και την διαγραφή του, την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Λέω εμέσως πλησαφώς, διότι δεν είχε καμία ανάμειξη αυτό η πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα. Έγινε σε μια δημόσια ουσιαστικά αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Πολάκη και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, με μια προσωπική του ανάρτηση. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης, με συγχωρείτε, καλούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλέσει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα. Στο τέλος της ανάρτησής του υπονόησε ότι υπάρχει εσωτερική και υπόγεια επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Φάμελου, κάτι το οποίο προκάλεσε την μήνυν και την οργή του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, και προχώρησε σε μια προσωπική απόφαση να τον διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές. Δεν φαίνεται αυτή την εβδομάδα να συγκληθούν τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, αν και ο κύριος Νίκος Παπάς το ζητεί επιμόνως και δημοσίως από σήμερα το πρωί σε συνεντεύξεις του. Πάντως, ένα κύμα παρετήσεων φαίνεται ότι ξεκινάει. Σας περιγράφω όλο πως είναι το κλίμα ακριβώς στο χώρο κέντρο αριστεράς και αριστεράς.
2: Γιατί το επίδικο είναι μεγάλο και παραμένει αν σε τελική ανάλυση ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα. Αυτό ουσιαστικά.
4: Να υπενθυμίσω εδώ και στους ακροατές μας, Γρηγόρη, ότι είναι δύο οι κεντρικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν συζητά με κομματικό οργανισμό. Δεν συζητάμε βουλευτές εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί. Προϋπόθεση είναι η παραίτηση εκ του κοινοβουλευτικού του αξιώματος. Τώρα, φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα κύμα παραιτήσεων από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πριν από λίγη ώρα παραιτήθηκε η κυρία Ελένη Αυλονίτου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θρυλείται και όλοι το αναγνωρίζουν ότι τις επόμενες ημέρες και ειδικά την 26η Μαΐου, η μέρα που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας την ίδρυση του νέου κόμματος, θα υπάρξει κυριολεκτικά ένα κύμα παραιτήσεων μελών, στελεχών και βουλευτών. Βάζω ένα μικρό ερωτηματικό, διότι ο καθένας εκ των νυν βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς θα επιλέξει κατά μόνας το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα παραιτηθεί, ανεξαρτητοποιηθεί, θα ενταχθεί στο νέο κόμμα Τσίπρα κατ' επέκταση. Νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο και μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο χώρο αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτός Ζαμπάρας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις των Κουμουνδούρου. Και βεβαίως ρωτήθηκε τι θα κάνει ο ίδιος. Θα πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
5: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπηρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλύτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
6: Εάν μιλούσατε στο Σωκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
5: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Δηλαδή, θεωρώ καταρχάς λάθος από την πλευρά του Παύλου του Πολάκη να κάνει μια δημόσια ανάρτηση που αφήνει υπονοούμενα σε σχέση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτά μπαίνουν στα όργανα με έντονο τρόπο, με αντιπαράθεση, γίνονται οχλήσεις αν θέλετε και προς τον ίδιο και τα λοιπά. Άρα νομίζω ήταν φάουλ αυτό από τη δικιά του πλευρά.
7: Είστε διατεθειμένος να παραιτηθείτε για να πάτε με τον Αλέξη Τσίπρα?
5: Εδώ θα είμαστε, δεν αρνούμε τίποτα.
2: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο News 15,8, ξαπέλυσε πειρά κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα πως έχει δίκιο ο Παύλος Πολάκης.
8: Επιμένω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους δημοκράτες. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Αντιδημοκράτες και καπιταλιστές, υποτίθεται. Είσαι και σοσιαλιστής, τρομάρα σου. Έξι εκατομμύρια, μην ξέρεις.
7: Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
8: Ο λογαριασμός πατάσα να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στην Ελληνική Τράπεζα. Η κανένα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι θα γίνει από το γεγονός. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή έχω πολύ όρεξη να το δω. Τι δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανακοινώνει το κόμμα, το οποίο κατάλαβα σήμερα 26/5.
6: Ναι, ναι.
8: Ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα. Γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων Σαλεχώνη Δούρου, ο Παπάς. Δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός, ο κομματικά 43% είχε πάρει.
6: Ναι.
8: Καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτή τελειώνει την πολιτική τους καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάμελος να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, μα θέλει πραγματική ζημία. Πιστεύω τώρα ο Πολάκης θα θέλει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου τρέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από τον Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως είμαστε, και παραιτήθηκε. Από την ώρα που παρετήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
2: Λοιπόν, την έκπληξή του εδώ μεταξύ για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα ξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο Δημήτρης Κερίδης, για να τον ακούσουμε.
9: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
2: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, στην ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα της Μαρέας Καριστιανού, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άριο Παγωστό. Όπως έγινε γνωστό, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γκρατσία έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε πληροφορίες, αν και επικοινώνησα με την κυρία Γρασία, δεν έχει απαντήσει ακόμη για να το ξέρουμε. Πάντως σήμερα η κυρία Καραστιανού, όπως είπε και χθες, θα προχωρούσε στην κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης. Να πω και επίσης, Γρηγόρη, όπως ανέφερες και εσύ, ότι ξεκίνησε χθες η συλλογή υπογραφών από φίλους, συνεργάτες και υποστηρικτές που συμμετείχαν όχι μόνο στην συλλογή υπογραφών, αλλά και στην οργανωτική προετοιμασία. Βεβαίως ήταν παρούσα και η κυρία Καριστιανού, πώς θα μπορούσε να λείπει άλλωστε, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και την σωστή ιστορία. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, και έχει την σημασία του, είναι η ανομοιογένεια των συμμετοχόντων στο νέο φορέα. Ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί, μέχρι και σήμερα τουλάχιστον το ιδεολογικό στίγμα του νέου αυτού κόμματος. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασίας έχει την σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης και στη Ρωσία.
2: Και έχει τη σημασία του αυτή η συμμετοχή, αυτή η επιλογή. Είδαμε όλοι, σχεδόν όλοι, και όχι τότε σε απευθείας μετάδοση, αλλά σίγουρα στη συνέχεια είδαν πολύ το βίντεο αυτό που αναρτήθηκε στο social media. Έχει σημασία και η επιλογή του συγκεκριμένου επιχειρηματία, αλλά και η επιλογή του εκπροσώπου τύπου του νέου κόμματος.
10: Ακριβώς, και ακούστηκαν και παράπλευρες φωνές δεξιά και αριστερά από τι είναι υποκινούμενο το κόμμα αυτό. Αυτά θα τα πούμε στην πορεία βεβαίως, Γρηγόρη, αφού σιγουρευτούμε ότι κατατάθηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Θα περιμένουμε και την 5η-21 του μηνός. Να σου πω τώρα ότι, όπως είπες και εσύ, στο γραφείο της κυρίας Γρασία έγινε η εκδήλωση. Βρέθηκε εκεί και ο επιδεκαετίας ανταποκριτής στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος αυτού. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, σε ανάρτησή του, ο Θανάσης Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο υποίδρυση κόμμα, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Να σου πω ακόμη ότι η κυρία Καριστιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, θα έχουμε πει, την ερχόμενη 5η-21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Κλείνοντας όμως, να σου πω ότι το πρωί στη συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε μια ηχμηρή, έκανε Βεβαίως. Μάλλον μια ηχμηρή πολιτική τοποθέτηση.
2: Θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως, Ευγενία Λούζη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος εξαπέλυσε εδώ μιλώντας στο Ερτνιού 105,8 πείρα κατά του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Για να τον ακούσουμε.
11: Δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα μεγάλη αγωνία. Με τον Θανάση Αυγερινό και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, όποιο σημενόμενο μπορούσε να υπάρχει για το ποιο κόμμα υποστηρίζει την Ελλάδα, Πούτιν, έχει ήδη δοθεί. Η Ρωσία δεν έβαψε ποτέ να έχει επιρροή στην Ελλάδα. Η απόφαση Μητσοτάκη να στηρίξει φουλ την Ουκρανία στην εισβολή της Ρωσίας έθεσε τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλη κόντρα με αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Σε αυτό το ακροατήριο λοιπόν. Μέχρι τώρα ο προνομιακός συνομιλητής ο Βελόπουλος στην δευτερευόντω νίκη.
6: Ναι.
11: Τώρα σε αυτό το ακροατήριο έχετε ένα επίσημο κόμμα. Επίσημο, δηλαδή με το Θανάση Αυγερινό εκεί είναι το επίσημο κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να, γιατί ο Θανάση Αυγερινός, συμπαθέστατος κύριος και καλός δημοσιογράφος, εδώ και 4 χρόνια στο Open, τι κάνει, μεταφέρει τη γραμμή της Ρωσίας στην Ελλάδα. Δεν λέω το κάνει συνωμοσιολογικά, αν πάρει εδώ,
6: είναι η άποψή του αυτή τώρα. Είναι η άποψή του, έτσι. Ναι, η άποψή του.
11: Όχι, το διακρίνω, με φανεί ότι δεν εννοώ το κάνει ω φράκτορα. Αυτό εννοώ. Το κάνει υποχρεωτικά. Πιστεύει αυτό ο άνθρωπο. Αυτό πιστεύει. Και αυτό λέει. Άρα στο ελληνικό κοινό, ο Αθανάς Αυγερινός είναι ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος των φιλορωσικών απόψεων στην Ελλάδα. Πιστεύω αυτό συμφωνούμε. Λοιπόν, όταν αυτό ο άνθρωπο είναι στο κόμμα Καριστιανού. Και η πρώτη ανάλυση είναι με ρώσικο λογαριασμό του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Προφανώς το σήμα σε αυτό το εκλογικό κρατήριο, το φιλορωσικό, είναι ότι το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι της Μαρίας Καριστιανού.
2: Εν τω μεταξύ, σκληρή κριτική και αιχμηρά σχόλια και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Τζαμπάρα, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
12: Εγώ θα έλεγα να το δούμε. Και αν θέλετε μια γενικότερη φράση και έκφραση, ας αφήσουμε όλα τα λουλούδια να αμφίσουν. Το πιστεύω αυτό πραγματικά στη
6: δημοκρατία. Το θεωρείτε φιλορωσικό κόμμα, ευθέως σας ρωτώ, επειδή υπάρχει αυτή η φημολογία.
12: Δεν ξέρω, κύριε Αδαμόπουλο,
6: όχι,
12: δεν
6: επειδή
12: μπορώ να το προσδιορίσω.
2: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας, στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εν ώψη και της νέας έκτατης ρύθμισης των 70 δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για να καταστεί, Γρηγόρη, αποτελεσματικότερη διαχείριση του ληξιπρόθεσμου χρέους και να ανακοπεί η ανοδική του πορεία, έχουν φτάσει τα 114,5 δισεκατομμύρια τα συνολικά χρέη. Η φορολογική διοίκηση περνά σε ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης οφειλετών, εφαρμόζοντας στην πράξη τη μεθοδολογία PAY, δηλαδή θα παρακολουθούνται η ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη, payment capacity, η συμπεριφορά, η παλαιότητα των οφειλών, resiliency και τα οικονομικά γεγονότα. Με το νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και βαθμολόγησης του φορολογούμενου θα δημιουργείται ένα αναλυτικό οικονομικό προφίλ κάθε συμπεριφοράς για κάθε οφειλέτη. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026, οι τέσσερις άξονες θα εστιάζουν στην ικανότητα πληρωμής, δηλαδή η φορολογική διοίκηση θα εξετάζει τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήματα, ακίνητη και κινητή περιουσία, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο οφειλέτης διαθέτει πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Στη συμπεριφορά θα αξιολογείται η προηγούμενη στάση του φορολογούμενου απέναντι στις υποχρεώσεις του, δηλαδή αν τηρούσε ρυθμίσεις, αν εξοφλούσε γκέρος ή αν εμφάνιζε συστηματική ασυνέπεια. Και στην παλαιότητα των οφειλών, η αρχή θα δίνει διαφορετική βαρύτητα στα φρέσκα και στα παλιότερα χρέη του φορολογούμενου, τα φρέσκα που μπορούν να εισπραχθούν και ευκολότερα. Και στα οικονομικά γεγονότα, εδώ θα συνυπολογίζονται σημαντικά στοιχεία όπως απώλεια εισοδήματος. Μπορεί κάποιος να είναι επιχειρηματίας και να τον έπληξε μια οικονομική κρίση ή άλλα οικονομικά συμβάντα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη. Και έτσι το νέο εργαλείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων και ο απότερος στόχος για να κλείσουμε.
2: Και λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι, υπάρχει.
13: Ο απότερος στόχος λοιπόν θα είναι να περιοριστούν, ωραία, τα ληξιπρόθεσμα χρέη και να εισπράττονται όσο γίνεται περισσότερα όταν είναι φρέσκα.
2: Αυτό είναι ο στόχος ο μεγάλος λοιπόν του Οικονομικού Επιτελείου. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς η Πανευρωπαϊκή Επιχείρηση για την Εξάρθρωση Διεθνούς Κυκλώματος που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Σύμφωνα με την Ελλάδα, η εγκληματική ομάδα εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προωθώντας παράνομα προϊόντα ως δίθεν γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε το 2019, ενώ τα μέλη της είχαν ιδρύσει μέσω των οποίων διακινούσαν περισσότερα από 400 συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Η διάθεση των προϊόντων γινόταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους δράστες να χρησιμοποιούν φωτογραφίες διάσημων προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματα τους. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 ο κ. Σπύρος Σαπουνάς, είναι ο πρόεδρος τεχνικού του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
14: Πολλές φορές μιμούνται φάρμακα ή πολλούνται φάρμακα. Στην Ελλάδα το πλαίσιο απαγορεύει πώληση φαρμάκων μόνο μέσω του φυσικού φαρμακείου. Απαγορεύεται η πώληση φαρμάκου διαδικτυακά. Άρα αυτά χαρακτηρίζονται ψευδεπίγραφα, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πορεία τους, τη διαδρομή τους, να τα χειμηλατήσουμε και είναι αμφιβόλιο αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Αυτό που ελέγχει δηλαδή ο ΕΟΦ. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και πολλά συμπληρώματα διατροφής τα οποία ενέχουν ισχυρισμούς υγείας οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με το European Food and Security
15: Authority. Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε καλύτερα.
14: Ναι. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ισχυρισμοί. Δηλαδή, θα μπορούσε να λέει ότι βελτιώνει τα επίπεδα των λιπιδίων. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Αυτοί είναι λεγόμενοι ισχυρισμοί υγείας, οι οποίοι έχουν πολλούς περιορισμούς ρυθμιστικά, αλλά στην αγορά, επειδή η αγορά είναι πολύ διαβριμένη λόγω του διαδικτύου, ακούγονται διάφορα.
2: Λοιπόν, χρειάζεται πολύ προσοχή λοιπόν από όλους για το τι ακούμε, τι διαβάζουμε και τι παραγγέλνουμε. Τώρα, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά υποδέθηκε επίσημα στις 12 Μαΐου, πριν από λίγες ημέρες δηλαδή, τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Ο Ντίλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος θεραπείας, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Για το θέμα αυτό μίλησε ο κ. Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, εδώ στο Earth News Radio 105,8, λέγοντας ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί, αυτός είναι ο στόχος δηλαδή, και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
16: Θέλω να επαναλάβω, επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα να το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
15: Μακάρι. Μακάρι, και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
7: Είναι
15: μακάρι.
7: Εφικτό, είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία?
16: Είναι εφικτό, όχι, είναι εφικτό. Είναι απολύτως εφικτό και είμαστε κοντά στο, έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
2: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, ο κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος είναι και ο οικειδεμόνας του Ντίλαν. Για να τον ακούσουμε.
17: Αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας, είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
15: Συγχαρητήρια.
17: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του αρέσει στο νοσοκομείο Μεταξά.
15: Συγχαρητήρια.
17: Κηδεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
7: Είναι ένα σκύλο θεραπεία, έτσι δεν είναι. Ένα σκυλάκι θεραπεία.
17: Ένα σκύλο επισκέψεων, ο οποίο το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στου ασθενεί τη μονάδα ημερήσια νοσηλεία την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία του. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
15: Ο Ντίλαν είναι δικό σας, κύριε διοικητά.
17: Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
15: Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος.
17: Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
15: Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο.
17: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει φεσκιά. Οπότε, να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
2: Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Αλεβίζου για να δούμε τη μια ακόμα σημαντική εξέλιξη από το εξωτερικό δελτίο και που έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί όπου οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις με εκατοντάδες ντρόνς, ενώ αύριο μεταβαίνει Έλενα στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
18: Ναι, Γρηγόρη, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για κατέρωθεν μαζικές επιθέσεις μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου που η Ρωσία λέει ότι πάνω από 1000 drones ουκρανικά εκτοξεύτηκαν προς την ευρύτερη περιοχή της Μόσχας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκεί 3 άνθρωποι αλλά και άλλος ένα στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Υπήρξαν επιθέσεις ρωσικές σήμερα στην Ουκρανία με πάνω από 500 drones σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κυρίως στην περιοχή της Οδυσσού, αλλά ναι, δεν έχουν αναφερθεί εκεί τραυματισμοί ή θύματα. Τώρα να πούμε ότι υπήρξε και ανακοίνωση δηλώσεις από το Κρεμλίνο, ναι, ότι η ειρηνευτική διαδικασία που έχει σταματήσει θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά. Ωστόσο δεν είναι πολλές οι ελπίδες σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, όπως είπες, θα γίνει και η σημαντική επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι λίγες μόλις ημέρες στην επίσημη επίσκεψη. Ακριβώς. Εκεί του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
2: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε.
19: Αθλητικό δελτίο.
2: Μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Το ερώτημα έχει να κάνει με το που θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός του χρόνου στην Ευρώπη, αναφορικά με τα προκριματικά του Champions League. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός, εκτός εντυπωσιακού απρόπτου, θα παίξει τα προκριματικά του Champions League στο δεύτερο προκριματικό γύρο και περιμένει την κλήρωση στις 16 Ιουνίου. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή όσον αφορά τις βαθμολογίες των ατομικά των ομάδων, τότε μπορεί και να κερδίσει και μια θέση. Αυτό σημαίνει δηλαδή να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο και αυτό σημαίνει ότι το εξασφαλίζει μήνυμα τη League Phase του Europa League. Αυτό θα το δούμε όμως και στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα η ΑΕΚ φαντασμαγορία χθες.
2: Μεγάλη φιέστα. Ναι.
20: Τρομερή φιέστα, εντυπωσιακή. Ο Μάνταλος, ο Βίτα και ο Μουκουτής σήκωσαν το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Και μια και αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League, που σημαίνει αυτό ότι ακόμη και να αποκλειστεί εκεί θα συμμετέχει απευθείας στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League, ναι, και θα μάθει αντίπαλο στην κλήρωση στις 17 Ιουνίου, ενώ ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μια διαδικασία για το Conference League, τρεις διαδικασίες προκριματικές για να φτάσει. Ωραία. Να παίξει στη League Phase.
2: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
19: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
21: Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμοι ασθενείς και από το βράδυ βορειοδυτική ως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Η άνεμοι ασθενείς και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
2: Και στο σημείο.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στους 981 και 99,2 στα FM. Και νομίζω ότι είναι και έτοιμο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για να μας μεταδώσει παντού από άκρη σ' άκρη της περιφέρειας. Συγκεκριμένα από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Θέρες στους 101,5 και από την Οριστιάδο στους 103,5 στα FM. Και στο Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Και βέβαια υπάρχει και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ από όπου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά. Μέσω του διαδικτύου από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φωτής Άντζας. Και ξεκινάμε αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4. Μάλλον το ξεκινήσαμε με την εξαιρετική Big Mama Thornton, μια ιστορική προσωπικότητα για το χώρο των blues. Και το Hound Dog είναι ένα εμβληματικό κομμάτι που ηχογραφήθηκε το 1952 από την Big Mama Thornton κατά κόσμο Willie Mae Thornton. Κυκλοφόρησε ως single με ένα κομμάτι το Nightmare στο B-side και γνώρισε τεράστια επιτυχία καθώς παρέμεινε για 7 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard τότε. Το τραγούδι γράφτηκε ειδικά για τη Thornton από το διάσημο συνθετικό δίδυμο των Jerry Leiber και Mike Stoller. Όταν ακόμα εκείνη ήταν νεαρή, η παραγωγή έγινε από τον Johnny Otis, ο οποίος έπαιξε και τύμπανα στην ηχογράφηση, με τον Pete Lewis να αναλαμβάνει το χαρακτηριστικό σόλο της κιθάρας. Αν και το κομμάτι δεν κυκλοφόρησε αρχικά ως μέρος κάποιου ολοκληρωμένου προσωπικού της άλμπουμ, αργότερα συμπεριλήφθηκε σε πολυάριθμες συλλογές με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Big Mama Thornton, όπως το In Europe, όπως και αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το Hound Dog. Η συγκεκριμένη αυθεντική εκτέλεση με τα δυναμικά γεμάτα αυθορμητισμό φωνητικά της Thornton που μιλούν για έναν άντρα παράσιτο θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος για τη γέννηση του rock and roll και επηρέασε βαθιά τη μουσική ιστορία πριν ακόμα το τραγούδι γνωρίσει αυτή τη δεύτερη παγκόσμια επιτυχία το 1956 μέσα από τη διασκευή του Elvis Presley. Πάμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε ταξίδι στο χρόνο εκεί γύρω στη δεκαετία του 70 με τον J.J. Cale να γράφει τότε το εξαιρετικό Midnight in Memphis και να το τραγουδά με αυτή την τεμπέλικη, με αυτόν τον τεμπέλικο τρόπο που τον χαρακτηρίζει. Όλα αυτά φυσικά εδώ στο Bar ERT και εδώ στην ERT Κομωτινής και το δίκτυο της ERT στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι για πολύ blues σήμερα.

Αυτό ήταν το Midnight in Memphis. Είναι ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική και ερμηνεία φυσικά του J.J. Cale, και έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτόν. Έχουμε πει ότι είναι πρωτοπόρος του συγκεκριμένου Tulsa Sound, ενός χαλαρού κράματος από blues, από country, από rockabilly και πολλές φορές βάζει και jazz στοιχεία. Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν κυκλοφόρησε αρχικά σε κάποιο από τα κλασικά προσωπικά του studio album, αλλά έκανε το επίσημο ντεμπούτο του το 1997 ως ένα από τα προηγουμένως ανέκδοτα κομμάτια του που συμπεριλήφθηκαν στη διπλή αναδρομική συλλογή album Anyway the Wind Blows, anukato.theanthology. Και βέβαια αργότερα, αφού το έψαξε ο κόσμος, το άκουσε, ενσωματώθηκε και σε άλλες γνωστές συλλογές όπως το Definitive Collection. Από εκεί το πήραμε εμείς και σας το φέραμε. Και το τραγούδι φέρει όλα τα τυπικά μουσικά χαρακτηριστικά του J.J. Cale, αυτό το laid back ύφος, είναι ορχιστρικό βέβαια, και φυσικά μινιμαλιστική όσον αφορά στα περάσματα η κιθάρα. Είναι και στοιχεία που επηρέασαν βαθύτατα την παγκόσμια rock σκηνή και καλλιτέχνες όπως ο Eric Clapton και Dire Straits. Τώρα, το Moving On, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια, είναι ένα blues κομμάτι που αποτελεί συνεργασία του Αμερικανού πολιοργανίστα Ben Harper και του θρυλικού Αμερικανού μουσικού της φυσαρμόνικας Charlie Musselwhite. Αυτοί λοιπόν ενώθηκαν εδώ για να δημιουργήσουν το κοινό τους άλμπουμ με τίτλο No Mercy in This Land. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2018. Το τραγούδι γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον Ben Harper, όπως και το υπόλοιπο υλικό του δίσκου, ο οποίος λειτουργήσε ως η συνέχεια της πρώτης εξαιρετικά επιτυχημένης συνεργασίας τους στο άλμπουμ Get Up που είχε βγει το 2013 και νομίζω ότι είχε αποσπάσει και βραβείο Grammy. Και στην ηχογράφηση του Moving On, το οποίο κυκλοφόρησε ως single προάγγελος έτσι, του δίσκου, τα gospel και blues φωνητικά του Harper και η slide κιθάρα του συνδυάζονται με τα χαρακτηριστικά σόλο της φυσαρμόνικας του Musselwhite, ενώ το ρυθμικό κομμάτι πλαισιώνεται από το συγκρότημα του Harper, τους Relentless 7, με έναν εξαιρετικό Jason Mozersky στην κιθάρα και τον γνωστό Jimmy Paxson στα τύμπανα. Όλα αυτά φυσικά εσείς εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής 981, 91,2 στα FM, από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3 στα FM, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και το Βόρειο Εύρος στους 101 FM, και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού μέσω του ίντερνετ, σε όλο τον κόσμο, σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε.

Λοιπόν, το Crossroads είναι ένα κομμάτι που ηχογράφησε ο εξαιρετικός κιθαρίστας και συνθέτης και παραγωγός και γνωστός από τη δουλειά που είχε κάνει με τους Buena Vista, ο Ray Cooder. Αλλά η πρώτη του ιδιότητα είναι μουσικός και κιθαρίστας και κατ' επέκταση συνθέτης. Λοιπόν, το 1986 στην ταινία Crossroads, σε σκηνοθεσία του Walter Hill. Το τραγούδι αποτελεί μια διασκευή του ιστορικού blues κομματιού Crossroad Blues του Robert Johnson του 1936, κυκλοφόρησε και το 1986 σε αυτή την εκτέλεση για τις ανάγκες της ταινίας. Ο Ray Cooder έχει μια εξειδίκευση στην τεχνική της slide κιθάρας και είναι γνωστός για την έρευνα που κάνει στα παραδοσιακό blues, αλλά γενικότερα και στην αυτό που θεωρούν οι Αμερικάνοι, τέλος πάντων, παραδοσιακή μουσική τους. Ανέλαβε ολόκληρη την ορχήστρωση και την παραγωγή του άλμπουμ, ενώ στην ηχογράφηση του συγκεκριμένου κομματιού συμμετέχουν διακεκριμένοι μουσικοί, όπως ο Jim Keltner στα τύμπανα, ο Nathan East στο μπάσο και ο Goldflower στα πνευστά, με τα φωνητικά να ανήκουν στο ηθοποιό και μουσικό Joe Seneca, ο οποίος

κλασικό του στυλ στη φυσαρμόνικα και τα φωνητικά. Το 1965 ηχογραφήθηκε η αυθεντική έκδοση που είχε βγει σε συγκλάκι τότε. Και μάλιστα έγινε αυτή η ηχογράφηση στα Crowley Studios, στο Crowley της Λουιζιάννα. Είναι studios που έχουν ηχογραφήσει μεγάλα blues κομμάτια. Παραγωγός ο J.D. Miller. Κυκλοφόρησε στις αρχές του 1966 ο single το Shake Your Hips. Με το Midnight Blues στην δεύτερη πλευρά. Ενώ την ίδια χρονιά συμπεριλήφθηκε στο επιτυχημένο studio album του Slim Harpo, Baby Scratch My Back. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν κορυφαίοι session μουσικής της περιοχής, όπως ο Randolph Richard και ο James Johnson στις κιθάρες και ο Sammy Brown στα τύμπανα, δημιουργούν ένα υπλοτικό επαναλαμβανόμενο boogie riff με έντονο απόϊχο, το οποίο άσκησε τεράστια επιρροή στη rock μουσική, οδηγώντας κιόλας στην διάσημη διασκευή του κομματιού από τους Rolling Stones για το άλμπουμ τους Exile on Main, που είχε βγει το 1972.

Αυτό είναι ένα κλασικό rhythm and blues κομμάτι. Αυτό που ακούσαμε το λέγεται You Can't Judge My Book by Its Cover. Δεν μπορείς να κλείνεις δηλαδή το βιβλίο από το εξώφυλλο, πολύ σοφό. Γράφτηκε από έναν θρυλικό Αμερικανό μπλουζίστα, συνθέτη και παραγωγό, το Willie Dixon. Και ηχογραφήθηκε από τον πρωτοπόρο Αμερικανό τραγουδιστή και κιθαρίστα Bo Diddley, κατά κόσμον Elias McDaniel. Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1962 ως σίγκλ από την Checker Records. Ήταν η θυγατρική μιας κλασικής εταιρείας της μαύρης μουσικής, την Jazz Records. Έφτασε στο νούμερο 21 του Billboard της εποχής, ενώ την ίδια χρονιά συμπεριλήφθηκε και στο στούντιο άλμπουμ του καλλιτέχνη με τίτλο Bo Diddley, γνωστό και ως το λευκό άλμπουμ του 1962, για να ξεχωρίζει από το μόνιμο ντεμπούτο του του 1958. Πλαισιώνεται εδώ ο Bo Diddley από μουσικούς θηρία όπως ο Jerome Green στις μαράκες, ο Jesse James Johnson στο μπάσο, ο ίδιος στην κιθάρα, διότι ήταν χαρισματικός κιθαρίστας και ήταν ένας από τους βασικούς θεμελιωτές του rock and roll. Γεφύρωσε το χάσμα ανάμεσα στα blues και τη rock μουσική και έμεινε στην ιστορία ο ρυθμός που ακούσατε βέβαια και που χρησιμοποιούσε στα κομμάτια του. Το ονόμασαν έτσι κριτική της εποχής Bo Diddley Beat. Επηρέασε αμέτρητους καλλιτέχνες από τους Rolling Stones, τους Who, τον Buddy Holly, μέχρι και τους Clash και τους U2. Εκτός από το ρυθμό, υπήρξε και πρωτοπόρος στις τεχνικές της ηλεκτρικής κιθάρας, καθώς πειραματίστηκε με την παραμόρφωση των distortion που λένε οι κιθαρίστες, το echo και το τρέμολο είναι ένα εφέ πάνω στην κιθάρα, ενώ έγινε αναγνωρίσιμος παγκοσμίως και θα το έχετε προσέξει αν χτυπήσετε στο Google Bo Diddley, θα τον δείτε να σε φωτογραφίζει να παίζει μια ορθογώνια ή τετράγωνη κιθάρα και φυσικά και οι εμφανίσεις του γέμιζαν ενέργεια το χώρο. Τώρα άλλος ένας τύπος που δεν ήταν τόσο χορευτής ήταν ο Muddy Waters. Το Got My Mojo Working είναι ένα εμβληματικό blues κομμάτι που γράφτηκε από τον Preston Red Foster και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από την Ann Cole το 1956, αλλά ταυτίστηκε απόλυτα με τον Muddy Waters, τον πατέρα του σύγχρονου Chicago blues που λένε, ο οποίος το ηχογράφησε το 1957 τροποποιώντας μέρος των στίχων και του ρυθμού. Το κομμάτι κυκλοφόρησε αρχικά ως σίγκλι το 1957, χωρίς να γνωρίσει άμεση εμπορική επιτυχία στα τσάρτ της εποχής. Ωστόσο, η ζωντανή κατηγιστική εκτέλεσή του στο Newport Jazz Festival το 1960 και η ηχογράφηση του οποίου κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά στο ιστορικό live album at Newport 1960, λοιπόν, το μετέτρεψε σε παγκόσμιο ύμνο της rock and roll και blues σκηνής. Στην κλασική στούντιο ηχογράφηση του 1957, ο Muddy Waters πλαισιώνεται από τη θρυλική μπάντα του, στην οποία συμμετείχαν ο Little Waters στη φυσαρμόνικα, ο Otis Pan στο πιάνο, ο Jimmy Rogers στην κιθάρα και ο Willie Dixon στο μπάσο, παρακαλώ, και ο Fred Billow στα τύμπανα, και δημιούργησαν ένα σημείο αναφοράς για τη μουσική ιστορία. Και αυτοί αλλά και ο Muddy Waters το 1999 τιμήθηκαν με το βραβείο Grammy Hall of Fame.

Αυτός ήταν ο Otis Rush. Είναι ένα κλασικό swamp blues τραγούδι, το οποίο γράφτηκε και ηχογραφήθηκε αρχικά από το Slim Harpo το 1957. Ο Otis Rush είναι ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς κιθαρίστες και τραγουδιστές του Chicago Blues. Γνωστό για αυτό που λένε West Side Sound και για επιτυχίες όπως το I Can't Quit You Baby. Το τραγούδισε και αυτό το τραγούδι και γνώρισε τεράστια επιτυχία και βέβαια από το Slim Harpo επηρέασε τη βρετανική blues αναβίωση και διασκευάστηκε στην πορεία των χρόνων από κορυφαίους καλλιτέχνες και συγκροτήματα της rock, όπως οι Kings, όπως οι Yardbirds, όπως ο Johnny Winter, όπως ο Johnny Hammond και πιο πρόσφατα οι Steve Miller και ο Peter Frampton το διασκεύασαν και αυτοί. Τώρα το Let's Make It είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε από τον μεγάλο Johnny Lee Hooker. Μια ηχογράφηση του 1960 στο Σικάγο, παραγωγή του Calvin Carter και κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ως single, γνωρίζοντας εμπορική επιτυχία, καθώς κατάφερε να μπει στο Billboard και μάλιστα στο νούμερο 29, όχι σε κάποιο ειδικό section του blues, αλλά στη γενική κατάταξη του Billboard. Αργότερα συμπεριλήφθηκε και στο κλασικό studio album του Johnny Lee Hooker με τίτλο Traveling, που κυκλοφόρησε επίσης το 1960. Στην ηχογράφηση του κομματιού, ο Johnny Lee Hooker πλαισιώνεται από ένα κορυφαίο rhythm section της jazz και blues σκηνής του Σικάγο, το οποίο αποτελούταν από τον Quinn Wilson στο μπάσο και τον Fred Below, διάσημο για τη συνεργασία του με το Little Water και το Muddy Waters στα τύμπανα, και δημιούργησε το χαρακτηριστικό ρυθμικό boogie steel που επηρέασε βαθύτατα τη rock σκηνή στην δεκαετία του 60.

Το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται Flying High, είναι οργανικό, είναι instrumental δηλαδή, όπως το καταλάβατε. Το ηχογράφησε ο θρυλικός BB King, ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως ο βασιλιάς των blues, για το μοναδικό του παίξιμο στην κιθάρα και την εμβληματική του προσωπικότητα. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε κατά την πρώιμη περίοδο της καριέρας του, στις αρχές της δεκαετίας του 50, περίπου το 1952, στα πλαίσια των ιστορικών συνεδριών του καλλιτέχνη με τους αδερφούς Bihari, με τον ίδιο να οδηγεί τη σύνθεση μέσα από τα χαρακτηριστικά καθαρά στα κάτω περάσματα της κιθάρας του. Αν και δεν κυκλοφόρησε τότε ως το κεντρικό σίγγλ, το Flying High διασώθηκε μέσα από τα αρχεία του RPM Kent, ενός ιδρύματος και ραδιοφωνικού σταθμού, και συμπεριλήφθηκε αργότερα σε σημαντικές αναδρομικές συλλογές και άλμπουμ που παρουσιάζουν τις ρίζες του καλλιτέχνη, με πιο χαρακτηριστική την έκδοση το His Dynamite το 1998, προσφέροντας μια καθαρή καταγραφή του τρόπου με τον οποίο ο BB King διαμόρφωνε τον ηλεκτρικό blues ήχο που επηρέασε πραγματικά γενιές μουσικών παγκοσμίως. Θα πάμε να ακούσουμε και λίγο Sugar Ray Rayford με το εξαιρετικό Time to Get Moving, ένα σύγχρονο blues κομμάτι που το ερμηνεύει ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης με καταγωγή από το Τέξας, γνωστός για τη δυναμική gospel φωνή του και φυσικά με όλες αυτές τις υποψηφιότητες για βραβεία Grammy να τον ακολουθούν. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το Φλεβάρι του 2019 ως το πρώτο ψηφιακό single και ήταν και έτσι πρόδρομος του studio album που θα κυκλοφορούσε λίγο αργότερα με τίτλο Somebody Save Me, το οποίο κυκλοφόρησε βέβαια το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς. Τη σύνθεση του στίχους και την παραγωγή του κομματιού υπέγραψε ο έμπειρος παραγωγός και τραγουδοποιός Eric Korn, ενώ στην ηχογράφηση συμμετέχει μια ομάδα κορυφαίων μουσικών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και ο Rick Holmstrom στην κιθάρα, ο Taras Prodionyk στο μπάσο, ο Matt Tekku στα τύμπανα και ένα πλήρες section πνευστών, και συνθέτουν όλοι αυτοί μαζί ένα πλούσιο ρυθμικό ήχο που συνδυάζει τα κλασικά Memphis Soul στοιχεία με το σύγχρονο ηλεκτρικό blues.

Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ακούσουμε και λίγο Hound Dog Taylor. Το Give Me Back My Wig, ένα καταιγιστικό Chicago Blues που είναι καταπληκτικό και για κλείσιμο. Εξαιρετική slide τεχνική στην κιθάρα και το γεγονός ότι είχε 6 δάχτυλα στο αριστερό του χέρι τον έκαναν μύθο. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1971 και αποτελεί το εναρκτήριο κομμάτι του μνημειώδους ομώνυμου ντεμπούτου άλμπουμ του Hound Dog Taylor and the House Rockets. Λοιπόν, εγώ θα χαιρετήσω κάπου εδώ, θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, να είστε πάλι κοντά μας. Έως τότε, για χαρά.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλάσσιας οδού. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν γνωστοποίησε μέσω X τη σύσταση της αρχής στενών του Περσικού κόλπου, η οποία θα παρέχει ενημερώσεις για τη λειτουργία των στενών. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευσης, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την αυσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Εν τω μεταξύ, νέα προειδοποίηση επίφθινε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ στο περιθώριο της Συνόδου της G7 ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στα $108 το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στο Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Κισέα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 του μηνός. Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κυρίου Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Για τη Μαρία Καριστιανού σημείωσε ότι αναμένεται πρώτα η επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, υπενθυμίζοντας ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το ΚΚΕ ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού μας την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα εικολεπτόμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά βλέπει στο κέλυφος, αλλά η λήψη προγραμμάτων ουδής γνωρίζει τι πραγματικά περιέχουν. Μπορεί να είναι και κλούβια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η προϊσταμένη της εισαγγελίας πλημελιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε χθες με το αυτοκίνητο που οδηγούσε 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων. Ο 44χρονος, συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου, όπου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς καταγράφεται το πρώτο τετράμινο του έτους, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με βάση στοιχεία έκθεσης του ΑΣΑ. Τα εκτελεσμένα δρομολόγια της ΟΣΥ έφτασαν τα 1,63 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 83.000 σε σχέση με πέρσι, ενώ άνοδος σημειώνεται και στα μέσα σταθερής τροχιάς της ΤΑΣΥ, με τη γραμμή 3 του μετρό να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 4,6%. Αυξημένες είναι και οι επικυρώσεις εισιτηρίων κατά 25% στα λεωφορεία και περίπου 10% στο μετρό.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι βορειοδυτική ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγια ως 7. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Είμαστε και πάλι μαζί μετά από αρκετές ημέρες χαλάρωσης, θα το πούμε έτσι καλύτερα. Καλησπέρα σε όλους σας φίλες και φίλοι του μεγάλου δικτύου των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών, που συναντιόνται τέτοια ώρα κάθε απόγευμα. Η εκπομπή προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο και την Δώρα Δασκάλου σήμερα μαζί μου να φροντίζει τον ήχο. Θα ταξιδέψουμε έως και τις 5 μαζί. Από τους 101 και τους 103 και 5 των FM για την ΕΡΤ Ορεστιάδας, στους 98,1 και 91,2 για την ΕΡΤ Κομοτηνής, τους 96,3 για την ΕΡΤ Καβάλας και τους 101,5 για την ΕΡΤ Σερών. ERTECO.gr, όπου και αν είστε μπορείτε φυσικά να συντονιστείτε και από εκεί μαζί μας με όποια συσκευή χρησιμοποιείτε. 25520 22751 ή 52 τα τηλεφωνικά νούμερα. Δευτέρα, συνηθίζουμε να λέμε και μια καλή εβδομάδα, ας την πούμε και ας είναι και απόγευμα πια. Και με πολύ χαρά σήμερα θα φιλοξενήσω σε λίγο τον συνθέτη. Και μάλιστα έναν άνθρωπο που έχει χαρακτηριστεί σαν συνθέτης με τις πιο επιδραστικές επιτυχίες στο χώρο του ελληνικού, του νέου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Ορέστη Ντάντο, θα μας παρουσιάσει το πολύ συμμετοχικό του άλμπουμ με τίτλο «Χέρια στο Θεό». Και λέω πολύ συμμετοχικό γιατί σε αυτό ερμηνεύουν η Μαριάννα Κατσιμίχα, η Λίωα Καραπατάκη, ο Δημήτρης Μπάκουλης, ο Βασίλης Προδρόμου, η Νεφέλη Φασούλη και φυσικά ο ίδιος ο Ορέστης Ντάντος. Αργότερα θα συναντήσουμε τον Παύλο Δαμιανίδη να μας παρουσιάσει, μετά αν θυμάστε από το Χριστουγεννιάτικο τραγούδι του, έρχεται ακόμη ένα που έχει τον τίτλο «Μ' αρέσει», αυτή τη φορά μαζί με τον Ζαν στην ερμηνεία, ένα ντουέτο δηλαδή. Θα είναι μαζί μας ο Παύλος λίγο αργότερα για να κουβεντιάσουμε γι' αυτό. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε λαϊκά. Ο Ρέστης Ντάντος από το άλμπουμ «Χέρια στον Θεό».

0: Και είναι η ώρα να καλησπερίσω εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ανατολικής, Κεντρικής, Μακεδονίας αλλά και της Θράκης, από τις ΣΕΡΕΣ δηλαδή μέχρι και ψηλά στον Εύρο και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ παντού. Έναν καλλιτέχνη που τα τελευταία χρόνια, φίλες και φίλοι, έχει καταφέρει να χτίσει έτσι μια ιδιαίτερη και μια ξεχωριστή μάλιστα σχέση με το κοινό, μέσα από τα τραγούδια που εξιστορούν αλλά και ισορροπούν ανάμεσα στο λαϊκό, το έντεχνο και το βαθιά προσωπικό βίωμα. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι όλα τα τραγούδια του Ορέστη Ντάντου και χαίρομαι που σήμερα συναντιόμαστε πρώτη φορά εδώ. Καλησπέρα, Ορέστη.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς σε βρίσκω?
1: Εδώ στο σπίτι είμαι, σε πρόβα. Έχω βγει για λίγο για να σας μιλήσω.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό λοιπόν. Ευκαιρία σήμερα να τα πούμε λιγάκι. Γι' αυτόν τον δίσκο, Ορέστη, που είναι γεμάτος πραγματικά με εσωτερικές αναζητήσεις, τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι όσον αφορά τους στίχους. Από την άλλη, έχεις αυτήν την ιδιαίτερη και σύγχρονη ματιά πάνω στο λαϊκό, ας πούμε, τραγούδι, ή πάνω στο τραγούδι, να μην το γενικεύσω.
1: Αυτός είναι ένας δίσκος. Καταπιάστηκα, ας πούμε, με το λαϊκό τραγούδι, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, που δεν
0: σωστά
1: έχω σχέση ουσιαστικά με το λαϊκό τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Οι βασικές μου είναι το λαϊκό τραγούδι. Οπότε αφέστηκα να βάλω στοιχεία τα οποία δεν είναι αμυγός
2: λαϊκά, όπως ας πούμε τα καταλάβαινα εγώ, έτσι, με πολύ αφορμητισμό και χωρίς πολύ σκέψη.
0: Mm-hmm. Χαρακτηρίζεις, μάλλον υπάρχει ένας όρος που το χαρακτηρίζεις και λες για το νέο λαϊκό, ας πούμε, ελληνικό τραγούδι. Είναι και ένας όρος βέβαια που φαντάζομαι είναι δικό σου, όμως...
1: Είναι δικό μου.
0: Πώς?
1: Ναι, είναι τελείως δικό μου. Ξέρεις, φτιάχνεις ένα project στο μυαλό σου στην πραγματικότητα για να βρεις ένα νόημα πίσω από αυτό που φτιάχνεις.
0: Αν γίνεται, σε παρακαλώ, λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο σου, γιατί ακούγεται κάπως περίεργα. Αν είναι εύκολο.
1: Ναι,
0: ωραία. Ναι, ναι, τώρα καλά.
2: Ωραία. Ουσιαστικά φτιάχνεις ένα project μόνο σου στο κεφάλι σου, οπότε και αυτός είναι ένας όρος, αυτοσχέδιος δικός μου για να δώσει, ας πούμε, σχήμα στο δίσκο όταν δεν είχε φτιαχτεί ακόμα.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα.
2: Αυτό, δηλαδή.
0: Ξέρεις γιατί το ρωτάω αυτό? Γιατί πριν από χρόνια νεολαϊκό, ας πούμε, εννοούσαμε κάτι άλλο. Καταλαβαίνεις τι λέω, ε? Ναι. Αυτός ο όρος πάντως, ναι, νομίζω είναι πολύ αυτό που ακριβώς που είπες, αυτό που ο δικός σου ήχος κατά κάποιον τρόπο.
1: Ναι, και γι' αυτό και διάλεξα παιδιά της νέας γενιάς, δηλαδή, mm-hmm. δηλαδή το είχα βάλει αυτό σαν όρο μέσα μου, ας πούμε, ότι θα είναι παιδιά νέας γενιάς, ας πούμε, αυτούς τους ανθρώπους που θεωρώ ότι μπορούν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο υλικό στο σήμερα.
0: Mm-hmm. Πάντως και όπως ξεκινάει το άλμπουμ, θέλω να σου πω ότι από τα 11 τραγούδια πραγματικά δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω το αγαπημένο μου. Είναι όλα τόσο ενδιαφέροντα τραγούδια, και μουσικά αλλά και στιχουργικά. Ξεκινώντας όμως από το «Πάμε να ακούσω λαϊκά», που ήδη τα ακούσαμε και πριν από λίγο, νομίζω ότι είναι μια δήλωση ταυτότητας κατά κάποιον τρόπο.
1: Αυτό είναι το εισαγωγικό
2: κομμάτι που δίνει όλο το χαρακτήρα.
0: Μπράβο. Yeah. Ναι. Εσύ σαν άνθρωπος που, όπως είπες και λίγο πριν, δεν είσαι του λαϊκού, ας πούμε, τραγουδιού, τι πιστεύεις ότι έχει χάσει το λαϊκό τραγούδι? Έχει χάσει χρώμα, έχει χάσει ουσία, τι στο σήμερα?
1: Εντάξει, δεν έχω όμως σωστήρας, δεν είναι δίσκος.
0: Καταλαβαίνω τι λες, ναι.
1: Αυτό που πάντα με γοητεύει στο λαϊκό τραγούδι είναι κυρίως η απλότητα που έχει ο στίχος, που με πολύ εύστοχο τρόπο χτυπάει, ας πούμε, καρδιά. Αυτό μ' αρέσει και πάντα, γιατί και στις άλλες μουσικές, δηλαδή εγώ είμαι του ηλεκτρικού τραγουδιού.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Και αυτό είναι ένα λαϊκό τραγουδί, με την έννοια ότι πάλι μιλάει απλά, προσπαθεί να μιλήσει απλά και κέρια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό πάντα είναι αυτό που με ενδιαφέρει.
0: Mm-hmm.
1: Το ίδιο κάνει και η μουσική, είναι μια απλή φόρμα, mm-hmm. η οποία όμως, συνδυασμό με το στίχο, ακριβώς αυτό που θέλει να πει, θέλει να το πει άμεσα, αλλά να είναι και βαθύ αυτό που προσπαθεί να πει, να μην είναι επιφανειακό. Όταν επιτυγχάνεται αυτό, θεωρώ ότι είναι ένα σπουδαίο λαϊκό τραγούδι.
0: Mm-hmm. Ένα σπουδαίο λαϊκό τραγούδι, αυτό είναι πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρή δήλωση. Και μια και το λες τώρα, αλήθεια, όταν ολοκληρώνεις ένα τραγούδι, καταλαβαίνεις ότι, να τώρα αυτό, ρε παιδί μου, μιλάει αληθινά, τέλος πάντων. Μιλάει για μένα, μιλάει για τον κόσμο και φαντάζομαι ότι θα φτάσει και εκεί που πρέπει.
1: Καλά, δεν εννοούσα ότι τα δικά μου είναι σπουδαία λαϊκά τραγούδια, έτσι. Ενώ ότι τότε πετυχαίνει πραγματικά ένα
0: τραγούδι
1: να είναι σπουδαίο. Μακάρι, αυτό δεν το κρίνω έτσι κι αλλιώς εγώ.
0: Ναι.
1: Κανένα δεν το κρίνει, αυτό ο χρόνος πάνω
0: τα κρίνει. Σωστά. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι, ας πούμε, στο δικό σου μουσικό στερέωμα αντιλαμβάνεται κανείς και το αστικό λαϊκό και την ποίηση πολλές των περιπτώσεων και την, κυρίως την καθημερινή γλώσσα, Ορέστη.
1: Αυτό προσπάθησα να το δείξω κυρίως. Δηλαδή, πολλές φορές, όχι αυτό λογοκρίθηκα, αλλά δεν ήθελα να γύρει πολύ σε ένα πιο ποιητικό στίχο.
0: Κατάλαβα.
1: Το έκανα. Εδώ ήθελα τα πράγματα να είναι απλά. Όχι απλοϊκά, γιατί αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
0: Σωστά.
1: Πώς θα πεις κάτι, δεν θα είναι, ας πούμε, φτηνό, έτσι, ρηχό και φτηνό, αλλά θα το πεις σε απλό τρόπο και θα έχει ένα βάθος. Αυτό προσπάθησα δηλαδή.
0: Ξέρεις κάτι, έχω την εντύπωση, όπως είσαι και εσύ, αλλά υπάρχει και μια ακόμη πιο νέα και ίσως και λίγο παλαιότερη γενιά δημιουργών, έτσι, που προσπάθησαν και προσπαθούν ακόμη να επαναπροσδιορίσουν το λαϊκό τραγούδι. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, που συμβαίνει στις μέρες μας.
1: Δεν σταματάει ποτέ αυτό, γιατί ουσιαστικά είναι η συνέχεια του παραδοσιακού μας.
0: Μπράβο, ναι, έτσι, του μοτίβου.
1: Αν θέλουμε, είναι βασικό κομμάτι της κουλτούρας αυτής χώρας και αν θέλεις αν την αγαπάς αυτή τη χώρα μουσικά, εννοώ, ουσιαστικά πρέπει να συνεχίσεις και το λαϊκό της τραγούδι, γιατί αυτή είναι η βάση της.
0: Και οι στίχοι σου αντιλαμβάνομαι ότι και αυτή είναι στην καθημερινότητα κουμπάνε, δηλαδή στη μοναξιά, τη φθορά, την ανάγκη, την παρηγοριά, τον έρωτα και όλα αυτά τα στοιχεία. Ναι, εκεί αναλώνονται κατά κάποιον τρόπο, με σε εισαγωγικά τη λέξη, οι στίχοι σου, σωστά?
1: Ναι, ως περιεχόμενο δεν έχουν κάτι εξαιρετικό. Εξάλλου, όλη η τέχνη με το
0: αυτό ας το κρίνει κάποιος άλλος αν έχουν κάτι εξαιρετικό.
1: Όχι, εννοώ, ως περιεχόμενο το λέω με την έννοια ο έρωτας, ο θάνατος, η μοναξιά, ο χρόνος, πέντε θέματα είναι.
0: Ναι.
1: Που άνθρωποι και με αυτά ταλαιπωρούνται όλη τη ζωή. Δεν αλλά το ζήτημα είναι να βρεις έναν ιδιαίτερο τρόπο να μιλήσεις για αυτά τα πέντε θέματα.
0: Ναι. Έχει κάτι παραπάνω όμως, νομίζω, ο στίχος σου, Ορέστη. Θυμίζει έτσι, εμένα μου κάνει κάτι σε κινηματογράφο. Με ταξιδεύει όταν ακούω τα τραγούδια σου. Είτε αυτά τα καινούργια τώρα που έρχονται σε αυτό το άλμπουμ, είτε και τα παλαιότερά σου.
1: Πολύ χαίρομαι. Όπως κομπλιμέντο το παίρνω.
0: Χέρια στο Θεό, λοιπόν, στον Θεό. Επέλεξε αυτό τον τίτλο γιατί?
1: Είναι από αυτό το πράγμα του τραγούδι που ακούς.
0: Ναι. Πέρα από αυτό.
1: Είναι μια επίκληση, ας πούμε. Είναι τα χέρια τα εξωμένα σαν να χορεύεις. Οπότε ουσιαστικά η αναφορά είναι στο χορό το λαϊκό. Αλλά ταυτόχρονα μου άρεσε σαν εικόνα και τη δεύτερη ανάγνωση που μπορεί να έχει αυτό. Μπορεί να είναι μια επίκληση, ας πούμε, στο θείο ή σε κάτι, στην παράκληση για κάτι.
0: Εξού και η καρέκλα, η ψάθινη, πώς λένε, η παλιά, τέλος πάντων, του πάλκου, να το πω έτσι για να καταλάβω.
1: Του πάλκου ή του λαϊκού μαγαζιού, τέλος πάντων.
0: Μπράβο, ναι, με τα φώτα παλιά που κρεμόντουσαν από πάνω. Τι ωραίες σκηνές. Ναι. Αυτός ο κύκλος τραγουδιών, γιατί εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον, ξεκίνησε τώρα την πορεία του. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να κάνεις παρουσίαση.
1: Όχι, δεν έγινε παρουσία.
0: Δεν έγινε ακόμα.
1: Θα την κάνουμε μετά το καλοκαίρι. Θα δώσουμε κάποιο χρόνο και όλα τα κομμάτια έτσι, με το καλοκαίρι και θα την κάνουμε τον Οκτώβριο, κατά πάσα πιθανότητα.
0: Για το καλοκαίρι, μια και αναφέρθηκες, τι ετοιμάζεις?
1: Το καλοκαίρι θα είμαι καλεσμένος. Έχουν γίνει δύο πολύ, πολύ ευχάριστες συνεργασίες με τους Pix Lux Αθήνα και Θεσσαλονίκη και με τον Παταλίδη στο Λυκαβητό τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα τρία μεγάλα, έτσι ήταν πολύ τιμητικό.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι. Ουσιαστικά υπάρχει άλλος ένα live του Μέντα FM 5-6 το 2 Αθηνών εδώ στην Αθήνα. Υπάρχουν κάποια πράγματα, ναι, θα ανακοινωθούν κι άλλα.
0: Ναι, και θα ανακοινωθούν. Πες μου λίγο τώρα, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για τις ξεχωριστές φωνές που έχεις επιλέξει σε αυτό εδώ. Νέα παιδιά, όπως είπες και εσύ, αλλά έχουν τόσο ουσία και βάθος.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι για πρόκρεμα, θεωρώ.
0: Μπράβο, ναι, έτσι είναι.
1: Του είδους, δηλαδή από την Ηλία Γραγματάκη, την Εφέλη Φασούλη, την Κατσιμίχα, τη Μαριάννα, από τις γυναίκες και το Βασίλη τον Προδρόμου, τον Μπάκουλη, τον Δημήτρη, ο οποίος είναι και ο τραγουδοποιός.
0: Εξαίρετος.
1: Ναι, ήταν μια επιλογή και πέρα από το τραγουδιστικό του κομμάτι, τον θεωρώ και ένα σπουδαίο τραγουδοποιό. Οπότε είναι μια παλέτα, ας πούμε, από όλα τα νέα παιδιά τραγουδιστές που αγαπάω.
0: Ξέρεις και η Μαριάννα, γιατί εντάξει, έχω μιλήσει και αρκετές φορές και μαζί της, όμως και με τους υπόλοιπους που ανέφερες. Ωστόσο, έχει κάτι διαφορετικό. Στέκομαι σε αυτήν. Γιατί ξεκίνησε πολύ δειλά την πορεία της και τώρα έχει κάνει ένα μεγάλο μπαμ.
1: Εντάξει, είναι το viral, το γνωστό. άμα δεν γίνει στο TikTok, δεν γίνεται τίποτα. Αυτή είναι η εποχή.
0: Έτσι.
1: Εμείς όμως την είχαμε διαλέξει έτσι αλλιώς πριν γίνεται. Δηλαδή, ουσιαστικά η επαφή είχε γίνει πολύ πριν.
0: Ναι. Και ο Βασίλης, καλά, ο Βασίλης, ο οποίος είναι και σε τόσα σχήματα τώρα, τι να πει κανείς. Ο άνθρωπος, ακόμη και σπαγκάνη, είναι απίστευτος.
1: Είναι ίσως μέσα στις τρεις μεγάλες φωνές.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί αντρικές φωνές δεν έχουμε πολλές.
0: Ναι.
1: Αντρικές έχουμε πολλές καλές.
0: Μάλιστα, οπότε χέρια στο Θεό, νέο άλμπουμ, όλες αυτές τις φωνές και τρία τραγούδια που ερμηνεύεις εσύ, σωστά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Και πολλά που είναι ντουέτα, δηλαδή είναι παράλληλα.
0: Πού βρίσκουν φίλοι ακροατές να ακούσουν τα τραγούδια σου?
1: Το παρόν είναι στο Spotify μόνο, αλλά θα ανέβει και στο YouTube.
0: Με το καλό. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μας σήμερα. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Εύχομαι τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαι καλά. Ήταν ο Ρέσις Ντάντος, αυτός ο ξεχωριστός δημιουργός, με αυτόν τον πολυσυμμετοχικό δίσκο γεμάτο με αναζητήσεις εσωτερικές, με λαϊκή ψυχή κατά βάθος, ή τουλάχιστον με τη ματιά πάνω στο λαϊκό τραγούδι τη δική του, του Ρέσις Ντάντος.

Έχει αυτή τη διαφορετικότητα ο Ρόι Τριντάτο, στη γραφή του και στους στίχους του βέβαια, αλλά και στις μουσικές του. Είναι αυτό το πάντρεμα, να το πω, παραδοσιακών μελωδιών, αλλά με σύγχρονες ενορχιστρώσεις και με βάθος πάντα. Κι ας λέει ο ίδιος, όπως λίγο πριν είπε, ότι είναι απλοϊκά γραμμένα τα τραγούδια του πάντα. Ωστόσο, σας θυμίζω ότι είχε ξεκινήσει την πορεία του γράφοντας τραγούδια για την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και φυσικά, πολύ σημαντικό ρόλο είχε παίξει στην πορεία του και ο Γιώργος Ανδρέου. Και από ό,τι βλέπω, έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να πάμε και μισή ευκαιρία να ακούσουμε κάποια τραγούδια. Εδώ, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαρία Κατρινίδη.

0: ώρα είναι 4:30, οπότε πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Μείνετε εδώ.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Βιοασφάλεια, η καλύτερη άμυνα για την διατήρηση της υγείας των ζώων μας. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε το μέλλον μας. Για να προλάβουμε την επιζωοτία, τηρούμε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Περιορίζουμε στην εκμετάλλευση τα ζώα μας. Δεν επιτρέπουμε την είσοδο σε κανένα χωρίς απολίμανση. Απολυμαίνουμε καθημερινά οχήματα, ρούχα, υποδήματα και εξοπλισμό πριν μπούμε στο στάβλο. Δεν μετακινούμε ζώα. Η ασφάλεια ξεκινά και από τις ζωοτροφές. Προμηθευόμαστε μόνο από αξιόπιστους, εγκεκριμένους προμηθευτές. Ελέγχουμε τα παραστατικά διακίνησής τους. Αποθηκεύουμε τις ζωοτροφές σε καθαρούς, στεγνούς χώρους, μακριά από ζώα και επιμολύνσεις. Η παραβατικότητα μεταδίδει την ασθένεια. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, δεν περιμένουμε. Δεν ρισκάρουμε. Ενημερώνουμε άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές. Η σιωπή μεταδίδει το νόσημα και έχει καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία του τόπου σου. Η βιοασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Τήρησε τα μέτρα. Τώρα.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα...

0: ημέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Δημήτρης Ζερβουδάκης.

Δεύτερο μέρος εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου και αυτό το τραγούδι, το τόσο αγαπημένο, παλιά θυμάστε, με την Γλυκερία. Θοδωρής Κοτονιάς, βεβαίως, από το τελευταίο του άλμπουμ, το ζωντανά ηχογραφημένο στην Τεχνόπολη και σε βινήλιο μπορείτε να το βρείτε. Με τα μακρινά ξαδέρφια είχε ξεκινήσει την πορεία του. Φυσικά δεν διαλύθηκαν τα μακρινά ξαδέρφια. Ξανασυναντήθηκαν και σε αυτήν τη συναυλία που έγινε, νομίζω, τον Ιούνιο του 24 στη Τεχνόπολη. Καταγράφηκε προκειμένου να γιορταστούν τα 20 χρόνια της μουσικής πορείας του Θοδωρή Κοτονιά. Μαζί του Δημήτρης Ζερβουδάκης, όπως εδώ, Βασίλης Κουλάς, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Νταλάρας και πολλοί άλλοι σπουδαίοι ερμηνευτές. Θα έχουμε τη χαρά να κουβεντιάσουμε εδώ στο δίκτυο με τον Θοδωρή Κοτονιά την επόμενη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά. Καθίστε λίγο να δω το ημερολόγιο μου, σας λέω, αλλά μην σας λέω και ψέματα. Είναι 28 του μηνός, Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Οπότε θα μας τα πει όλα ο Θοδωρής για αυτό εδώ το άλμπουμ του, αλλά και για τις εξαιρετικές συναυλίες που έρχονται το επόμενο διάστημα. Τώρα, συνεχίζουμε την εκπομπή και πάμε σε έναν φίλο αγαπημένο. Έτσι θέλω να τον αποκαλώ, τον Παύλο Δαμιανίδη, γιατί κάθε φορά που ετοιμάζει κάτι, πριν από όλους το στέλνει. Οπότε να και συνέβη ένα καινούριο τραγούδι από το υπερχόμενο τρίτο του άλμπου με τον τίτλο «Μ' αρέσεις». Θυμάστε όταν τραγουδούσαμε και χορεύουμε ταγκό μαζί του τα Χριστούγεννα, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, και μάλιστα σε πρώτη μετάδοση εκείνο το τραγούδι. Και αυτό έτσι θέλαμε, αλλά λόγω της άδειας δικής μου δεν γινότανε. Οπότε, Παύλος Δαμιανίδης μαζί με τον Ζακ, «Μ' αρέσεις».

0: Δίκτυο Ρεστιάδας Κομωτινής Καβάλας και Σερών, πάντα της ΕΡΤΑ. Συνεχίζουμε την πορεία μας προς τη μεριά του ανέμου και να, ένας τραγουδοποιός που το έχω ξαναπεί επανειλημμένα μέσα από τις εκπομπές καθημερινά εδώ, ότι είναι από εκείνες τις περιπτώσεις τραγουδοποιών και ανθρώπων της μουσικής και ερμηνευτών παράλληλα, που δεν διάλεξε τον εύκολο δρόμο, τις έτοιμες αν θέλετε συνταγές, μέσα από τη ζωντανή επαφή με τον κόσμο που συνεχίζει στις γειτονιές, στις πλατείες, στους δρόμους της Αθήνας, πέρα από τα live του. Ανήκει δηλαδή σε εκείνα τα παιδιά που κουβαλούν στις αποσκευές τους όλο αυτό αν θέλετε το βίωμα της πόλης και γίνεται και τραγούδι μέσα από αυτήν εδώ, φαντάζομαι, θα μας τα πει και ο ίδιος, αμεσότητα που έχει ο δικός του μουσικός δρόμος με την τραγουδοποιία, που είναι και προσωπική και βαθιά προσωπική και είναι και καθημερινή και είναι αληθινή. Και έρχεται τώρα με το «Μ' αρέσεις», ένα τόσο ωραίο ντουέτο με τον Ζαν, που μιλάει ας πούμε για τον σύγχρονο έρωτα. Θα μας τα πει ο ίδιος, τι τα λέω εγώ. Ο Παύλος Δαμιανίδης είναι μαζί μας. Παιδιά, ευχαριστώ για την παρέα σου Παύλε και για άλλη μια φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με κάλεσε στην πολύ φιλόξενη εκπομπή σου.
0: Τι λες τώρα, χαρά μου, χαρά μου. Έχουμε να τα πούμε άλλωστε από αρχές Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, τότε ταξιδεύουμε ταγκό.
1: Ναι, τότε ήταν τα Χριστούγεννα, ναι, μπράβο.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Τι γίνεται, για πες μου τώρα για αυτό εδώ το τραγούδι, γιατί ξέρεις κάτι, το «Μ' αρέσεις» ξεκινά στο μυαλό, αν το ακούσει κανείς, και σαν φράση μόνο, σαν μια φαινομενική απλή φράση, ρε παιδί μου, αλλά από πίσω της κρύβει όμως και όλη την, μέσα από το τραγούδι σου πάντα, και όλη την αμηχανία θα έλεγα της εποχής.
1: Ναι, και νομίζω, δεν ξέρω αν είναι τόσο της εποχής ή αν είναι και λίγο διαχρονικό αυτό το θέμα.
0: Μα είναι, πάντα ήταν.
1: Μπράβο αυτό, γιατί είναι κάτι τόσο απλό. Αυτό σκεφτόμουν όταν έγραφα το τραγούδι αυτό, ότι είναι κάτι τόσο απλό που όμως εγώ ας πούμε τώρα έγινα 30 και ακόμα δεν μπορώ να το πω εύκολα προσωπικά ας πούμε σε μια κοπέλα που μου αρέσει, οπότε ναι. Ξέρεις πολλές φορές είναι πιο εύκολο και είχα κιόλας κάποια συγκεκριμένη στο μυαλό μου εκείνη την περίοδο που το έγραψα, οπότε ξέρεις είναι καμιά φορά πιο εύκολο να το πεις μέσα σε ένα στίχο κάπως, να το πεις μέσα από ένα τραγούδι αυτή την τόσο απλή φράση στο ρεφρέν εν προκειμένου.
0: Άρα ο έρωτας σε κάνει να γράφεις διαφορετικά, αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, νομίζω ότι όταν είσαι ερωτευμένος, εγώ είχα καιρό να το περάσω, οπότε μπορούσα να γράφω τραγούδια πιο κοινωνικοπολιτικά, δηλαδή ναι, ναι, ναι, ναι. Το δεύτερο μου άλμπουμ στη Βόλτα είχα άλλου είδους. Τώρα που άρχισα πάλι έτσι να ερωτεύομαι, να μ' αρέσουν, μπαίνει αυτό σαν πρώτη, σε απασχολεί αυτό πιο πολύ, ας πούμε, οπότε γράφεις γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό κιόλας στο συγκεκριμένο τραγούδι, στην τελευταία στροφή, στην τρίτη, λέω ότι με ρωτάς γιατί δεν γράφω ποια τραγούδια πιο ψαγμένα, mm-hmm. τη ζωή να περιγράφω κοινωνικοπολιτικά και απαντάει αυτός γιατί μ' αρέσεις, δεν μ' αρέσεις και στο μυαλό μου είσαι εσύ, η στίχη και η μουσική κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι, ναι. Πάντως, μέσα το τραγούδι αυτό που μπορεί να είναι διαχρονικό μεν, αλλά μιλάει και για το σήμερα, για το τώρα, για τα νέα στάδια, πώς θα το πω το έρωτα, μέσα από μηνύματα και stories.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό... Είναι, μπράβο, στα κουπλέ είναι αυτό, είναι ναι. το πιο σημερινό. Όπως το ζούμε όσοι τώρα, ας πούμε, φλερτάρουμε, ερωτευόμαστε και τα λοιπά και είναι και έτσι αυτοσαρκαστικό γιατί...
0: Πώς είναι αυτό, ρε εσύ, φίλε, τώρα.
1: Ναι, δεν είμαι καλός σε αυτά.
0: Μην...
1: δηλαδή, και εμένα μου λένε, οι φίλοι μου λένε τώρα πρέπει να κάνεις react στο story, τώρα πρέπει να τη στείλεις αυτό. Δεν τα καταλαβαίνω κι εγώ καλά αυτά τα μηνύματα, αυτά...
0: Μα δεν είναι πιο ωραίο το να βρεθείς από κοντά και να πεις όλα αυτά τα ωραία αισθήματα που έχεις τέλος πάντων με τον την σύντροφό σου.
1: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Βέβαια.
1: Το θέμα είναι πώς φτάνεις μέχρι το ραντεβού, ας πούμε.
0: Αυτό, ναι. Τρέμουν τα πόδια σου.
1: Έτσι, ας πούμε. Γίνεται μέσα από τα reactions στα story, από το chat. Εμένα μου φαίνεται καταρχάς αυτόματα αμήχανο αν προσπαθήσεις να πιάσεις μια κουβέντα μέσα από το chat. Μου φαίνεται δηλαδή δύσκολο αυτό. Mm-hmm. Και αυτό κοροϊδεύω κιόλας. Γιατί στην ουσία στο πρώτο κουπλέ δείχνει ότι αυτό συμπεριφέρεται τελείως παιδικά και. Δηλαδή οι κινήσεις του είναι πολύ λάθος, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Ανήκεις, ξέρεις, σε μικρό ποσοστό ανήκεις εσύ, έτσι. Και είναι ωραίο αυτό που ανήκεις σε μικρό ποσοστό να μην ασχολείσαι με όλα αυτά.
1: Ασχολούμαι θέλω, δεν θέλω.
0: Καλά,
1: δεν
0: λίγο θέλα, πολύ, ναι.
1: Αναγκαστικά, όπως το λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως, αυτό... υπάρχει τόσο έντονη η εικόνα της αστικής νύχτας παράλληλα μέσω τραγούδι. Δηλαδή αναφέρεσαι σε after party, σε live, σε ξενύχτια, σε καπνούς, σε περιπλανήσεις. Νομίζω ότι αυτά είναι και λίγο προσωπικά βιώματα.
1: Είναι, ναι, είναι προσωπικά βιώματα και μάλιστα επειδή το έγραψα αυτούς τους στίχους και ήθελα να σου πει κάποιος άλλος. Εγώ περνάω τέτοιες φάσεις, να γυρίζω το βράδυ μόνος μου, ας πούμε, σε ένα μπαρ κτλ. Αλλά ήξερα έναν τραγουδοποιό που πέρα από πολύ ταλαντούχος και με ωραία φωνή κτλ., είναι και πιο πολύ σε αυτά μέσα. Οπότε πρότεινα να τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι, όπως σου είπες και εσύ, μαζί με τον Ζαν.
0: Για πες μου.
1: Ο οποίος είναι εξαιρετικός.
0: Είναι απίστευτος, ναι.
1: Ναι, είναι, ουσιαστικά είναι ηθοποιός ο Ζαν. Έχει βγάλει όμως μία κασέτα. Είναι καταρχάς ο μοναδικός άνθρωπος που ξέρω που δεν έχει βγάλει δίσκο. Έχει βγάλει κασέτα.
0: Έχει βγάλει κασέτα, ναι. Είναι και άλλοι στο που ετοιμάζονται, αυτό μου λένε. Αλλά θα τα πούμε σε καιρό.
1: Ναι. Δεν το έχω πάρει πρέφα εγώ. Τον γνώρισα μέσα από κάποια μουσικά open mic που νομίζω τα είχαμε ξανασυζητήσει αυτά που τα έκανα στην Αθήνα. Είχε έρθει να τραγουδήσει ως συμμετέχοντας. Από τότε έχουμε γίνει, ας πούμε, φίλοι και έχουμε τραγουδήσει μαζί σε live κτλ. Και όταν έγραψα τους στίχους αυτούς, το δεύτερο κουπλέ στην ουσία, σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να τους πάρει κάποιος άλλος αυτούς τους στίχους και να τους τραγουδήσει κάποιος άλλος. Οπότε σκέφτηκα τον Ζαν. Και νομίζω ότι ήταν καλή, πολύ καλή επιλογή να το πούμε μαζί το κομμάτι.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή, έδεσε τόσο ωραία το ντουέτο σας. Καλά, μουσικά βέβαια, τι είχε στο μυαλό σου όταν έγραψε το συγκεκριμένο κομμάτι?
1: Μουσικά.
0: Δηλαδή, έχεις τόσο ωραία μουσική φόρμα. Ενορχιστρωτικά, ποιος έκανε ενορχίστρωση?
1: Μπράβο, ενορχίστρωση και την παραγωγή και την ενορχίστρωση στην ουσία. Δηλαδή, γιατί εμείς που γράφουμε τα κομμάτια το έχουμε γράψει με μια κιθάρα.
0: Την κιθάρα,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Εμπροκειμένου, έχω βρει τη μελωδία και κάποια περάσματα και κάποιες ιδέες. Τώρα έχω βρει και συνεργάζομαι με έναν πολύ καλό μουσικό που κάνει και παραγωγές, τον Άρη τον Ζέρβα, ο οποίος είναι της κορυφής αυτά.
0: Πάρα
1: πολύ καλός. Δηλαδή σίγουρα θα έχεις παίξει πολλά κομμάτια που έχει κάνει την παραγωγή ο Άρης Ζέρβας, γιατί συνεργάζεται με το μισό ελληνικό
0: ακριβώς,
1: τραγούδι,
0: ακριβώς,
1: ας πούμε.
0: Έτσι, ναι.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός. Και το ηχογραφήσεις γίνανε στο στούντιο Matrix στην Κυψέλη, επίσης πολύ καλό για όποιον μένει Αθήνα και ψάχνει. Δηλαδή στούντιο είναι πολύ συμπαθητικός εκεί πέρα ο Γιάννης, ο Πετρογιάννης που το έχει. Οπότε με αυτούς τους ανθρώπους συνεργαστήκαμε. Και το κάνανε έτσι, του είχα πει του Άρη, του είχα πει θέλω να το φτιάξουμε κάπως ενορχιστρωτικά, να είναι αυτό που δείχνει το βίντεο κλιπ, να είναι σαν ένα μπαρ, ας πούμε, που είναι νύχτα και είναι δύο τύποι και τι θα ακούγαν αυτοί οι τύποι πίνοντας το ουίσκι τους, κάπως έτσι.
0: Ναι,
1: και λέγαμε πιάνο που να παίζει λίγο swing, ξέρω εγώ την τρομπέτα που θα κάνει αυτό. Και έτσι φτιάχτηκε αυτό το τελικό αποτέλεσμα.
0: Το πήγες και λίγο παραπάνω, ακόμη και χρωματικά, δηλαδή ποιος σκηνοθέτης ήταν, δεν ξέρω, τότε είμαι πολύ ωραίο χρώμα το βίντεο κλιπ.
1: Ναι. Ο Σπύρος ο Κουρκουλάς είναι επίσης. Καταρχάς να πω ότι αυτά τα τραγούδια που βγάζω τώρα, δηλαδή και τα Χριστούγεννα που είχαμε μιλήσει πάλι, και αυτό τώρα το Μ' αρέσεις, θα είναι στο τρίτο μου άλμπουμ και τα έχω πάει πιο επαγγελματικά από ότι είχα πάει την Κοπάνα και τη Βόλτα τα δύο πρώτα μου.
0: Αυτό άλμπουμ, εσύ δηλαδή, μόνο το καταλαβαίνεις. Εγώ εντελώς επαγγελματικά τα έβλεπα όλα τα προηγούμενα και την Κοπάνα και τη Βόλτα.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, τα προηγούμενα ήταν home studio λίγα πράγματα στο κανονικό. Η κάμερα ήταν μια δική μας, δηλαδή δεν είχα σκηνοθέτη, ας πούμε, με αφορμή αυτό το λέω. Ήταν μια κοπέλα, μια φίλη με πολύ καλό μάτι, αλλά με μια ερασιτεχνική κάμερα κτλ. Δηλαδή το γυρίζαμε έτσι και τα βίντεο κλιπ. Η μουσική ήταν, ας πούμε, στην Κοπάνα πιάνο έπαιζε ένας εξαιρετικός μη επαγγελματίας δε ξαδελφός μου.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχαν τέτοια στοιχεία. Τώρα είναι όλο επαγγελματικό, με τα καλά του και τα κακά του. Εγώ το απολαμβάνω.
0: Καιρός δεν ήτανε?
1: Ναι, το καιρός ήταν και το θέμα είναι ότι είναι πολύ κοστοβόρο όλο αυτό. Δηλαδή, αν θες να κάνεις κάτι έτσι επαγγελματικά σε στούντιο με επαγγελματίες μουσικούς και τα λοιπά, θέλει να δώσεις budget αρκετό, να επενδύσεις δηλαδή σε αυτό κανονικά. Αλλά το αποτέλεσμα είναι πιο, δηλαδή, και εγώ το έτσι που το βλέπω που έχει και την πλάκα του, δηλαδή έχει και κάτι πιο ερασιτεχνικό και προφανώς το παίξιμο, εγώ δεν είμαι και ηθοποιός, οπότε είμαι και πιο. Έχει την πλάκα, τη ισορροπία ανάμεσα στο επαγγελματικό και στο ερασιτεχνικό, ναι. Έχει ενδιαφέρον νομίζω.
0: Αυτό το άλμπουμ πότε ολοκληρώνεται?
1: Κοίταξε να δεις τώρα, αυτό το άλμπουμ θα είναι στα δύο προηγούμενα, είχα βάλει ας πούμε 12-13 τραγούδια στο καθένα, τώρα αυτό θα είναι πιο μικρό, δεν τα έχω γράψει ακόμα όλα όμως, αυτό είναι το πρόβλημα, έχω γράψει τα 6 τραγούδια, τα έχω δηλαδή έτοιμα, όταν γράψω τα άλλα δύο θα μπούμε στο στούντιο πάλι σιγά σιγά, θα τα ηχογραφήσουμε και ελπίζω, τι να πω τώρα, μέσα στο 27...
0: Να ολοκληρωθεί. Που σημαίνει ότι θα βγάλεις ένα-δυο ακόμη πριν έχουμε όλο το άλμπουμ.
1: Σαν σίγγλ. Ναι, θα δούμε, θα δούμε πώς θα το κάνω αυτό. Μέχρι τώρα έβγαζα δύο σίγγλ, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τώρα έχω βγάλει βέβαια δύο. Ήδη. Θα δω. Ναι. Μπορεί να βγάλω πάλι λίγο πριν βγει ο δίσκος, έτσι, ναι, κάποιο να το ακούσετε, ας πούμε, έτσι, κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Πάντως, ξέρεις, έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι συνεχίζεις παράλληλα, πέρα από τις μουσικές σου, τα στούντιο και όλα τα σχετικά, να είσαι και μουσικός του δρόμου. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και θα ήθελα να μου πεις έτσι, τι σου μάθει εσένα ο δρόμος που δεν μπορεί να σου μάθει μια μουσική σκηνή ή μια δισκογραφία, Παύλο.
1: Ο δρόμος, καταρχάς, είναι πια το κάνω τώρα τον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Θα κλείσω 10 χρόνια που το κάνω.
0: 10 χρόνια,
1: αυτό,
0: ορίστε.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Βγήκα πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2016. Λίγο αφού είχα κλείσει τα 20. Ναι, τώρα είναι. Μου μάθε πολλά πράγματα ο δρόμος. Καταρχάς, μου έμαθε. Την πρώτη φορά που είχα βγει, γενικά τις πρώτες φορές, έκλεινα τα μάτια μου, νομίζω το είχαμε ξαναπεί.
0: Το φαντάζομαι.
1: Μία που ξεκινούσε το κομμάτι, έκλεινα τα μάτια μου το πρώτο, στο τελευταίο τα ξανά άνοιγα, από την τροπή μου. Ντρεπόμουν πριν θα πετύχω. Τώρα είμαι πολύ πιο άνετος, οπότε το πρώτο πράγμα που μου έμαθε είναι να αντέχω την έκθεση στο άγνωστο. Γιατί σε ένα μπάρ όταν παίζεις, ξέρεις ποιοι είναι κάτω, ποιοι σε ακούνε και ξέρεις ότι δεν θεωρείται και... και ντροπή. Ο δρόμος από κάποιους θεωρείται και ντροπή και είναι, δεν θέλω, ας πούμε, να πετύχω έναν παλιό μου συμμαθητή που μπορεί να πει «Α, ο Παύλος παίζει στον δρόμο». Πια τα έχω ξεπεράσει αυτά τα κόμπλεξ. Ας πούμε, το χαίρομαι πάρα πολύ, είμαι περήφανος που το κάνω. Το κάνω πια και σαν επάγγελμα, δηλαδή βγαίνω κάθε μέρα.
0: Α, κάθε μέρα, μπράβο.
1: Λέω, βγαίνω κάθε μέρα, ναι, και έχω βρει και μια πολύ καλή τραγουδίστρια και τραγουδάμε και μαζί κάποιες φορές στη Βασιλική της Ιρογιάννη, οπότε ξεκουράζω και εγώ τη φωνή μου και έχω και παρέα, είναι όμορφα. Τι άλλο μου έμαθε ο δρόμος. Μου έμαθε επίσης ότι οι Έλληνες αγαπάνε πολύ το τραγούδι. Δηλαδή, ενώ θα περίμενε κανείς από αυτά που γίνονται και στη Θεσσαλονίκη με αυτό που έγινε με το πρόστιμο, ότι ίσως οι πιο μεγάλοι άνθρωποι θα σε κοιτάνε λίγο στραβά και τέτοια. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, είναι πολύ λίγοι που τους ενοχλεί αυτό. Οι περισσότεροι το αγαπάνε, τη μουσική στον δρόμο. Το οποίο εγώ δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα μας στραβοκοιτάνε περισσότεροι, να το πω έτσι, ας πούμε.
0: Γιατί συνέβαινε ποτέ αυτό? Στα 10 χρόνια εννοώ τώρα, έτσι.
1: Δεν συνέβαινε ποτέ, όχι. Αλλά επειδή είμαστε λίγο συντηρητικοί και λίγο κλειστοί και όταν μιλάς πολλοί το υποτιμάνε, περίμενα ότι όταν βγεις στον δρόμο κάποιοι θα σου λένε ζητιάνε, ξέρω εγώ αυτό, το άλλο. Όχι, δηλαδή ο κόσμος περνάει, σου χαμογελάει, σου λέει μου έφτιαξες τη μέρα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι παίζεις ένα ρόλο στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Το οποίο είναι, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Δεν το κρύβω αυτό. Δηλαδή, μου φτιάχνει όλη τη διάθεση αυτό εμένα, ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα πάω και να παίξω πάλι στο Βέλγιο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την πρώτη.
0: Βεβαίως και το θυμάμαι, ναι.
1: Ναι, που είχαμε μιλήσει και θα πήγαινα. Τώρα θα ξαναπάω το καλοκαίρι και θα είμαι εκεί πέρα. Έχω βγάλει και την άδειά μου και θα είμαι μουσικός του δρόμου στις...
0: Διαλέγεις τη δροσιά τώρα για το καλοκαίρι. Μια χαρά σε βρίσκω.
1: Σωστό. Γιατί εδώ πέρα θα ψηθούμε.
0: Πραγματικά. Το ρωσοκέντρο της Αδύρας με 40 βαθμούς. Λίγο καλά. Δύσκολο είναι, νομίζω.
1: Εγώ ήδη από το Μάρτιο εδώ πέρα που τραγουδάω κάθε μέρα έχω πάρει χρώμα. Έχω γίνει κατάμαυρος.
0: Λογικό, δηλαδή... δεν είναι. Σήμερα πού είσαι? Σήμερα πού σε βρίσκουν, για τους φίλους του ακροατές που είναι από την Αθήνα και μας ακούνε εκεί τώρα.
1: Σήμερα μάλιστα δεν έχω πάει ακόμα για μουσική. Θα πάω τώρα το απόγευμα, γιατί τώρα τα πρωινά λίγο τα αποφεύγω και είμαι ανάμεσα στο να πάω να παίξω στο Η Κυψέλη Νέα Σμύρνη. Όμως.
0: Αυτά είναι.
1: Δεν καταλήγω, ξέρεις, λίγο πριν πάω τελικά το που θα βγω να παίξω κάθε φορά.
0: Την επόμενη φορά θα συναντηθούμε από κοντά. Δεν υπάρχει, γιατί έρχομαι και εγώ αρκετά συχνά κάτω και εντάξει, κοντά είμαστε, γειτονιά η Κυψέλη.
1: Ναι, και εγώ θέλω πολύ να έρθω και εγώ πάνω να πέρα.
0: Με το καλό, ναι, μακάρι να βολευτεί, να βολέψει και να σε έχουμε, εύχομαι την ευκαιρία να τα πούμε και ζωντανά επί σκηνής πια εδώ.
1: Στα πόδια.
0: Ναι.
1: Αυτό με μουσικές να τα πούμε και τα λοιπά, να γνωριστούμε.
0: Από live τι έχεις άλλο ετοιμάσει, μάλλον για το επόμενο διάστημα? Υπάρχει και
1: λοιπόν,
0: κάτι.
1: Λοιπόν, έχω live. Έχω ένα τελευταίο για τη σεζόν, δηλαδή τη δική μου σεζόν, ας πούμε. 29 Μαΐου θα παίξω στο Φώκα Νέγκρα, που είναι εδώ στην Κυψέλη, φυσικά γειτονιά, που είναι και το μπαρ που γυρίστηκε το βίντεο κλιπ αυτό.
0: Α,
1: που,
0: τι ωραία.
1: Που είναι το «Μ' αρέσεις», ναι. Θα παίξω με τον Παναγιώτη Πορύχη και τον Κώστα Πανταζή. Λοιπόν, είναι Παρασκευή 29, 9 η ώρα ξεκινάει. Και θα έχουμε έτσι, θα κάνω ένα πρόγραμμα από αυτά που κάνω συνήθως, που είναι... τα μισά τραγούδια δικά μου και τα μισά γνωστά αγαπημένα, ώστε να κρατάω και μια ισορροπία, να μπορεί να έρθει και να ακούσει κάποιος που δεν με ξέρει, ας πούμε, και να μην βαρεθεί τελείως. Ναι, αυτό. Οπότε θα χαρώ πολύ όποιος θέλει να έρθει να μας ακούσει. Θα είναι ωραία βραδιά, πιστεύω.
0: Πάντως, ξέρεις, έτσι στο εγκατακλείδι, σε μια εποχή ζούμε, Παύλο, που πολλοί επιλέγουν, να το πω έτσι, την υπερανάλυση, τον κινησμό. Εσύ διαλέγεις απλά να μας πεις «Μ' αρέσεις». Μας αρέσεις πολύ, πραγματικά. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, για χαρά.
0: Θα τα ξαναπούμε την πρώτη ευκαιρία και πάλι. Να είσαι καλά, Παύλο.
1: Εννοείται, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Παύλος Δαμιανίδης, Ζαν, «Μ' αρέσεις».

0: γιατί μ' αρέσει.
1: Να, είναι αυτό που έχουμε πει και αρκετές φορές και με τους καλεσμένους εκπομπής, ότι τελικά η απλότητα είναι ίσως και η πιο δύσκολη μορφή έκφρασης. Αυτό αντιληφθήκα όταν πρώτο άκουσα αυτό το τραγούδι του Παύλου Δαμιανίδη, που ερμηνεύει ο ίδιος μαζί με τον Ζαν εδώ. Και φυσικά θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία μαζί του. Θα κλείσω όμως με ένα τραγούδι όλο καινούριο, σε στίχους και μουσική του Σπύρου Γραμμένου, που δεν προσπαθεί να σε κερδίσει με ευγένειες. Λέει όσα φοβάσαι, όσα ξεχνάς και όσα κρύβεις μέσα σε μια αγκαλιά. Σπύρος Γραμμένος, όταν, καλό βράδυ από μένα. Αύριο και πάλι μαζί, και μάλιστα με δύο εξαίρετες καλεσμένους, εξαιρετικές καλεσμένους, τη Λίδια Σερβού, που είναι ερμηνεύτρια και μουσικοπαιδαγωγός, και αμέσως μετά την Μαριάννα Παπαθανασίου, την υπέροχη τραγουδοποιό και ερμηνεύτρια. Καλό βράδυ.

0: πίσω θα πω.
1: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό το απόγευμα. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός θεθωρακισμένου οχήματος M113 στο Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Κισέα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών τους προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι 3 που συνελήφθησαν ήταν για διαφορετικά δικήματα, με βασικότερο αυτό της ζωοκλοπής. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη λειτουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλασσίας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον από το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο πυρηνικών στα Εμιράτα, στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από 100 δολάρια το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα η ανακοίνωση της δημιουργίας του νέου πολιτικού κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους των ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών. Από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας διοργανώνει αύριο στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Σήμερα στις 11 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, Μπαλόνια, θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 Ελλήνων του Πόντου. Στις 8 στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης». Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό με λίγες νεφώσεις στην αρχή και στη συνέχεια αύξηση των νεφώσεων και κατ' επέκταση σποραδικές καταιγίδες. Η βελτίωση θα έρθει από το αργά το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.30.
0: Lisa Gerrard, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο, πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Lisa Gerrard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Eurovision 2026. Πάει και αυτό, τελείωσε. Αποθεώθηκε η Ντάρα στο αεροδρόμιο της Σόφιας κατά την επιστροφή της. Η νικήτρια του διαγωνισμού σήκωσε το τρόπαιο, τραγούδισε το Μπαγκαράγκα, το οποίο θα το ακούμε όλο το καλοκαίρι, σε κάθε πιτσόμπαρο, σε κάθε παραλία, όλο το καλοκαιράκι 2026. Όταν ρωτήθηκε η Ντάρα από δημοσιογράφους τι θα κάνει μετά την κατάκτηση της Eurovision, εκείνη απάντησε ότι θα πάει σπίτι της, θα φάει πίτσα και θα κλάψει φορώντας μπιτζάμες προκειμένου να γιορτάσει την νίκη της στη Eurovision, αλλά συνάμα και την πρώτη επέτειο γάμου της με το σύζυγό της, με τον οποίο εννοείται ότι μοιράστηκαν έτσι και μια γλυκιά στιγμή στη Βιέννη μετά το τέλος της διοργάνωσης. Τι σημαίνει όμως το Μπαγκαράγκα? Η εξήγηση που δίνει η ίδια η Ντάρα δεν έχει, λέει, ακριβή μετάφραση, ωστόσο περιφραστικά σημαίνει τη στιγμή που πλέον επιλέγεις να ζήσεις μέσα από την αγάπη και όχι μέσα από το φόβο. Πάρα πολύ σωστά. Και επειδή παντού υπάρχει Ελλάδα, εννοείται Έλληνα συνθέτης σε αυτό το τραγούδι, ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος, πολύ γνωστός, και η Βικτόρια Χαλκίτη, η οποία βρισκόταν στα φωνητικά. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος, νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζετε, υπέγραψε φυσικά τη συμμετοχή έτσι της Βουλγαρίας στη Eurovision και μάλιστα είχε δηλώσει ο Δημήτρης Κοντόπουλος σε συνέντευξή του για τη σημασία του Μπαγκαράγκα. Είναι δική της λέξη. Αυτός έτσι το εξήγησε, είναι λέξη της Ντάρα. Διώχνεις τους δαίμονες από μέσα σου. Ελάτε λοιπόν να τα διώξουμε όλα αυτά που μας απασχολούν, να ευχηθούμε όλοι μαζί μια χαρούμενη εβδομάδα με υγεία, με ευχάριστες ειδήσεις. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπάκλα Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και επιτέλους αυτό το υπέροχο αγόρι στην τεχνική υποστήριξη, ο φίλος μου, ο Γιώργος Ολιάκης. Είπαμε εδώ, θέλω χειροκρότημα. Σας το έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές. Εννοείται ότι την είδαμε την Eurovision 2026 το Σάββατο. Εννοείται θυμοτυπικά με πολύ φαγητό, φαντάζομαι, και πολύ ποτό μερικοί από εμάς. Λοιπόν, να πω και συγχαρητήρια στον δικό μας τον Ακύλα. Και τι μας έφερε, γιατί διαβάζω διάφορα τελικά. Ο Ακύλας μας έφερε τη 10η θέση, αξιοπρεπέστατη. Μας έφερε τη χαρά, μας θύμισε έτσι τα απλά πράγματα στη ζωή, το πώς να τα εκτιμούμε, την αγάπη για την οικογένεια, για τα όνειρά μας, να μην τα παρατάμε ποτέ. Και μας ζήτησε και συγγνώμη και από πάνω. Δηλαδή, τόσα χρόνια, τόσο καιρό δεν έχει βγει μισός πολιτικός να μας πει μια συγγνώμη και μας ζητάει αυτό το παιδί. Που αν μη τι άλλο μας έφερε μόνο χαρά και θετικά στοιχεία. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, Δευτερούλα, τσάγκαρο Δευτερούλα, 18 του Μάη. Είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Έχουμε ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι στο ρεπορτάζ, ιδιαίτερα αν κινήσετε αυτή τη στιγμή. Οπότε σας θέλουμε εδώ, θέλουμε τη συμμετοχή σας στην εκπομπή στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε στο Viber στο 6930-078-228. Σου λέει σήμερα γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Η Φαϊνή ιδέα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα. Θα μιλήσουμε για αυτήν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είναι Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS, Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας και Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην αυτιλία. Είναι η γνωστή ημέρα και ώρα που σας θέλουμε όλους εδώ. Και ο Πάροφ Στέλλαρ ήταν εκεί στη Eurovision 2026. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε και να απολαύσουμε για τη συνέχεια Πάροφ Στέλλαρ. We'll be right back.

Μας παρουσίασε και το καινούριο του τραγούδι, εννοείται στη Eurovision 2026, που οι περισσότεροι την είδαμε, αν κρίνω από τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που συγκέντρωσε η Ερτένα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 18 του Μάη. Και αν με ρωτάς τώρα μετά τη Eurovision, τι? Μετά τη Eurovision έρχεται και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το γνωστό σε όλους Μουντιάλ, το οποίο είναι λάθος να το λέμε Μουντιάλ, αλλά σε κάθε περίπτωση έρχεται και αυτό σιγά-σιγά. Όλα θα σας τα πούμε. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας και σας στέλνουμε έτσι μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνατε. Όταν λέει μια βροχή διαρκεί λίγο, λυπάμαι τα σαλιγκάρια που ξεσηκώθηκαν άδικα για μια εκδρομή. Για να δούμε τι θα γίνει μετά του καιρού μας. Λοιπόν, σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά αλλάζει το σκηνικό του καιρού με αστάθεια και τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τον κλέαρχο Μαρουσάκη. Συγκεκριμένα από Τρίτη Τετάρτη θα οδηγηθούμε σε ένα έντονο άστατο καιρικό μοτίβο και μεταξύ άλλων μας είπε ότι ευνοείται η κάθοδος πιο ψυχρών αέριων μαζών από την κεντρική Ευρώπη, με αποτέλεσμα να ευνοείται η αστάθεια. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φτάσει όμως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα μέχρι και Παρασκευή. Δηλαδή, σημειώστε Τρίτη, Τετάρτη βροχούλες, αλλά υψηλές θερμοκρασίες. Όμως, παρότι σου λέει θα κυριαρχεί άστατος ο καιρός από αύριο και μεθαύριο, η θερμοκρασία, είπαμε, θα κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και από ό,τι βλέπω και μετά το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως πάλι να μας τα βρέξει, αλλά ακόμα είναι νωρίς για να μιλάμε για Σαββατοκύριακο. Εσείς πάρτε αύριο μία ομπρέλιτσα μαζί σας, να μην λέτε ότι δεν σας τάπαμε. Και για Τετάρτη εδώ θα είμαστε, θα σας τα ξαναπούμε αύριο. Πάμε λίγο και σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ σήμερα βράδυ Δευτέρας 18 του Μάη στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω προγραμματισμένων εργασιών. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση, από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Λοιπόν, τελειώσαμε με Eurovision. Επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Αυτό το τραγούδι είναι για σένα, νομίζω το καταλαβαίνεις. Αναφέρομαι φυσικά στο φίλο μου τον Γιώργο. Αυτό το τραγούδι φυσικά είναι Eric Clapton, μας αρέσει πάρα πολύ. Σε μια συναυλία τσαντίστηκε με ένα φαν του, διότι του πέταξε ένα βινίλιο στο κεφάλι και καλά για να το υπογράψει. Αλλά εντάξει, τελικά τι έγινε με αυτή τη συναυλία? Χάσαν το encore από τον Eric Clapton. Συνεχίζουμε να μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Θέλουμε έτσι το, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, σας θέλουμε όλους εδώ. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

Λοιπόν, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, το άκου να δεις τον 102 Δευτέρα 18 του Μάη, ο Eric Clapton διέκοψε πρόωρα τη συναυλία του στη Μαδρίτη, διότι χτυπήθηκε από ένα δίσκο βινιλίο εκεί πριν το Encore. Μάλιστα, είχε τελειώσει με τη γνωστή του επιτυχία Cocaine. Εντάξει, αγαπημένο, λατρεμένο. Δεν φάνηκε εντάξει να έχει τραυματιστεί σοβαρά, διότι την επόμενη μέρα πήγε κανονικά στη Βαρκελόνη την Κυριακή, αλλά τσαντίστηκε αφού χτυπήθηκε από το αντικείμενο, εννοείται δεν επέστρεψε στην σκηνή για το συνηθισμένο Encore. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Before You Accuse Me, αυτό μάλιστα ήταν η πρώτη του λέει εμφάνιση στην ισπανική πρωτεύουσα πριν από 25 χρόνια. Λοιπόν, και για όσους αναρωτιέστε πού θα βρεθεί ο Eric Clapton τις επόμενες μέρες, η ευρωπαϊκή του περιοδία αναμένεται να ολοκληρωθεί με συναυλία στο Mannheim, 13 του Μάη, στην Κολονία, στις 15 του Μάη, Γερμανία γενικώς, και Μόναχο 17 Μαΐου. Προλαβαίνεις να πας? Όχι, δεν προλαβαίνεις, τελείωσε, γεια σας. Δεν προλαβαίνεις να πας πουθενά. 18 έχουμε. Πάρα πολύ ωραία. Τέλειος. Ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια όμως θα επιστρέψει, λέει, στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια μοναδική συναυλία τον Αύγουστο. Α, εκεί θα πας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν ξεκινήσει την περιοδία του, εκτός αν θες να πας στην Αμερική το Σεπτέμβρη. Ακόμα καλύτερα. Πάντως η Γερμανία μας τελείωσε. Από σήμερα και μετά, μόνο είτε Λονδίνο είτε Αμερική. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Απόγευμα Δευτερούλας, 18 του Μάη. Δεν ξέρουμε πού σας βρίσκουμε. Στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην εργασία, στη βόλτα. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας με χαμόγελα. Είπαμε συγχαρητήρια και στον Ακύλα, συγχαρητήρια και στην ΕΡΤ, συγχαρητήρια γενικότερα στη Eurovision. Eurovision ήταν, τελείωσε. Θα το συζητάμε βέβαια για αρκετό καιρό, ξέρετε. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Θα σας πω όμως τώρα εγώ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη συνέχεια. Τα τρία ζώδια, όχι, είναι για τη Μαρία. Α, μετά να το πω. Ωραία, θα σας κάνω τη ζεράκι τότε. Θα σας πω ποια είναι τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας που έρχονται μεγάλες αλλαγές και μεγάλες ευκαιρίες. Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με Doors. Πολύ γρήγορα πέρασε το πρώτο ημίωρο, διότι σαν σήμερα, άκου να δεις τώρα, το 1968. Στα πλαίσια του Northern California Folk Rock Festival που πραγματοποιείται στο San Jose στην Καλιφόρνια, εμφανίζονται μεταξύ άλλων συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως είναι οι Doors, οι Animals, Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding Company. Το φεστιβάλ διήρκησε 2 ημέρες, 18 και 19 του Μάη, και θα πραγματοποιηθεί για ακόμα μία χρονιά το 1969. Οπότε με Doors και Roadhouse Blues. Πάρα πολύ ωραία. Και ταιριάζει και πολύ με το Before You Accuse Me που ακούσαμε νωρίτερα από Eric Clapton. Ή Eric Clapton. Γιατί του ήρθε και το βινίλιο στο κεφάλι. Λοιπόν, πάμε στις 5:30, τίτλοι ειδήσεων, και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε με ζώδια. Μη φύγει κανείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η οικογενειακή ομάδα με δομή μαφία συνέλαβε το ελληνικό FBI στα βορίζια του Ηρακλείου. Θείος και ανήψια άρπαζαν περιουσίες και εισέπραταν τεράστιες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ από το 2021 ως το 2025. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Αναθεωρημένη η Ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Πράσινο φως από το Κισέα για προμήθεια ιταλικών φρεγατών και επαναπατρισμό των συστημάτων Patriot. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νεκρός υπάλληλος του ΑΔΜΙΕ, του ΔΕΔΙΕ, μετά από έκρηξη σε υποσταθμό στα Πατήσια Αττικής. Εργατικό δυστύχημα στην Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός εργάτης κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 6.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ.

στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα οι Kingsmen το 1963 ηχογραφούν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Louie Louie. Αλλάξαμε μουσική ρότα αν καταλάβατε, και το Ιούνιο του 1965, μετά από καταγγελία σου λέει ότι η στίχη του τραγουδιού είναι προσβλητική, το FBI κάνει έρευνα, άκου να δεις τώρα, χωρίς αποτέλεσμα. Εδώ είμαστε στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 18 του Μάη. Καλώς ήρθατε, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άρχισε να πυκνώνει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια. Κλασικά τέτοια ώρα. Κατά τα άλλα, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία πάνω από το κεφάλι μας. Και φυσικά σας είπαμε για αύριο Τρίτη ότι θα είναι λίγο άστατος ο καιρός, οπότε καλό είναι να πάρετε και μία μικρή ομπρελίτσα μαζί σας. Να μην μας λέτε μετά ότι δεν σας τα είπαμε. Και από την άλλη, αν βρέξει, μπορεί να βρέξει και για λίγο. Αλλά και πάλι, καλό είναι να έχετε μαζί σας μία ομπρέλα, γιατί λέει Τρίτη Τετάρτη είναι άστατος ο καιρός και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Και επειδή αυτά είναι τώρα τα σοβαρά θέματα, θα σας πω τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Και έρχονται, λέει, αλλαγές, έρχονται ευκαιρίες. Λοιπόν, το πρώτο ζώδιο που ευνοείται αυτήν την εβδομάδα, διότι μάλλον ξεκινούν και τα γενέθλια σιγά-σιγά, είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι θα δούνε, λέει, μία μεγάλη αλλαγή γενικότερα στη ζωή τους, στα σχέδιά τους, τα επαγγελματικά, τα προσωπικά. Χαμός θα γίνει. Το άλλο ζώδιο που ευνοείται αυτήν την εβδομάδα είναι ο Παρθένος. Για σένα το λέω. Για σένα είναι όλο το θέμα, να ξέρεις, για τη Μαρία. Μία πολύ πιο ήρεμη ενέργεια κάνει την εμφάνισή της αυτήν την εβδομάδα. Γεγονός που προσφέρει ανακούφιση μετά από ένα χαοτικό διάστημα που πέρασες, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται στόχοι, να πέφτουν υπογραφές και γενικότερα από εδώ και πέρα να αλλάζει η ζωή σας, εσάς τους Παρθένους, προς το καλύτερο. Επιστημονικά σας τα λέω. Και τελευταία είναι η εγώκερη, αλλά επειδή δεν έχουμε εδώ μέσα κανένα εγώκερο, δεν κάθισα να το αναλύσω και πολύ, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με 80's, εννοείται. Don't You Forget About Me, σαν σήμερα το 1984, οι Simple Minds και αυτό το τραγούδι βρίσκονται στην κορυφή του Billboard Hot 100, είναι μέρος εννοείται του soundtrack της ταινίας The Breakfast Club. Σαν single είχε κυκλοφορήσει το 1984 και πάντα με το που ακούω αυτό το τραγούδι θυμάμαι τον πρωταγωνιστή που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομά του, που σηκώνει ψηλά την γροθιά και σαν να σου λέει «Τα καταφέραμε».

Λαλαλαλα, θέλουμε λίγο να σας ηρεμήσουμε, γιατί πολλά νεύρα διαβάζω. Άγριο επεισόδιο τώρα διάβαζα μεταξύ μας, μεταξύ πεζού και οδηγού ΙΧ. Τώρα συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας 18 του Μάη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, αντιλαμβάνουμε ότι όλοι έχουμε πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι μας. Αντιλαμβάνουμε ότι και οι δρόμοι δεν βοηθάνε. Αντιλαμβάνουμε και ότι η κίνηση είναι πάρα πολύ εκνευριστική από μόνη της. Αλλά τώρα το να πιανόμαστε στα χέρια για κάτι που δεν είναι και τόσο σημαντικό, δεν το αντιλαμβάνομαι. Φυσικά δεν βοηθάει και το φύλωμα των δέντρων, διότι σου λέει πολλές φορές δεν είναι ορατή η σχετική σήμανση στο δρόμο, διότι αυτή τη στιγμή όντως δεν είναι τα πράγματα έτσι πολύ βοηθητικά. Ενώ και στα οδοστρώματα, σε πολλά οδοστρώματα, έχει ξεβαφτεί σε τμήματα το χρώμα από τις διαβάσεις. Είναι γεγονός αυτό, το οποίο φυσικά πρέπει να ληφθεί υπόψη και πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Από την άλλη, εμείς όμως θέλουμε, γι' αυτό σας λέμε, εδώ έχουμε το αγχολητικό, έχουμε την ψυχοθεραπεία, η μουσική. Σαν τη μουσική δεν έχει. Ηρεμήστε, χαλαρώστε. Δηλαδή και το να βρίζουμε τον άλλον και το να ξεσπάμε πάνω στον άλλον, τι καταφέρνουμε, μόνο εμείς χαλάμε τη διάθεσή μας. Και εμείς εδώ είμαστε για να σας την φτιάξουμε. Λοιπόν, ηρεμία, ψυχραιμία, υπομονή, 102 στα ραδιόφωνά σας. Αυτή τη στιγμή λίγο κίνηση έχει στο κέντρο εκεί γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βγαίνουμε καλώς. Δεν χρειάζεται πολύ σπανικό. Ας φτάσουμε και λίγο αργότερα. Δεν έγινε και κάτι. Εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7. Θα μου πεις, αν έχεις κάποιο ραντεβού, δεν πειράζει. Πάρ' το τηλέφωνο, θα πας λίγο αργότερα. Και τι έγινε. Λοιπόν, και μετά τη Eurovision, τι σας είπαμε. Έρχεται το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Ξεκινάει στις 11 Ιουνίου. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους ποδοσφαιρόφιλους και όχι μόνο. Τελειώνει στις 19 Ιουλίου του 2026. Η διάρκεια θα είναι λοιπόν περίπου 5,5 εβδομάδες, διότι αυτό το νέο φορμάτ με 48 ομάδες περιλαμβάνει περισσότερους αγώνες σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις. Είπαμε, η χαρά του φανατικού με την στρογγυλή θεά, δηλαδή την μπάλα. Λοιπόν, Παγκόσμιο Κύπελο 2026. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, ΕΡΤ, έχει εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τη διοργάνωση, αν προτιμάτε Μουντιάλ 2026, και θα προσφέρει πλήρη κάλυψη με ζωντανές μεταδόσεις, με αναλύσεις, με ρεπορτάζ, με highlights, με. Όλα αυτά θα ξεκινήσουν, όπως προαναφέραμε, τώρα τον Ιούνιο. Και τι νομίζετε, τι έμεινε το Μάιο, τον φάγαμε σχεδόν. 11 Ιουνίου μέχρι και 19 Ιουλίου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας θέλουμε στην παρέα. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο, ρε παιδιά, να καταλάβουμε ότι μας ακούτε κιόλας. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στα Viber τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θελήσετε στο 6930-078-228. Και επειδή σαν σήμερα το 1991 η R.E.M. και το άλμπουμ τους, το πιο επιτυχημένο τους άλμπουμ, το Out of Time, βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard 200, εγώ αποφάσισα να ακούσουμε ένα τραγούδι προγενέστερο από το 1987 και το αφιερώνουμε σε όλους όσους αγαπάτε εσείς εκεί έξω.

τραγουδάρα κομματάρα, έτσι. Εμείς το γουστάρουμε τρέλα. White Snake εννοείται, Love Ain't No Stranger. Και πόσο πολύ με συγκινείτε. Αφενός με συγκίνησε πάρα πολύ ο φίλος μου Δημήτρης με το βιντεάκι που μου στείλε στο Viber, που πραγματικά μόνο που το βλέπεις χαίρεσαι. Βλέπω τον Κέντζι, ο Κέντζι είναι ο σκύλος του, ο οποίος είναι υπέροχος, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Θάλασσα, λέει, μουσική και ηρεμία, παιδιά. Όλα χαλαρά. Χαλαρά η ζωή είναι ωραία, που λέγει ο Χρήστος ο Πάζης που τραγουδούσε παλιά. Αυτό λοιπόν. Να στείλω και την καλησπέρα μου και στα Βασιλικά, σε κάτι φίλους από τα παλιά που είναι ξανά όμως, έτσι. Πολύ χαίρομαι που ξανά ανταμώσαμε. Αναφέρομαι στον κύριο Χάρη και στην κυρία Σούλα, να είναι πάντα γεροί και χαρούμενοι. Και φυσικά να στείλω και την καλησπέρα μου και στον Χρήστο και στη Σόνια Μαρία. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά παίρνουμε όταν λαμβάνουμε μηνύματα, φωτογραφίες, έτσι ιδιαίτερα αυτά τα βίντεο του Δημήτρη, του αγαπημένου του φίλου μου, να είναι καλά. Θα ήθελα τώρα να είμαι μαζί σας στη θάλασσα, μαζί με το δικό μου το σκυλάκι εννοείται, η οποία είναι δεινή κολυμβήτρια, και να μπούμε μέσα στη θάλασσα. Δυστυχώς ακόμα δεν έχω καταφέρει να κάνω την πρώτη βουτιά. Πού θα πάει όμως, μέχρι τέλη του Μάη θα τα καταφέρω. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι, η αλήθεια είναι, με Beatles, διότι άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα το 1972, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, οι Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr, συμφώνησαν να μοιράσουν σε τέσσερα ίσα μέρη την περιουσία που προέκυψε εννοείται από τη συνεργασία τους. Ύστερα από τη συμφωνία αποδεσμεύονται 17 εκατομμύρια δολάρια, μια χαρά, που είχαν παγώσει ύστερα από μια δικαστική διαμάχη που είχε αρχίσει αναμετάξει τους. Οπότε με Beatles οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στα άκου να δει στον 102. Πυκνώνει λίγο η κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά είπαμε, ηρεμία, η ζωή είναι ωραία, χαλαρά, είπαμε, δεν τα λέω εγώ, ο Χρήστος ο Πάζης τα λέει.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια Ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη και η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ μαζί με προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών τους προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι τρεις που συνελήφθησαν είναι για διαφορετικά αδικήματα με βασικότερο αυτό της ζωοκλοπής. Στην εξωτερική επικαιρότητα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στερών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατιωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού, την οποία είχε ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από τις 28 Φεβρουαρίου. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το απλήγμα σε εργοστάσιο πυρηνικών στα Εμιράτα, στα $108 το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από $100 το βαρέλι το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος και η Μαρία Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους των ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Υπουργό, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω έργων. Από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τη Λεφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέχρι και αύριο, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει αύριο στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει και κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Σήμερα στις 11 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό, ενώ στις 6 στο μνημείο της ενώ στις 8 στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης». Και μια ματιά στον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν μόνο στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο ίδιο σκηνικό για τη Θεσσαλονίκη με σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι προβλέπεται να είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 έως 5 μποφόρ με θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούγεται η φωνή σου?
4: Ναι.
3: Στο Δήμο Θέρμης.
5: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
3: Ιδέες
5: που γίνονται πράξη.
3: Μιλάς.
4: Συμμετέχεις.
5: Επηρεάζεις.
3: Όχι αύριο.
6: Τώρα.
4: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
5: 2026.
3: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
6: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
3: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
4: Μπες στο youthermi.gr.
3: Συμβούλιο Νέων.
5: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
6: Δήμος Θέρμης.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
8: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡ3. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

κάποιοι θα πηγαίνουν στον Iron Maiden στην Αθήνα, εμείς εδώ θα πάμε στους Pix Lux. Pix Lux εμφανίζονται στη Θεσσαλονίκη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όχι για μια τελευταία συναυλία, στο Θέατρο Γης. Και αν έχω πάει σε όλες, εντάξει, όλες είναι υπερβολής, πάρα πολλές συναυλίες των Pix Lux, αγαπημένοι, λατρεμένοι. Η συναυλία ξεκινάει στις 9, τα εισιτήρια ξεκινούν από 17 ευρώ. Εσύ φοβόσουνα να μ' αγαπήσεις. Και μετά όμως γύρισες πίσω και έτσι, μπριτς, ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Σοφόν το άσμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε άνευ εισιτηρίου. Άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 18 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Γιώργος Λιάκης στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι έτσι ανησυχητικό, πολύ πολύ προσεκτικά, χωρίς νεύρα, υπομονή, ηρεμία, ακόμα Δευτέρα είναι εξάλλου, έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα μπροστά μας και κάθε Δευτέρα σας ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Εξακολουθεί εκεί, δεν ξέρω και πόσες εβδομάδες, πραγματικά, η Taylor Swift είναι στη θέση νούμερο 1 με το τραγούδι της The Fate of Ophelia, μας έχει πρίξει όμως. Στη δεύτερη θέση είναι ο Alex Warren με το Ordinary, οπότε αποφάσισα, επειδή βαρέθηκα λίγο με την Taylor Swift, να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι, δηλαδή τον Alex Warren, και πραγματικά είναι μια μπαλάντα, αλλά είναι από τις ωραίες μπαλάντες, είναι ένα νέο παιδί, ταλαντούχο παιδί και Ordinary. In this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Μόλις πριν ακούσαμε Alex Warren και Ordinary, ένα τραγούδι που θα μπορούσε να πάει στη Eurovision άνετα, ενώ αυτή είναι η Madonna, Justify My Love, ένα τραγούδι που δεν θα μπορούσε ποτέ να πάει στη Eurovision, αλλά θα πάει στο Mundial 2026, παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι ξεκινάει στις 11 Ιουνίου, ο τελικός θα λάβει χώρα 19 Ιουλίου, εννοείται ότι όλοι οι αγώνες του Mundial 2026 θα μεταδοθούν ζωντανά στην Ελλάδα από την ΕΡΤ και αντιγράφει, σου λέει, για πρώτη φορά το Super Bowl και για πρώτη φορά ο τελικός αγώνας θα περιλαμβάνει μια μίνι συναυλία και στο διάστημα αυτό οι παίκτες και οι προπονητές θα ξεκουράζονται στα αποδυτήρια. Το κοινό θα απολαύσει μια παράσταση με επικεφαλής τη Μαντόνα που μόλις ακούσαμε, τη Σακίρα και τους BTS. Ο Chris Martin, τον Coldplay, έχει επιμεληθεί το πρόγραμμα, το οποίο ανακοινώθηκε ήδη από τη FIFA και γενικότερα θεωρείται πολύ μεγάλο γεγονός ότι θα λάβει χώρα μια τέτοια έτσι μικρή συναυλία και με τέτοια ονόματα όπως είναι η Μαντόνα, όπως είναι η Σακίρα, όπως είναι και η BTS, γνωστή ως Bangtan Boys, ένα επταμελές ανδρικό νοτιοκορεάτικο K-pop μουσικό συγκρότημα. Πάρα πολύ ωραία, δηλαδή πολύ καλά τα νέα και γενικότερα για όσους θέλουν να συνδυάσουν από τη μία το ποδόσφαιρο και από την άλλη τη μουσική. Εμείς όλα εδώ τα συνδυάζουμε και σας θέλουμε όλους την παρέα μας. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στο Άκου να δεις, τον 102.3. Είμαστε στα 23 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Νίκης. Ομπρέλα να πάρεις αύριο, μπορεί να βρέξει πολύ λίγο, αλλά δεν θέλουμε να γίνεται μουσκεμα. Γι' αυτό σας το λέμε από τώρα για να ξέρετε να γνωρίζετε. Λοιπόν, χρόνια σου πολλά σε ένα που έχει γενέθλια. Σήμερα έχεις γενέθλια παρέα με τον Μισελ Κρέτσου. Θα μου πεις ποιος είναι ο Μισελ Κρέτσου. Θα σου πω. Είναι Ρουμάνος μουσικός, περισσότερο γνωστός σαν ο δημιουργός του συγκροτήματος των Enigma, αν θυμάστε τα 90s. Γεννήθηκε 18 του Μάη του 1957 ή της Βίνη τα 69 κεράκια σήμερα, σε ένα προάστριο εκεί στο Βουκουρέστι, υπέροχο το Βουκουρέστι, αν δεν έχεις πάει να πας. Στη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς μουσικούς, όπως είναι Boney M, Mike Oldfield και πολλοί άλλοι. Και μάλιστα το 1988 που δημιούργησε το συγκρότημα των Enigma, το πρώτο του single με τίτλο Sadness γνώρισε τεράστια επιτυχία. Νομίζω ότι όλοι το ξέρετε, ιδιαίτερα εκείνης της εποχής, αλλά είπαμε εμείς είμαστε εδώ, μπράβο αυτό. Να σας τα θυμίζουμε σε εσάς τους παλαιότερους, εισαγωγικά το παλαιότερο, εντάξει δεν είμαστε και τόσο παλιοί πια, και φυσικά να θυμούνται οι νεότεροι. Το 1990 με την κυκλοφορία αυτού του πρώτου τους άλμπουμ έφτασαν σε πωλήσεις οι Enigma τα 20 εκατομμύρια αντίτυπα. Και με Enigma ενδεχομένως φτάνουμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα ακτήρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον έχει δείξει ευελιξία στη διατήρηση περιορισμένων πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν, δήλωσε στο Reuters ανώτερη ιρανική πηγή. Πράσινο φως της Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των τελών ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες εταιρείες. Η Ουκρανία καταδικάζει τα γυμνάσια με πυρηνικά στη Λευκορωσία και ζητά την επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Μόσχα και το Μίνσκ. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου, οι εμπλεκόμενοι στα Βορίζια, οι οποίοι επί σειρά ετών εκβίαζαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών, προκειμένου να πάρουν τα χωράφια τους, αλλά και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι. Εργατικό δυστύχημα στα Γιάννενα, νεκρός εργάτης κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των 80's και φυσικά να είναι καλά ο φίλος μου ο Βασίλης που μου θύμισε τη Σάντρα. Όχι ότι την έχω ξεχάσει. Βασίλη στην Καβάλα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Διότι σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι γενέθλια σήμερα έχει ο Μισελ Κρέτσου, ο οποίος φυσικά είναι γνωστός από το συγκρότημα των Ενίγμα. Όμως ο Μισελ Κρέτσου ήταν παντρεμένος με τη Σάντρα από το 1988 μέχρι το 2007 και έχουν και δύο παιδιά. Και άκου να δεις τώρα σύμπτωση. Έγινε έκλειγε και η Σάντρα, η οποία και αυτή γεννήθηκε 18 του Μάη του 1962 και σήμερα σβήνει τα 64 κεράκια. Ωραίο αυτό το ζευγάρι να έχει μαζί γενέθλια. Τι όχι, θα μου πεις τώρα χώρισαν. Αλλά και πάλι, είχαν όσο καιρό ήταν μαζί, είχαν μαζί γενέθλια. Να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΤΡΙΑ. Καλώς την Ακιασά άργησε. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει φίλη μου η Αθηνά. Οδηγώ, λέει, γι' αυτό άργησα να σας στείλω. Σας ακούω όμως και σε ευχαριστούμε πολύ. Έχει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Πάμε λίγο έτσι μια βολτούλα στη Μύκονο. Emily in Mykonos. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς για τη νέα σεζόν. Ολόκληρη εκεί η περιοχή, διότι είδα το βιντεάκι, είναι αποκλεισμένη με πολύ φυσικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ήταν τον περασμένο Δεκέμβρη όταν και προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο της 5ης σεζόν, που έγινε γνωστό ότι η Emily in Paris, η Emily in Rome, τώρα και Emily στη Μύκονο, δηλαδή έρχεται για ένα ταξίδι στα νησιά του Αιγαίου. Και εδώ και μερικές μέρες τα γυρίσματα του έκτου κύκλου, της Emily in Paris, Rome, Μύκονος, τέλος πάντων κτλ., έχει ξεκινήσει με τη Lily Collins να βρίσκεται στη γνωστή παραλία του Αγίου Σώστη. Είδαμε εκεί ότι υπάρχουν και πολλά πολλά άτομα, δεκάδες κομπάρσι. Βλέπουμε τη Lily Collins να προετοιμάζεται για τη σκηνή της. Συνεργάτες της παραγωγής εννοείται κρατούν ομπρέλες για να την προστατεύσουν από τον ήλιο. Ολόκληρη η περιοχή εκεί στη Μύκονο είναι αποκλεισμένη με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Έντονη την παρουσία των ανθρώπων της παραγωγής σε κάθε σημείο. Στη Μύκονο τα γυρίσματα πραγματοποιούνται, για όσους γνωρίζουν, αλλά και για όσους δεν γνωρίζουν, στη μικρή Βενετία, στους ανεμόπυλους, στις παραλίες Πάνορμος και Άγιος Σώστης, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους εκεί της Μυκόνου, όπως η οδός Αγίας Παρασκευής, η Μητροπόλεως, η Μητροπόλεων και στη γωνία των οδών Ενόπλων Δυνάμεων και Ματογιάννη. Ωστόσο, το νησί των Ανέμων δεν είναι η μοναδική στάση της Emily in Paris, διότι τα γυρίσματα μετά τη Μύκονο θα πάνε τι? Μύκονο και Σαντορίνη. Και τα λοιπά. Το Μύκονος λοιπόν τώρα που θα ακούσουμε είναι ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από το indie folk συγκρότημα των Fleet Foxes, κυκλοφόρησε το 2009 και πάμε λοιπόν να το αφιερώσουμε στην Έμιλη, όχι σε εμάς θα το αφιερώσουμε και σε όλους εσάς που μας ακούτε. Σε θέλουμε για λίγο και για λίγο ακόμα τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420.

Unforgettable, French Montana, εδώ στα Άκουνα Δει στον 102.3. Δευτέρα σήμερα 18 του Μάη και σας λέγαμε μεταξύ άλλων ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μουσείων. Με ελεύθερη είσοδο σήμερα 18 Μαΐου και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, εγγένεια εκθέσεων, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις αλλά και άλλες εφάνταστες εκδηλώσεις εκτείνονται πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνία. Σήμερα τα μουσεία της χώρας γιορτάζουν. Από το 1977 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε την 18η του Μάη ως τη Διεθνή ημέρα μουσείων και το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών αλλαγών με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία κυρίως μεταξύ των λαών. Κάθε χρόνο λοιπόν αυτός έτσι με τον εορτασμό έχουμε ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις στα μουσεία γενικότερα της Ελλάδος και το θέμα του εορτασμού για την Διεθνή ημέρα μουσείων 2026 είναι ότι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Πάρα πολύ ωραία. Φυσικά τι άλλο ενώνει τον κόσμο? Η μουσική. Οπότε, hit it.

Εντάξει, ξέρεις ότι με το πιάνο έχω έρωτα, δεν μπορώ. Δηλαδή νιώθω κάθε νότα, κάθε πλήκτρο μέσα στο κορμί μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε να σας δώσουμε και φεύγοντας έτσι μία πρόταση για να περάσουμε όμορφα σήμερα βράδυ Δευτερούλας. Ο θάνατος ενός ηθοποιού είναι για σήμερα και αύριο μόνο, γι' αυτό σας το λέμε. Σήμερα 18 και αύριο 3η 19 του Μάη, εδώ στη γειτονιά μας το Artbox Φαργκάνη, εμπνευσμένο από τον Τσέχοφ, ένα θέατρο που καταραίει μυστητική κλόουν και παλιών μπουλουκιών. Η ομάδα Ντουλτσινέα, η αγαπημένη του Δοκιχώτη δηλαδή, παρουσιάζει αυτή την παράσταση, ο θάνατος ενός ηθοποιού, στο Artbox Φαργκάνη σήμερα και αύριο στις 9.

εισιτήρια από 10 έως 14 ευρώ και να δούμε λίγο τι, με τι, έτσι, τι λέει αυτή η παράσταση. Το έργο συνομιλεί με το διήγημα του Άντων Τσέχοφ, ο θάνατος ενός δημοσίου υπαλλήλου. Έχω παίξει Τσέχοφ και τις αδελφές του Τσέχοφ, έχω παίξει και στα μονόπρακτα. Γιατί μεταξύ άλλων, ξέρεις, είμαι και ηθοποιός, λέμε τώρα. Λοιπόν, το έργο συνομιλεί με το διήγημα του Άντων Τσέχοφ, ο θάνατος ενός δημοσίου υπαλλήλου, μεταφέρει τον πυρήνα του στον σύγχρονο όμως κόσμο, εκεί όπου η κοινωνική απαξίωση και η ενοχή του καλλιτέχνη έχουν πλέον εσωτερικευτεί. Στο δραματουργικό υλικό ενσωματώνονται επίσης θεατρικές διασκευές των διηγημάτων του Τσέχοφ, ο πιανίστας και το νεκροταφείο. Δύο ηθοποιοί, ένας μουσικός, μία δημόσια υπάλληλος, συνθέτουν ένα θέατρο που σταδιακά καταραίει μέσα από σκηνικές εικόνες που παραπέμπουν στην αισθητική των κλόουν, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, και των παλιών μπουλουκιών. Μία παράσταση για τη μικρή καθημερινή απαξίωση που τελικά γίνεται εσωτερική καταδίκη. Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση από τη θεατρική ομάδα Δούλτσι Νέα, σήμερα και αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ στο Art Box Φαργκάνη. Αν θέλετε να δείτε κάτι έτσι διαφορετικό, εμείς τουλάχιστον σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερος τον φίλο μου τον Γιώργο Τολιάκη. Όπως κατάλαβες, τα μάζευα τα σαρδάμ όλα για την τελευταία μου εκφώνηση. Λοιπόν, η εκπομπή είναι Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, ελάτε αύριο που έχουμε και γενέθλια μετά τις 5. Αν δεν σας άρεσε, δώστε μας μια ευκαιρία ακόμα. Ωραίες μουσικές έχουμε, χαμόγελο, έχουμε διάθεση, έχουμε θετικά vibes, έχουμε και ωραία τραγούδια και No One's Watching. Αυτή είναι η Ezra Collective, επίσης ανερχόμενη, παρέα με την Olivia Dean, πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι παραδίδω τη σκυτάλη στον Θανάση τον Βικόπουλο, μια ιστορία θα σας πει. Εννοείται αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, τίποτα δεν εννοείται σε αυτή τη ζωή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Μία ομπρελίτσα αύριο, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να έχουμε μία καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία. Και εμείς αύριο μετά τις 5 εδώ θα είμαστε να πούμε άκου να δεις, αλλά και happy birthday. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Στις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στο χώρο της εργασίας και σε τομείς όπως η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα που επηρεάζονται ήδη παγκοσμίως, αναφέρθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού που δόθηκε στη δημοσιότητα, η αύξηση των τιμών της ενέργειας, τα προβλήματα στον τομέα των μεταφορών, οι εντάσεις στις πηγές τροφοδοσίας, η εξασθένιση του τουρισμού και οι προσφυγικές ροές επιβαρύνουν την οικονομική ανάπτυξη και τις αγορές εργασίας. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση κοντά στην πόλη Ταρσού στην Τουρκία, σύμφωνα με τα τουρκικά πρακτορία ειδήσεων, ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο, τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άντρες, καθώς τρέπονταν σε φυγή. Επιστροφή στα δικά μας, την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλονίτου. Στο μεταξύ, στις 26 Μαΐου, οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα και η Μαρία Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι 2 βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 2 συγγενείς, ενώ ο θείος τους, ο οποίος επίσης φέρεται να εμπλέκεται, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο. Η εξέλιξη αυτή αφορά τη μεγάλη υπόθεση που ερευνά η αστυνομία στην Κρήτη γύρω από εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με απάτες μέσω αγροτικών επιδοτήσεων, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και ζωοκλοπές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τα μέλη της ομάδας φέρονται να καταλάμβαιναν αγροτικές εκτάσεις και να τις δήλωναν παράνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας τις σχετικές επιδοτήσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό λόγω εργασιών. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από την ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι πιο ωραίες αγιοποιήσεις είναι αυτές που σου τις δίνει ο ίδιος ο λαός. Το συλλογικό ασυνείδητο δεν είναι κονκλάβιο που εξετάζει υποθέσεις εκ του μακρόθεν. Ο λαός, οι συγχωριανοί σου είναι αυτοί που ξυπνούν το πρωί να πάνε στο χωράφι, να σκάψουν, να ποτίσουν τα ζωντανά τους. Τότε βέβαια ο λαός δεν είχε δικό του χωράφι ούτε ζώα. Του αφέντη του ήταν. Πρώτα ήταν Ισπανός ο αφέντης. Μετά έγινε κρεολός, δηλαδή λευκός που είχε γεννηθεί σε γη τροπική από γονείς Ισπανούς. Ακόμη και σήμερα στα χωριά της Λατινικής Αμερικής και κυρίως του Περού, τον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής, για Άγιο τον λογίζουν τη φτωχή, βλέπετε πότε καβάλα στάλογο, πότε πεζός, πήρε τις τύχες των λαών στα χέρια του και πάλεψε να τις αλλάξει. Οι παλαιότεροι από εσάς, σαν θα ακούσουν το όνομά του, θα θυμηθούν κάποιες άλλες εποχές, όταν στα δελτία ειδήσεων αφήναμε τα δικά μας και μεταφερόμασταν στη Λατινική Αμερική, όπου ένα επαναστατικό κίνημα, οι Τουπαμάρος, άρπαζαν χρήματα από τις τράπεζες και τα μοίραζαν στους φτωχούς του Μοντεβιδέο. Πόπο, τι θυμήθηκα και εγώ τώρα, Ξέρετε ποιο ήταν το βασικό τους σύνθημα? Η λέξη μας χωρίζουν, η δράση μας ενώνει.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Γιώργος Λιάκης σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στις ακροάτριες και τους ακροατές του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Να γυρίσουν τα τραπέζια ανάποδα για να φάνε και φτωχοί ψωμί. Είναι ο κεντρικός στίχος του τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, ένα παλιό τραγούδι, το «Και la tortilla se vuelva» από τους Κουαλαπαγιούν. Τόσο το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, όσο και τα υπόλοιπα τραγούδια από όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τους πολύχρονους αγώνες των λαών της Λατινικής Αμερικής, τόσο για ανεξαρτησία από τους αποικιοκράτες Ισπανούς, όσο και από τις αμερικανόφερτες εταιρείες που από ένα σημείο και μετά φύτευαν και έναν εγκάθετο δικό τους σε κάποια στιγμή δικτατορία. Ο Χωσέ Γκαμπριέλ Κοντουρακουίνο Γουέρα γεννήθηκε γύρω στα 1742 στη Σουριμάνα της Ντουνκασούκα, στην επαρχία του Κούσκο που βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό Περού. Πατέρας του, ο Μιγγέλ Κοντουρκανουί Οσκουινόσα, δικαστής, και μητέρα του, η Μαρία Ρόσανο Γουέρα. Από μικρός ο Χωσέ συνόδευε τον πατέρα του σε κοινοτικές εκδηλώσεις, στην εκκλησιά, την αγορά, τις πομπές. Τον έχασε όμως τον πατέρα του, όπως και τη μητέρα του, όταν ήταν 12 χρόνων, και έτσι την ανατροφή του ανέλαβαν ο θείος και η θεία του. Γόνος ευκατάστατης οικογένειας, ο Χωσέ στα 16 του γράφτηκε για σπουδές στο κολέγιο των Ιησουητών Σαν Φρανσίσκο ντε Μπόρχα, εκεί όπου εντυπωσίασε τους πάντες με τις επιδόσεις του, τον γοητευτικό του χαρακτήρα. Ένας γνήσιος απόγονος των Ίνκας και μάλιστα με βασιλικό αίμα, η καταγωγή του έφτανε μέχρι στα πρώτα χρόνια των πολιτισμών της περιοχής. Δεν θα αργήσει να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του, από τον οποίο μάλιστα κληρονόμησε 350 μουλάρια και τεράστιες εκτάσεις. Παράλληλα με τα δημόσια αξιώματα, ο Χωσέ αποφάσισε να αξιοποιήσει την πατρική κληρονομιά και μπήκε στο εμπόριο με ακτίνα δράσης όλες τις περιφέρειες του τόπου του, δραστηριότητα που τον έφερε σε επαφή με εκατοντάδες ανθρώπους που με τη σειρά τους του έδωσαν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές συνθήκες. Πολύ γρήγορα και οι αυτόχθονες κατάλαβαν πως το αίμα των Ίνκα που κυλούσε μέσα του ήταν αγνό και τον δέχτηκαν και στα δικά του σχολιά, όπου έμαθε τη γλώσσα των Ινδιάνων. Ο Χωσέ διαχωρισμούς δεν έκανε και φερόταν το ίδιο σε όλους, είτε αυτοί ήταν ηθαγενείς είτε διακεκριμένοι Ισπανοί ή Ισπανοαμερικανοί. Το 1760 παντρεύτηκε την Μικαέλα Μπατίστας Πουγιουκάτσουα, μισή Αφροπερουβιανή και άλλη μισή Εσπανιόλα, και αμέσως μετά ανέλαβε τη διοίκηση των πόλεων Τουνγκασούκα και Παμπαράκα και την ανέλαβε από τα χέρια του μεγαλύτερου αδελφού του, ο οποίος κυβερνούσε τις πόλεις αυτές για λογαριασμό του αντίστοιχου Ισπανού κυβερνήτη. Στα τέλη της δεκαετίας του 1770, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ του Μπουένος Άιρες της Αργεντινής και του Άνω Περού έληξαν. Το εμπορικό μονοπόλιο της Λίμα προκάλεσε έντονο ανταγωνισμό στους κατασκευαστές χειρονάκτες, τους αγρότες και τους εμπόρους της περιοχής Κούσκο, όπου δρούσε ο Χωσέ. Από την άλλη πλευρά,
η εκτεταμένη υπερπαραγωγή σε όλες τις Άνδεις προκάλεσε το σύνηθες. Έριξε τις τιμές προς τα κάτω. Επιπλέον, στα 1778 και 79, ο εξαιρετικά σκληρός χειμώνας θα καταστρέψει τις καλλιέργειες και θα δυσκολέψει τα ταξίδια των εμπόρων. Ένα χρόνο αργότερα ο Χωσέ, ο οποίος βίωσε στο πετσί του την κρίση, εξακολουθούσε με να έχει σημαντικούς πόρους αλλά ταυτοχρόνως και πάρα πολλά χρέη. Οι έμποροι του τόπου του έφθαναν στο χείλος της χρεοκοπίας και ο ίδιος ήξερε από πρώτο χέρι την κατάσταση που προκαλούσε η αποικιοκρατική πολιτική της Ισπανίας και τα μονοπόλια.

Αλαβά Γενεράλ, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, από τον Λουίς Ενρίκε Μέια Γοδόη. Ένα τραγούδι το οποίο μας ταξιδεύει στα χρόνια της μεγάλης επανάστασης του πατέρα, θα έλεγε κανείς, των εξεγέρσεων στην Λατινική Αμερική, του μεγάλου Μπολιβάρ. Βέβαια, όχι τώρα, επειδή θα σας πούμε εμείς τη συγκεκριμένη ιστορία σήμερα. Γενικότερα υπάρχει ένας πάρα πολύ δημιουργικός διάλογος για το αν τελικά ο πατέρας των εξεγέρσεων στη Λατινική Αμερική είναι ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, ή αν τελικά είναι ο Μπολιβάρ. Πάντα έλεγα βέβαια ότι δεν χρειάζονται φωτοστέφανα στις εξεγέρσεις. Κάθε άνθρωπος είναι της εποχής του, κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του αιτήματα, μπορεί να συσπυρώνει, μπορεί πραγματικά να διαγείρει τα πλήθη με έναν τέτοιο τρόπο που και εκείνα με τη σειρά τους να ξεχύνονται στους δρόμους, στους αγρούς, στα δάση και να διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο. Αδικούμε όλες αυτές τις μεγάλες μορφές πραγματικά με τέτοιου είδους κουβέντες για το αν ο τάδε αποτελεί το μέγιστο σύμβολο ενός τόπου ή όχι. Η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση του Περού, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα χαρακτηριζόταν από έναν πάρα πολύ αυστηρό περιορισμό. Όλη η εξουσία, αλλά και ο πλούτος, ήταν συγκεντρωμένα στα χέρια μιας μειοψηφίας Ισπανών απίκων, των λεγόμενων encomiederos. Στο κοινωνικό γρανάζι της απικίας, οι αυτόχθονες πληθυσμοί, απόγονοι όσων απέμεναν από την αρχαία αυτοκρατορία των Ίνκας, αποτελούσαν τη λεγόμενη εργατική τάξη. Η δουλειά τους στη γεωργία ή ως ανειδίκευτοι εργάτες στα ορυχεία ήταν υποχρεωτική, χαρακτηριζόμενη από την μορφή της περιοδικότητας. Είναι αυτό που λέμε σήμερα εποχική υπάλληλη. Μια άλλη μορφή επίσης καταναγκαστικής και περιοδικής εργασίας για τις αυτόχθονες κοινότητες ήταν οι λεγόμενες ομπράχες, δηλαδή οι πρωτόγονες βιομηχανίας κλωστοϊφαντουργίας. Γυρίζουμε λίγο το ρολόι προς τα πίσω για να πούμε ότι το 1766 ο Χωσέ, καθολικός στις θρησκευτικές του πεπιθήσεις, διατυπώνει το επίσημα αίτημά του προς τον βασιλιά της Ισπανίας, ζητώντας το δικαίωμα να ανακηρυχθεί κατσίκε, υπεύθυνος δηλαδή για τα εδάφη που κληρονόμησε από τον πατέρα του. Ο Χωσέ, έχοντας την βασιλική βούλα στα χέρια του, ταξίδεψε σε όλο το μήκος, θα λέγαμε, και πλάτος των Άνδεων, μαθαίνοντας από πρώτο χέρι για την κακή κατάσταση των συνθήκων υγείας και διαβίωσης των Ιθαγενών και βέβαια για την έντονη δυσαρέσκειά τους. Μια σειρά από πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα της εποχής, όπως οι φόροι, η υποχρεωτική εργασία όπως είδαμε στα ορυχεία ή στις κλωστοϊφαντουργίες και πολλά άλλα, του υπαγόρεψαν ουσιαστικά να μεσολαβήσει μεταξύ του τοπικού διοικητή και των Ιθαγενών. Σε όλα τα αιτήματά του, η απάντηση που λάμβανε από τους Ισπανούς ήταν μία: όχι. Ο Χωσέ Γκαμπριέλ Κοντουρκανκουίνο Γκουέρα αλλάζει και το πρώτο μέλημά του να αφήσει για πάντα το όνομά του, υιοθετεί το Τούπα Καμάρου προς τιμήν του προγόνου του Τούπα Καμάρου, του τελευταίου Σάπα Ίνκα του κράτους των Ίνκας, ο οποίος ηγήθηκε της ίστατης απελπισμένης προσπάθειας του ντόπιου πληθυσμού στα ψηλά των Άνδεων ενάντια στην Ισπανική κυριαρχία και ο οποίος εκτελέστηκε το 1572. Αυτή η επιλογή του ονόματος, εκτός από το ότι θέλει να υποδηλώσει μια άμεση καταγωγή από το λόγο των Ίνκας, είναι πλέον και μια δήλωση προθέσεων. Ο Τουπάκ Αμάρου, όπως θα τον αποκαλούμε πλέον και εμείς από εδώ και πέρα,
απορρίπτει την ισπανική ονομασία, όπως απορρίπτει την κυριαρχία των απίκων. Εκφράζει την υπερηφάνεια των Ιθαγενών και τη βούληση να πολεμήσουν ενάντια στην ισπανική κυριαρχία και την εκμετάλλευση των αυτόχθονων πληθυσμών που προέρχονται από αυτήν. Πεπισμένος ότι δεν είχε κανέναν τρόπο να πετύχει βελτίωση των συνθήκων για τους αυτόχθονες και μάλιστα μέσω ειρηνικών δρόμων και εκκλήσεων, αρχίζει ανοιχτά με τους πρώτους αντάρτες του τις επιθέσεις κατά των δυνάμεων της απικιοκρατίας. Νοεμβρίου του 1780, σε ένα συμπόσιο στην Τουγκασούκα, συλλαμβάνει τον διαβόητο βασιλικό αξιωματούχο του ισπανικού στέμματος, τον Αρριέγκα, και τον εκτελεί δημόσια. Στη συνέχεια συγκεντρώνει ένα στρατό δεκάδων χιλιάδων Ιθαγενών και ανακοινώνει την αποστολή του, δηλαδή τη θέληση να κυνηγήσει όλους τους αξιωματούχους του ισπανικού στέμματος, κυρίως όπως τόνισε τους υπαίτιους της δυστυχίας των Ιθαγενών. Ο Τουπάκα Αμάρου τίθεται επικεφαλής στην εξέγερση ενάντια στην εκμετάλλευση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αντιπολεμική πορεία νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα οι διαδηλωτές βρίσκονται στο άγαλμα Βενιζέλου. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αν το Ιράν δεν δώσει ρεαλιστικές προτάσεις, θα κάνουμε διάλογο εν μέσω βομβών, υποστηρίζει Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με το Άξιος. Το Ιράν έπληξε εντός του εδάφους του ομάδες που δρούσαν για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, μετέδωσε το πρακτορείο Ίσνα, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης. Οι διοργανωτές ενός νέου στολής κουβοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 πλοία συνεχίζουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. 4 νεκροί και 8 τραυματίες από ένυπλη επίθεση στη Νότια Τουρκία. Νεκρό 47χρονο στην Κάλυμνο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατηγορείται 44χρονο. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και όλο αυτό θα το στείλετε στο 54160. Πολλά για τα μηνύματά σας σήμερα. Τον αγαπημένο τον Άκη να καλησπερίσουμε, που πάντοτε μας θυμάται και μας αγαπά, και εμείς βέβαια το ίδιο. Μια αγκαλιά να στείλουμε στην αγαπημένη την Παναγιώτα, όπως και στην Τατιάνα μας στην Κέρκυρα. Την καλησπέρα στον Μάκη, τον Δημοσθένη και την αγαπημένη τη Μαρία στην Νεάπολη, στην Πατρίτσια. Ποτέ δεν μας ξεχνά και εκείνη κάθε μέρα τα απογεύματα εδώ. Ο Κοσμάς, ο αγαπημένος στο Λάκωμα, μια γλυκιά αγκαλιά σε αυτόν, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, είναι ο ύμνος προς τον Τουπάκ Αμάρου, ο οποίος πολλά θα αποτελέσει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και έγινε κάποια στιγμή ύμνος και θα δούμε το γιατί. Στις 13 Νοεμβρίου του 1780 ο Τουπάκ Αμάρου με τον στρατό του, όπως είπαμε αποτελούμενο από αγρότες και ανθρακορίχους, εξαπολύει επίθεση και καταστρέφει τελικά τα κλωστοϊφαντουργία της σκληρής εκμετάλλευσης στο Πομακάντσι και στο Παραπίτσου. 4 ημέρες αργότερα, στη μάχη του Σανγκαραρά, νικά τους Ισπανούς και τους Κρεολούς που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε μια εκκλησία. Όμως το γεγονός ότι χτύπησε τους εχθρούς του, ενώ αυτοί είχαν ταμπουρωθεί σε ένα ό, είχε ως αποτέλεσμα η εκκλησία, η επίσημη εκκλησία, να στραφεί πλέον και ανοιχτά εναντίον του.

Ο Ισπανικός στρατός είναι για τα καλά οχυρωμένος στο Κούσκο του Περού και του Πακαμάρου στέλνει στρατιωτικά αποσπάσματα για να κατακτήσουν αρχικά τις γειτονικές επαρχίες και να σφίξει τον κλείο. Στις 28 Δεκεμβρίου φτάνει στο Πίτσου, αλλά χάνει χρόνο προσπαθώντας να εξασφαλίσει την υποστήριξη των κρεολών. Έτσι, έδωσε την ευκαιρία στους Ισπανούς να βελτιώσουν την αμυνά τους. Η καθοριστική μάχη για την κατοχή του Κούσκο θα ξεκινήσει στις 8 Γενάρη του 1781. Μετά από μια σκληρή μάχη, οι Ισπανοί αποκρούν την πρώτη πολιορκία των επαναστατών. Εκείνοι, με τη σειρά τους, επιχειρούν μια δεύτερη πολιορκία, αλλά ξαφνικά φτάνουν ενισχύσεις των Ισπανών. Και οι ενισχύσεις, φίλες και φίλοι, αποτελούνται από 9.000 Ινδιάνους διαφορετικών φυλών, οι οποίοι βοηθούν τους βασιλόφρονες, με αποτέλεσμα ο στρατός του Τουπάκ Αμάρου να εγκαταλείψει την πολιορκία στις 10 Ιανουαρίου. Κι όσο αυτός προσπαθεί να επανασυντονίσει τις δυνάμεις και τις κινήσεις του, στις 14 Μαρτίου η μόλις 28 χρόνων βολιβιανή συμμαχός του και αρχηγός των Ινδιάνων Αϊμάρα Μπαρτολίνα Σίσα και ο σύζυγός της Τζουλιάνα Πάτσα πολιορκούν τη Λαπάζ, επικεφαλής 40.000 επαναστατών, προκαλώντας τεράστιες απώλειες στον Ισπανικό στρατό. Ένας δρόμος υπήρχε για τους Ισπανούς: να συλλάβουν τον Τουπάκ Αμάρου. Πλήρωσαν αδρά, βρήκαν ένα χαφιέ και στις 22 Απριλίου ο αρχηγός των επαναστατών του Περού πέφτει στα χέρια των κατακτητών μαζί με όλη την οικογένειά του. Σιδεροδέσμια, η ισπανικής καταγωγής, όπως είπαμε, γενναία σύζυγός του, φωνάζει στους κατακτητές: «Για το καλό του λαού μου είμαι πρόθυμη να χάσω τα πάντα». Μαζί του συλλαμβάνονται ο ανεψιός τους, οι τρεις γιοι τους, ο Ιπόλυτος, ο Μαριάνο και ο Φερνάντο, ο θείος του Τουπάκ Αμάρου Φραγκίσκος και ο γαμπρός του Αντώνιο Μπαστίδας. Όλοι οδηγήθηκαν στο Κούσκο, όπου φυλακίστηκαν και υποβλήθηκαν σε σκληρά βασανιστήρια προκειμένου να αποκαλύψουν μέχρι ενός τους συνεργάτες τους. Επικεφαλής των βασανιστών, ο σατανικός Χωσέ Αντώνιο Ντε Αράχε, απεσταλμένος από την Ισπανία αμέσως μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης. Σε φρικτή κατάσταση, ο φυλακισμένος βασιλιάς των Ίνκας, αν το καλοσκεφτεί κανείς, ο Τουπάκ Αμάρου, αρνείται να αποκαλύψει τους συντρόφους του, ακόμα και όταν το δεξί του χέρι κρεμιόταν εξαρθρωμένο από τον ώμο. Όποτε μπορούσε, πηγάδευε σημειώματά του προς τους συναγωνιστές του που αγωνίζονταν ακόμα. Κάποια από αυτά τα σημειώματα έχουν διασωθεί μέχρι τις ημέρες μας. Γραμμένα άτσαλα, φίλες και φίλοι, με το αριστερό του χέρι, το μοναδικό διαθέσιμο, και με το μοναδικό διαθέσιμο είδος μελανιού, το ίδιο του το αίμα. «Δεν υπάρχουν συνεργάτες εδώ, παρά μόνο εσύ και εγώ», έλεγε στον βασανιστή του. «Εσύ είσαι ο καταπιεστής του λαού μου και εγώ ο απελευθερωτής του».

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, μια παρένθεση ανοίγουμε. Η μελέτη της ποίησης, η μελέτη της στιχουργίας, κατά πόσο αυτή αλλάζει, οριμάζει με βάση τις συνθήκες. Με βάση, αν θέλετε, τις συνθήκες μιας εξέγερσης. Το τραγούδι που ακούσαμε έχει τίτλο «Αλέρτα, αλέρτα, γεγαμήρα, λα σπάδα δε Βολίβαρ», «For America Latina», δηλαδή συναγερμός, συναγερμός, έτσι, «Περπατά η σπάθα του Μπολιβάρ για τη Λατινική Αμερική». Είναι το πιο ιερό κοιμήλιο των λαών της Λατινικής Αμερικής, το σπαθί του μεγάλου επαναστάτη Μπολίβαρ. Στέκομαι όμως σε αυτό το καμίνα, το οποίο θα το δούμε και στο επόμενο τραγούδι, και υπήρχε βέβαια και στα προηγούμενα. Αυτό το καμινάρ είναι το περπατώ. Είτε τραγούδια της εποχής, είτε τραγούδια που γράφτηκαν για την εποχή χρόνια αργότερα, έχουν, αν θέλετε, την ίδια γεωγραφία της εξέγερσης και αναφυσβήτητα δηλώνουν τόπο αλλά και χρόνο, διότι τότε οι εξεγέρσεις, οι πόλεμοι κτλ. Γίνονταν με μέσα εντελώς διαφορετικά. Ο επαναστάτης βάδιζε. Βαριά-βαριά καβαλούσε το άλογό του και έμπαινε θριαμβευτής στις πόλεις, ή με τη σπάθα του γυμνή εφορμούσε στα πεδία των μαχών της δικιάς του δικαιοσύνης, που κατ' επέκταση ήταν και δικαιοσύνης ενός ολόκληρου λαού. Τη σήμερα ημέρα, αν γραφτεί μια ποίηση για τις σύγχρονες εξεγέρσεις όπου και αυτές συμβαίνουν, ενδεχομένως αυτό το καμινάρ, το περπατώ, να μην υπάρχει πια, έτσι. Έχουν αλλάξει τα μέσα, έχουν αλλάξει τρόποι με τους οποίους, δύο φορές θα το πω, αλλάζουν οι κόσμοι προς το καλύτερο. Μαΐου 1781, φτάσαμε. Πλατεία δε Άρμας. Οι Ισπανοί σε δημόσια θέα ξεριζώνουν τις γλώσσες των συγγενών του Τουπάκ Αμάρου και στη συνέχεια τους οδηγούν στην Καρότα. Η Καρότα ήταν ένας πάσολος, κάποιες άλλες φορές μια καρέκλα με ένα πάσαλο στη ράχη. Σε έδαναν εκεί, σου περνούσαν μια θηλιά γύρω από το λαιμό και ο Δήμιος από πίσω με ένα μοχλό ανάμεσα στο σκοινί έστρεβε τη θηλιά που σε στραγγάλιζε αργά και βασανιστικά. Ο επαναστάτης του Τουπάκ Αμάρου υποχρεώθηκε από τους βασανιστές του να τα βλέπει όλα.

Στη συνέχεια, τα χέρια και τα πόδια του τα έδεσαν σε 4 άλογα, τα οποία τα μαστίγωσαν για να τραβήξουν σε 4 διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένα θέαμα που ποτέ δεν είχε ξαναδεί η πόλη. Παρ' όλα αυτά, το σφριγγυλό σώμα του Πακαμάρου άντεξε τον διαμελισμό, ο οποίος διαμελισμός είχε και τον συμβολισμό του διαμελισμού της πανάρχαιης παράδοσης του τόπου του. Αφού έμενε για αρκετή ώρα τεντωμένο στον αέρα σαν αράχνη, οδηγήθηκε τελικά στο ικρίωμα, όπου δεν του έκοψαν το κεφάλι έτσι απλά για να τον ανακουφίσουν, όσο τραγικό και να ακούγεται αυτό. Του έκοψαν τα χέρια και τα πόδια και έκαναν το ίδιο και στο σώμα της ήδη νεκρής σύζυγου του. Στη συνέχεια, οι κονκισταδόρες Ισπανοί πήραν τα κεφάλια και τα έστειλαν σε διάφορες πόλεις για να τα βλέπει ο κόσμος και να φοβάται. Τα απομεινάρια από τα σώματα του απογόνου των Ίνκας και της γυναίκας του μεταφέρθηκαν στο Πίτσου, συγκεκριμένα στο λόφο από τον οποίο του Πακαμάρου είχε ξεκινήσει την πολιορκία της πόλης. Και εκεί είχαν ανάψει μια τεράστια φωτιά. Οι Ισπανοί και οι Κρεολοί πέταξαν στις φλόγες τα κομμάτια των σωμάτων του Πακαμάρου και της συζύγου του, που έγιναν στάχτη, την οποία στη συνέχεια σκόρπισαν στον αγέρα και σε ένα κοντινό ποτάμι. Έτσι τελείωσε η ζωή του Χωσέ Γκαμπριέλ Τούμπα του Πακαμάρου και της ηρωικής συζύγου του. Γράφει στα απομνημονεύματά του ένας εκ των Ισπανών αξιωματικών. Συνέβησαν όμως και διάφορα πράγματα που προκάλεσε ο διάβολος στην προσπάθειά του να στηρίξει μέσα στους Ινδιάνους τις πλάνες του, τις προφητείες τους και τις δυσιδαιμονίες τους. Και το αναφέρω αυτό, γράφει, γιατί ενώ ήταν μια παραδοσιακά ξερή εποχή του χρόνου με ηλιόλουστες ημέρες, εκείνη η συγκεκριμένη ημέρα ξεμέρωσε τόσο σκοτεινιασμένη από σύννεφα, ώστε να κρύβεται τελείως ο δίσκος του ήλιου. Το μεσημέρι, καθώς τα άλογα τέντωναν τον Ινδιάνο, σηκώθηκε ένας άγριος άνεμος και αμέσως μετά ξέσπασε μια καταιγίδα τόσο σκληρή, ώστε ακόμα και οι φρουροί έτρεξαν κάτω από τα υπόστεγα. Και με αφορμή αυτά τα γεγονότα, καταλήγει ο Ισπανός αξιωματικός, οι Ινδιάνοι υποστηρίζουν τώρα ότι οι ουρανοί και τα στοιχιά πένθησαν δήθεν για τον θάνατο του Ίνκα, τον οποίον οι υποτίθεται απάνθρωποι και άπιστοι Ισπανοί σκότωσαν με τόση σκληρότητα. Παρά το μαρτυρικό θάνατο του αρχηγού τους, φίλες και φίλοι, οι ηθαγενείς του Περού και της Βολιβίας συνέχισαν για έναν ακόμη χρόνο τον αγώνα τους κατά των λευκών κατακτητών. Όλες όμως οι εξεγέρσεις καταπνίγηκαν σιγά σιγά στο αίμα, ενώ ο αρχιβασανιστής Ντεαράχε έστειλε αναφορά στη Μαδρίτη προτείνοντας πλέον ομή εθνοκτονία. Πρότεινε και εν μέρη πέτυχε την καταστροφή του εθνισμού των αυτόχθονων με εξόντωση όλων των ηγετών, της ταυτότητας και της κουλτούρας τους. Με τον ίδιο φανατισμό με τον οποίο η Ισπανία είχε ξεπαστρέψει με τους Μαυριτανούς, ο Ντεαράχε σχεδίαζε να εξαλείψει το κατά αυτόν όνειροπαρμένο έθνος των Ινδιάνων.

Οι ανυπόταχτήνκας θανατώθηκαν ή οδηγήθηκαν στην εξορία. Όλοι οι αξιωματούχοι τους έχασαν τους τίτλους τους, όλα τους τα κληρονομικά δικαιώματα, τους ζήτησαν να μην φορούν πλέον τα ιδιαίτερα ρούχα τους και ακόμη περισσότερο να ξυλόχουσουν από τους τοίχους των σπιτιών τους τα πορτρέτα των προγόνων τους. Όλοι μέσα σε 4 χρόνια έπρεπε να μάθουν ισπανικά. Υποχρεωτικά τα τραγούδια κουετσουά. Η μουσική και το θέατρο απαγορεύτηκαν. Όλοι οι απόγονοι των βασιλιάδων Ίνκας διώχθηκαν συστηματικά και εξοντώθηκαν. Ανάμεσά τους και ο 10χρονος γιος της βολιβιανής αντάρτης Ασίσα και του άντρα της, του Τούπα Καπάρι. Και όσοι γλίτωσαν το λεπίδι, στάλθηκαν αλυσοδεμένοι στην Ισπανία, όπου πέθαναν μετά από χρόνια σε σκοτεινές φυλακές.

Παρά την τότε αποτυχία του αγώνα του, ο Τουπάκ Αμάρου θα μετατραπεί από τις επόμενες γενιές των ομοεθνών του σε μια σχεδόν μυθική μορφή. Μια μορφή που κυριαρχούσε και κυριαρχεί σε όλους τους αγώνες των λαών της Λατινικής Αμερικής. Μια μορφή η οποία ανέπνευσε πάρα πολλά κινήματα αντίστασης μέχρι ακόμη και στις μέρες μας. Πρώτο ήταν το Αντάρτικο Πόλεμο της δεκαετίας του 1960 στην Ουρουγουάη, του Movimiento de Liberación Nacional, το οποίο παλαιότεροι θα θυμούνται έμεινε περισσότερο γνωστό στην ιστορία ως Τουπαμάρος, από τις τάξεις των οποίων ξεπετάχτηκε πραγματικά ως ανδριωμένος ο μέχρι πριν από μερικούς μήνες φτωχούλης πρόεδρος της Ουρουγουάης, ο Μοχίκα, που κατά καλό καιρό με τη Σαγιονάρα περίμενε την ουρά ως πολίτης στο οίκα της γειτονιάς του. Η αριστερή επαναστατική κυβέρνηση του Περού κατά την περίοδο 1968-1975 υπό τον Χουάν Αλβαράδο επέλεξε τη μορφή του Τουπάκ Αμάρου ως συμβόλου της, ενώ από το 1984 μέχρι και το 1997 έδρασε στην ίδια χώρα το μαρξιστικό λενινιστικό ανταρτικό κίνημα Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, τον Βίκτορ Πολάι Κάμπος και του Νέστορ Σέπρα Καρτολίν. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα υπέροχο τραγούδι που θα γράψει πριν χρόνια ο Κάρλος Πουέμπλα, ο οποίος συντροφιά με τους Τραντιθιονάλες τραγουδούν το Canto por todos los muertos, το τραγούδι για όλους τους νεκρούς. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν υπέβαλε επικυρωμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, όμως ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Άξιος ότι δεν φέρνει ουσιαστική πρόοδο στις συνομιλίες. Είναι καιρός οι Ιρανοί να ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους. Χρειαζόμαστε μια πραγματική, ουσιαστική και λεπτομερή συζήτηση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αν αυτό δεν συμβεί, θα κάνουμε διάλογο εν μέσω βομβών, κάτι που είναι κρίμα, ανέφερε η ίδια πηγή. Στο μεταξύ, το Ιράν έπληξε εντός του εδάφους του ομάδες που δρούσαν για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, μετέδωσε το πρακτορείο Ίσνα επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Μεταξύ των νεκρών είναι 116 υγειονομικοί και 211 παιδιά, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τις 9.000. Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοηθείας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 συνεχίζουν να πλέον προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη λωρίδα της Γάζας. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσχο που πλέει προς τη Γάζα. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλονίτου. Στις 26 Μαΐου αναμένονται οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει την δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα της η Μαρία Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο συγγενείς, ενώ ο θείος τους, ο οποίος επίσης φέρεται να εμπλέκεται, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο. Η εξέλιξη αφορά μεγάλη υπόθεση που ερευνά η αστυνομία στην Κρήτη γύρω από εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με απάτες μέσω αγροτικών επιδοτήσεων, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και ζωοκλοπές. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα μέλη της ομάδας φέρονται να καταλάμβαναν αγροτικές εκτάσεις και να τις δήλωναν παράνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας τις σχετικές επιδοτήσεις. Βγαίνει από τη φυλακή ο 55χρονος Βούλγαρος ο οδηγός της Δαλίκας, επάνω στην οποία είχε προσκρούσει ένας 29χρονος μοτοσυκλετιστής στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, όταν ο 55χρονος κινήθηκε με το βαρύ όχημά του κάθετα στο δρόμο. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον οδηγό του φορτηγού σε φυλάκιση 5 χρόνων για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα το θάνατο. Έδωσε ωστόσο ένα ασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του και έτσι αποφυλακίζεται. Εκτός συνόρων, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση κοντά στην πόλη Ταρσού στην Τουρκία. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς τρέπονταν σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών πρακτορείων ειδήσεων, ο δράστης φέρεται να είναι ένας 17χρονος. Ένας άνθρωπος πέθανε από χανταϊό στο Κολοράντο, αλλά το κρούσμα αυτό δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της Πολιτείας. Το στέλεχος του χανταϊού, που ευθύνεται για το θάνατο του ασθενού στην Κομιτεία Ντάγκλας, εμφανίζεται συχνά στην περιοχή, συνήθως την άνοιξη και το καλοκαίρι, και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και ενίοτε θανατηφόρα αναπνευστική νόσο. Για να επιστρέψουμε στα δικά μας, πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος μέχρι και τις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Αυτή την ώρα, στο Μνημείο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης παρίσταται στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης», ενώ στις 11 το βράδυ, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 18 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Θα είμαστε συντροφιά εδώ στο 102 στις 10 το βράδυ. Έχω μαζί μου Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία και ελπίζω και εσάς στα μηνύματα στο Viber στο 693-00-78-228, 693-00-78-228. Και άντε τώρα μετά του Πάκα Μάρου, του Θανάση Βικόπουλου και τις περιπέτειες του ήρωα, να συνέλθουμε εμείς εδώ στο επόμενο δίωρο. Συνειρμικά, εγώ μόλις άκουσα του Πάκα Μάρου, πάντως το μυαλό μου πήγε στον Καπαμαρού. Όσοι από εσάς είσαστε περίπου στην ηλικία μου, λίγο μικρότερη, λίγο μεγαλύτερη, θα το θυμάστε πάρα πολύ καλά, καθώς ήταν ένα από τα πιο cult άνιμ της ελληνικής τηλεόρασης των 90s, με έναν νίντζα εκεί στην Ιαπωνία, ο οποίος έτρωχε μακαρόνια και περιδιαβαίνοντας στο διαδίκτυο, διαπίστωσα ότι τελικά δεν έτρωγε μακαρόνια, αλλά έτρωγε γιακισόμπα, δηλαδή ιαπωνικά τηγανιτά νούντλς με λάχανο και κρέας, ένα street food πολύ δημοφιλές στην Ιαπωνία. Τι θυμήθηκα τώρα. Πάμε λοιπόν σε πιο χρηστικά πράγματα. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη συγκέντρωση στην πλατεία Αγίας Σοφίας είναι για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού η φλόγα μνήμης που γίνεται σήμερα από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αύριο το βράδυ θα γίνει και η συγκέντρωση από τους πόντιους στο ίδιο σημείο και θα ακολουθήσει πορεία. Το βράδυ στις 11 θα απελευθερωθούν μπαλόνια στον ουρανό της Θεσσαλονίκης στη μνήμη των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας, ενώ σε λίγη ώρα, να ξέρετε, ότι θα κλείσει ο περιφερειακός στις 11 το βράδυ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχέας. Από τις 11 έως τις 5 αύριο το πρωί, πλήρες αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, Παπαγεωργίου νοσοκομείο είναι αυτό, και K6 μετέωρα, για τις εργασίες του Flavio Over. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, μείνετε μαζί μας.

αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον τέλος το Σαββατοκύριακο που πέρασε. ΑΕΚ και επισήμως πρωταθλήτρια. Ο Ολυμπιακός Champions League, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, παρότι η ΑΕΚ έφερε 1-1 με τον Ολυμπιακό και θα μπορούσε με μια νίκη να είναι αυτό στο Champions League. Ωστόσο ισοφαρίστηκε ενώ νικούσε με 2-0 τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αυτά βέβαια τα ακούσατε νωρίτερα στην εκπομπή του Βασίλη Βλαχόπουλου και του Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλου. Αλλά πέρα από τον αθλητισμό και πάνω από τον αθλητισμό ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Λάζαρος Ρώτα, που παρόλο το μεθύσι του τίτλου την ώρα που έκανε δηλώσεις μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, είπε ότι θέλω 2 λεπτά από το χρόνο σας. Είναι ίσως να είναι ο πιο σημαντικός λόγος αυτό και δεν αφορά το πρωτάθλημα. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουμε επιρροή έστω και στο 1% των ανθρώπων. Είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές. Είναι ακόμη πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή τους βλέπεις, λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο, ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλάβει πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα του είναι φοβισμένος και εξαντλημένος. Για να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός, ίσως θα έπρεπε από την πλευρά μας, όταν ρωτάμε κάποιον πώς νιώθει, να το εννοούμε αληθινά. Και θα αναφερθώ και στους ανθρώπους που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους. Είναι πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται ζωές. Μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία να σωθούν ζωές. Η δήλωση αυτή νομίζω ότι αξίζει όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που είναι εδώ και σήμερα μαζί μας και μας έστειλε μήνυμα στο Viber στο 693-0078-228. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. Ίσως για τον Ακύλα τα μάθατε, αλλά ίσως η πιο συγκινητική στιγμή στη φετινή Eurovision ήταν η στιγμή που τελείωσε ο διαγωνισμός. Το Ηνωμένο Βασίλειο για άλλη μια φορά, τρίτη τα τελευταία 6 χρόνια, ήταν στην τελευταία θέση συγκεντρώνοντας μόλις ένα βαθμό και ο τραγουδιστής που τους εκπροσώπησε, ο Sam Battle ή όπως είναι γνωστός Look Mom No Computer, ήταν μόνος του παρακολουθώντας τα αποτελέσματα και τους πανηγυρισμούς και σε ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου διακρίνεται κάποιο μέλος της αποστολής της Δανίας να τον πλησιάζει, να τον προσκαλεί να καθίσει με την υπόλοιπη ομάδα στο διπλανό τραπέζι για το υπόλοιπο της ψηφοφορίας και να γίνονται όλοι μαζί μια παρέα. Όπως είναι γνωστό, τη Eurovision κέρδισε φέτος η Βουλγαρία με το τραγούδι «Μπαγκαράγκα», το οποίο ερμήνευσε η Ντάρα, η οποία εξήγησε πως η λέξη στη βουλγαρική λαογραφία είναι ένα συνέστημα πως όλα θα πάνε καλά και ότι όλα είναι πιθανά. Κάτι πάντως που κυκλοφορεί τελευταία στο διαδίκτυο αναφέρει για τη Βουλγαρία να ξέρει πως η σειρά είναι Schengen, Ευρώ, Eurovision, Μνημόνιο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αν το Ιράν δεν δώσει ρεαλιστικές προτάσεις, θα κάνουμε διάλογο εν μέσω βομβών, λέει Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με το Άξιος. Στο Λίβανο ξεπερνούν τους 3.000 οι νεκροί εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από τις 2 Μαρτίου. Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 πλοία συνεχίζουν να πλέουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Διάβημα της Αθήνας στο Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Επίθεση νεαρών σε 22χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν το περιστατικό με το κινητό τους. Στον εισαγγελέα οδηγός που συνελήφθη να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στη Θεσσαλονίκη. 4 νεκροί και 8 τραυματίες από ένοπλη επίθεση στη νότια Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης είναι ένας 17χρονος. Ένας νεκρός από Χανταϊό στον Κολοράντο δεν σχετίζεται με την επιδημία στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Ατάσα που εύχεται καλή επιτυχία στους μαθητές που ξεκινούν να γράφουν προαγωγικές εξετάσεις σήμερα, μαθητές λυκείου σήμερα. Καλή επιτυχία, έχει δίκιο η Νατάσα, δεν το αναφέραμε. Ξεκινούν σήμερα οι προαγωγικές στο λύκειο. Καλή επιτυχία σε όλους, καλό κουράγιο. Και στη Στέλλα που μας εύχεται καλή εβδομάδα και προσυπογράφει το τελευταίο σχόλιο, προφανώς εννοούσε τη σειρά με την οποία η Βουλγαρία μπήκε στο Schengen, στο Ευρώ, Eurovision και μετά ακολουθεί το μνημόνιο. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε το βράδυ του Σαββάτου τη Eurovision σε σπίτια μαζεμένοι απέναντι από την οθόνη, αλλά πολλοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αντί να δουν τη Eurovision περίμεναν ολόκληρη τη νύχτα έξω από μια βιτρίνα καταστήματος εκεί στην Τζιμισκή, ξεροσταλιάζοντας, περιμένοντας να ανοίξει το κατάστημα για να προμηθευτούν ένα ρολόι. Και δεν ήταν η μοναδική, ανάλογες σκηνές είχαμε και σε μεγάλα εμπορικά κέντρα της Αθήνας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα, στην Μεγάλη Βρετανία έκλεισαν καταστήματα υπό το φόβο επεισοδίων, γιατί υπήρχαν τεράστιες σουρές που περίμεναν να ανοίξουν για να προμηθευτούν ένα και μόνο ρολόι. Στο Παρίσι έγινε χρήση δακρυγόνων για να περιοριστεί το ανεξέλεκτο πλήθος 300 ατόμων, ενώ στο Μιλάνο είχαμε επεισόδια με ανθρώπους, άνδρες ασφάλειας και πελάτες που απειλούσαν να εισβάλλουν στο κατάστημα. Και όλα αυτά για ένα ρολόι που έχουν δημιουργήσει μια από τις πιο οικονομικές ελβετικές εταιρείες ρολογιών σε συνεργασία με έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους υψηλής ορολογοποιίας παγκοσμίως. Είναι ένα ρολόι τσέπης, μπορεί να μετατραπεί σε μενταγιόν, deck, clock ή αξεσουάρ τσάντας. Έχει προκαλέσει διεθνές δελήριο και έντονο hype στα social media. Κοστίζει περίπου 400 ευρώ, ωστόσο επειδή έχει περιορισμένο αριθμό, ήδη έχουν ξεκινήσει τιμές μεταπόλησης που φτάνουν ακόμα και τα 16.000 λίρες. Οι δύο εταιρείες έχουν διαβεβαιώσει, προκειμένου να μην έχουν τέτοιες σουρές και τέτοια επεισόδια, ότι τα ρολόγια αυτά θα είναι διαθέσιμα για πολλές ημέρες ακόμη. Ωστόσο, η ανησυχία είναι προφανής.

Λοιπόν, ποια είναι τα πιο συνηθισμένα σκουπίδια που μπορούν να βρουν οι εργαζόμενοι στους κάδους σκουπιδιών? Καναπέδες πια από σαλόνια, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, μέχρι και λεκάνες τουαλέτας πλέον είναι από τα συνηθισμένα απορρίμματα που συλλέγουν μέσα ή δίπλα από τους κάδους, σύμφωνα με όσα έχουν καταγράψει. Αυτά εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών, ακόμα και αυτοί που κάνουν ανακαίνιση. Υπάρχουν ωστόσο και κάποια που είναι έξω από τα συνηθισμένα. Εργαζόμενοι λοιπόν στο τμήμα αποκομιδής του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν βρει ένα σπασμένο φέρετρο που ήταν παρατημένο σε δρόμο της πόλης και κλήθηκαν να το μαζέψουν, και μέχρι και μια βάρκα που εντοπίστηκε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Έχουν βρει επίσης ένα αντιδραστήριο αιματολογικών τεστ από μικροβιολογικό εργαστήριο, καλά λιγμένα αναλώσιμα από μινάρια της εποχής της πανδημίας είναι πάρα πολύ συνηθισμένα, αλλά έχουν εντοπιστεί στα σκουπίδια ακόμη και στέφανα γάμου, που όπως έλεγε και ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, αυτά τα στέφανα που πλέχτηκαν με άνθη, κάθε λουλούδι έχει γίνει αγκάθι. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν του Δήμου Θεσσαλονίκης, το 2025 συγκεντρώθηκαν 12.500 τόνοι ογκωδών από όλες τις γειτονιές, ενώ τους πρώτους 4,5 μήνες φέτος η συγκομιδή φτάνει τους 5.000 τόνους. Προσέξτε την πετάτε στα σκουπίδια, γιατί πλέον δεν είναι μόνο ότι θα γίνεται γραφική, αλλά υπάρχουν πλέον και τσουχτερά πρόστιμα που βεβαιώνονται ακόμα και με αποδεικτικό υλικό από κάμερες.

Καλοκαίρι φτάνει και αν δεν προτιμήσετε διακοπές στα ελληνικά νησιά, αλλά θα θέλατε να επισκεφτείτε κάποια πόλη της Ευρώπης, να, εδώ είμαστε, θα σας προτείνουμε εμείς. Βουδαπέστη στην Ουγγαρία, το μαργαριτάρι του Δούναβη από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εξακολουθεί να προσελκύει τουρίστες. 8 εκατομμύρια επισκέπτες είχε το 2025, προσφέροντας αμέτρητα ιστορικά αξιοθέατα. Πράγα στην Τσεχία, η Τσέσκη είναι πιο γνωστή για το αστρονομικό της ρολόι, το οποίο μετράει το χρόνο από το 1410, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά αξιοθέατα και είναι μια πόλη που περπατιέται σχεδόν σε όλο της το κέντρο, σας διαβεβαιώ γιατί έχω πάει. Λισαβόνα, παρά τους λόφους της, παραμένει ιδανική για όσους θέλουν να την εξερευνήσουν περπατώντας. Περπατάς σε αιώνιους δρόμους, μπορείς να δεις ιστορικά μοναστήρια, είναι μια πανέμορφη πόλη η Λισαβόνα και για περπάτημα. Άμστερνταμ, Ολλανδία, γνωστό για τα ποδήλατα και τα κανάλια, αλλά είναι επίσης μια από τις καλύτερες πόλεις για να την εξερευνήσετε περπατώντας, διασχίζοντας μερικές από τις σχεδόν 1200 γέφυρες της πόλης. Πόρτο, επίσης Πορτογαλία, κτισμένο κατά μήκος του ποταμού Δούρου, από τις πιο γραφικές πόλεις, πολύχρωμα σπίτια πλαισιώνουν την προκυμαία, μπορείτε να περπατήσετε στα δρομάκια της συνοικίας Ριμπέιρα. Φυσικά Βαρκελόνη, Ισπανία, νωρίτερα είπαμε για τη Μαδρίτη, η Βαρκελόνη συνδυάζει παραλίες, ιστορικά δρομάκια και διάσημα αρχιτεκτονικά αξιοθέατα. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, τα πιο γνωστά αξιοθέατα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, έτσι μπορείτε να περπατήσετε όλη την πόλη και να τα δείτε. Βερολίνο, Γερμανία,

Είναι πολύπλοκη ιστορία, σύγχρονη δημιουργική σκηνή. Το κέντρο του εξερευνάται καλύτερα με τα πόδια. Από τις 10 πρώτες πόλεις που είναι όλες στην Ευρώπη, καμία δεν είδε στην Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αισιόδοξη πρόβλεψη για το φετινό τουριστικό καλοκαίρι έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, αναφέροντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute bookings. Οι δύο πρώτοι μήνες ήταν εξαιρετικοί και δεν αντιμετωπίζουμε συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Το ζήτημα της στέγης των εργαζομένων μπορεί να τύχει και κανονιστικής ρύθμισης. Δεν γίνεται να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγαση των εργαζομένων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκτός συνόρων, το Ιράν έδωσε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο να τεθεί τέλος στον πόλεμο. Αλλά ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η πρόταση αυτή δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στον Αμερικανικό δισογραφικό ιστότοπο Άξιος. Επίσης, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Άξιος ότι ο Τραμπ αναμένεται αύριο να συγκαλέσει την ομάδα των κορυφαίων συμβούλων του σε θέματα εθνικής ασφαλείας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να συζητήσει τις στρατιωτικές επιλογές. Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 συνεχίζουν να πλέουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβι, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Ανατολού, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη νότια Τουρκία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκταταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Ταρσό και Τσαμλιάλα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης, ένας άντρας 37 ετών, ξεκίνησε τις επιθέσεις, σκοτώνοντας αρχικά την πρώην σύζυγό του. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Αγωνιστική πίστα μετέτρεψε την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης ένας 30χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της τροχέας να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα. Ο νεαρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, του ασκήθηκαν διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να καθίσει στο εδόλιο του δικαστηρίου εκ νέου την ερχόμενη Τετάρτη. Ξεκινάει η απομάκρυνση του παλιού και άχρηστου σιδηροδρομικού υλικού που για χρόνια έχει καταληφθεί στις ράγες της Δυτικής Θεσσαλονίκης, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων των γύρω περιοχών με την προκήρυξη ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού. Ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, στο πλαίσιο του πρώτου συνεδρίου Ερασιτεχνικού Αθλητισμού που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε την τρίτη ετήσια έκθεση του ΙΚΟΥΡΟΣ, η οποία αποτελεί την ολοκληρωμένη ψηφιακή καταγραφή των στοιχείων του ελληνικού αθλητισμού για το 2025. Στο ΙΚΟΥΡΟΣ 2026 παρουσιάζονται επιπλέον και τα συγκριτικά δεδομένα του αθλητισμού μας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2024, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία σε πολιτεία, περιφέρειες και δήμους για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών σε όλα τα επίπεδα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30 με τίτλους ειδήσεων.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM, R3.
5: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

τελειώνει ο Έκτορας, όπως λέει ο Αποστόλης Κοσμόγλου, που είναι για δεύτερη ώρα εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out εδώ στον 102. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228, και ξεκινά σε λίγο Μουντιάλ, η γιορτή των ανδρών σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η διοργάνωση, όπως είναι γνωστό, θα φιλοξενηθεί σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Η έναρξη είναι στις 11 Ιουνίου του 2026 και ο τελικός στις 19 Ιουλίου του 2026, δηλαδή σχεδόν 40 μέρες, 50 με αγώνες. Θα είναι το μεγαλύτερο Μουντιάλ, που η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, με 48 ομάδες και 104 αγώνες, και φυσικά όλος ο πλανήτης ανυπομονεί. Ωστόσο, εμείς θα σας πάμε σε κάτι διαφορετικό για αυτό το Μουντιάλ, για όλα τα Μουντιάλ δηλαδή, και αφορά τα χρώματα στις φανέλες των ομάδων. Όχι σε όλες, αλλά σε κάποιες ομάδες εθνικές που, ενώ στις σημαίες τους δεν έχουν το συγκεκριμένο χρώμα, εν τούτης αγωνίζονται με το συγκεκριμένο χρώμα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ολλανδία, πάντα με πορτοκαλί, στη σημαία της δεν υπάρχει ίχνος από πορτοκαλί χρώμα. Λοιπόν, η Ολλανδία, λοιπόν, το πορτοκαλί χρώμα της Ολλανδίας προέρχεται από τον Νίκο της Οράγκης Νασάου, της βασιλικής δυναστείας της χώρας. Ο Γουλιέλμος της Οράγκης ήταν η ηγετική μορφή της Ολλανδικής ανεξαρτησίας τον 16ο αιώνα και συνέδεσε για πάντα το πορτοκαλί με την εθνική ταυτότητα των Ολλανδών. Έτσι γεννήθηκαν οι Οράνιε, που σήμερα είναι σχεδόν ισχυρότερο σύμβολο από την ίδια τη σημαία της χώρας. Όταν παίζουν σε Μουντιάλ, τα γήπεδα πλημμυρίζουν με πορτοκαλί χρώμα. Η Ιταλία έχει μια παρόμοια περίπτωση. Το περίφημο Ατζούρο προέρχεται από τον Νίκο της Αβοίας, τη βασιλική οικογένεια που οδήγησε την ενοποίηση της χώρας τον 19ο αιώνα. Το γαλάζιο της Σαβοίας καθιερώθηκε σταδιακά ως εθνικό αθλητικό χρώμα και από το 1911 πέρασε και στην ποδοσφαιρική εθνική ομάδα. Το εντυπωσιακό είναι ότι το χρώμα επιβίωσε ακόμη και μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 1946. Η Ιαπωνία, που επίσης φοράει μπλε, δεν έχει ίχνος μπλε στη σημαία της χώρας της. Σύμφωνα με μία από τις πιο διαδεδομένες εκδοχές, η Ιαπωνική ομάδα φορούσε μπλε όταν κατέκτησε τον τίτλο το 1930 στη μεγάλη διεθνή διοργάνωση της περιοχής, το πρωτάθλημα της ΑΠΟ Ανατολής, και το χρώμα καθιερώθηκε ως τυχερό και από τότε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία υιοθέτησε το μπλε χρώμα. Η Γερμανία, που παίζει με τα λευκά, στην πραγματικότητα κουβαλά μια ιστορία, μια ιστορική αναφορά που προηγείται τη σύγχρονη σημαία. Τα λευκά και τα μαύρα χρώματα προέρχονται από την Προσία, το μεγαλύτερο κομμάτι της γερμανικής αυτοκρατορίας πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ιδιαίτερα από τα χρώματα του παλιού προσικού κράτους. Η Γερμανική Ομοσπονδία τα κράτησε ακόμα και όταν η μεταπολεμική κοινή σημαία είχε άλλα χρώματα. Τώρα, όταν θα βλέπετε τους ποδοσφαιρικούς αγώνες αυτών των ομάδων, θα ξέρετε λοιπόν και την ιστορία πίσω από το χρώμα των εμφανίσεών τους.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της σε εμάς και σε όλη την όμορφη παρέα, αλλά και στην Αντωνία που μας στέλνει επίσης τους χαιρετισμούς της από την όμορφη Μυτιλήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Θα μείνουμε σε αθλητικό mood, αλλά αυτή τη φορά όχι σε ποδόσφαιρο, αλλά σε μπάσκετ. Παρασκευή, Σάββατο, έχουμε το Final Four της Ευρωλίγκα και έχουμε την Παρασκευή Ολυμπιακό Φενέρ Μπαξέ στις 6 και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ και τον τελικό την Κυριακή με τους νικητές. Δεν θα υπάρχει φέτος μικρός τελικός. Οι δύο νικητές θα αναμετρηθούν για να δούμε ποιος θα το κατακτήσει. Τα εισιτήρια όσον αφορά το Final Four κοστίζουν το φθηνότερο 484 ευρώ και το ακριβότερο 903 ευρώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα σε περίπτωση που θέλετε να τα προμηθευτείτε. Αν σας φαίνονται τα εισιτήρια ακριβά ή έστω λίγο τσιμπημένα, πού να δείτε τι γίνεται στο NBA. Έχουν ήδη ξεκαθαρίσει οι τελικοί των δύο περιφερειών. Στην Δύση θα βρεθούν αντιμέτωποι οι Oklahoma City Thunder με τους San Antonio Spurs και στην Ανατολή θα βρεθούν αντιμέτωποι οι New York Knicks με τους Cleveland Cavaliers και επειδή με τους Knicks γίνεται ένας μεγάλος χαμός, υπολογίζεται ότι τα εισιτήρια, αν οι Knicks βρεθούν στον τελικό, θα χτυπήσουν κόκκινο. Αμερικανικά μέσα αναφέρουν πως σε περίπτωση που φτάσουν οι Knicks στον τελικό του NBA, στους τελικούς του NBA, τα courtside εισιτήρια στο Madison Square Garden, το γήπεδο του New York Knicks, μπορούν να αγγίξουν ακόμη και τις 200.000 δολάρια μέσω resale αγοράς, μέσω μεταπόλησης δηλαδή. Το ποσό το συγκεκριμένο βέβαια αφορά υπερπολιτελείς VIP θέσεις δίπλα στο παρκέ και όχι τις επίσημες τιμές διάθεσης της ομάδας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, δείχνει το μέγεθος της ζήτησης γύρω που υπάρχει, γύρω από το ιστορικό franchise της Νέας Υόρκης. Οι New York Knicks έχουν να εμφανιστούν σε τελικούς του NBA από το 1999, ενώ το τελευταίο τους πρωτάθλημα το πήραν το 1973 πριν καν εμφανιστεί σε αυτούς η εμβληματική μορφή του Pat Ewing, για όσους τον θυμούνται. Τα στοιχεία που αυξάνουν ακόμη περισσότερο την εμπορική αξία ενός πιθανού τελικού στο Madison Square Garden είναι αυτές. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι φήμες και τα πιο οικονομικά εισιτήρια να πωλούνται. 3.000 ευρώ το πιο οικονομικό, αλλά είναι από αυτό που βλέπεις με το κιάλι από πάνω τέρμα δεξιά το γήπεδο. Οι τιμές στα μέσα εισιτήρια θα ξεπεράσουν τις 20 και 30 χιλιάδες δολάρια. Εγώ αν είχα θα τα δίνα.

0: Για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ο Λευκός Οίκος ωστόσο θεωρεί ότι είναι ανεπαρκής, δήλωσε στο Άξιος ανώτερος αμερικανικός αξιωματούχος. Δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω παραχωρήσεις στο Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα The New York Post. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Επίθεση νεαρών σε 20χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν τις σκηνές με το κινητό τους. 5 νεκροί και 7 τραυματίες από ένοπλη επίθεση στη Μερσίνα στην Τουρκία. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη. Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Το πρώτο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 με Δελτίο Ειδήσεων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Έφη που μας στέλνει τους χαιρετισμούς της, στην Κατερίνα που μας εύχεται καλή εβδομάδα και στην Ιωάννα που μας στέλνει την καλησπέρα της από τον δρόμο για την νυχτερινή βάρδια. Ο Γιάννη Παπαδόπουλε, έχεις ανταγωνιστές. Πρόσεχε. Λοιπόν, πόσα χρήματα θα ήταν διατεθειμένος να ξοδέψει κάποιος για να περάσει λίγες ώρες δίπλα σε έναν από τους πιο επιδραστικούς επενδυτές στον κόσμο, τον 95χρονο Warren Buffett και τον διάσημο παίκτη του NBA Steph Curry. Η απάντηση για έναν ανώνυμο πλειοδότη σύμφωνα με το Associated Press είναι 9 εκατομμύρια δολάρια και 100 δολάρια ακόμη. Η ταυτότητα του ανθρώπου που συμφώνησε να καταβάλει τα χρήματα παραμένει άγνωστη. Η δημοπρασία ολοκληρώθηκε μέσω eBay, θα είναι για φιλανθρωπικό σκοπό τα χρήματα θα πάνε. Το ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου στην Όμαχα της Νεμπράσκα, γενέτειρα του Μπάφετ. Ο στόχος της δημοπρασίας είναι η αναβίωση μιας εκδήλωσης που είχε σταματήσει το 2022, την οποία ο Μπάφετ διοργάνωνε για περισσότερα από 20 χρόνια για το φιλανθρωπικό Ίδρυμα για τους άστεγους Glit Foundation του Σαν Φρανσίσκο, το οποίο άρχισε να στηρίζει καθώς η πρώτη του σύζυγος Σούζαν, η οποία έχει πεθάνει το 2004, προσέφερε εθελοντική εργασία. Στη δημοπρασία συμμετείχαν συνολικά 5 πλειοδότες με την αρχική προσφορά να ξεκινά από τα 50.000 δολάρια και να φτάνει, όπως είπαμε, να ξεπερνά μάλλον τα 9 εκατομμύρια δολάρια. Ο νικητής θα μπορεί να φέρει μαζί του 7 καλεσμένους. Να σας πούμε ότι πριν από 10 χρόνια η συγκεκριμένη προσφορά είχε φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια το 2016, ωστόσο αυξήθηκε μέσα σε 10 χρόνια, σχεδόν τριπλασιάστηκε, ωστόσο το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώθηκε ποτέ ήταν η χρονιά που σταμάτησε αυτό λόγω της πανδημίας το 2022 και το ποσό που είχε συγκεντρωθεί εκείνη τη χρονιά ήταν 19 εκατομμύρια δολάρια. Σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής, είχε δηλώσει ο Μπάφετ ότι πρόκειται για το τελευταίο ετήσιμο φιλανθρωπικό γεύμα μέχρι που αποφάσισε φέτος να το επαναλάβει. Well,

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νωρίτερα νίκησε με 2-0 σετ στο τουρνουά της Γενέβης τον Μπετσίπε Ρικάρ, νούμερο 80 στον κόσμο, και εξασφάλισε το εισιτήριό του για την επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 στην παγκόσμια κατάταξη. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι ο Τσιτσιπάς που εύκολα ή δύσκολα, εύκολα νίκησε και πέρασε στον επόμενο γύρο, είναι ο αντίπαλός του. Και αυτό γιατί ο Τζοβάνι Μπετσίπε Ρικάρ μπορεί να σας είναι άγνωστος, αλλά στο χώρο του τένις είναι πάρα πολύ γνωστός. Και αυτό γιατί, βλέποντας τον κόσμο από τα 2 μέτρα και 3 εκατοστά, έχει ένα από τα πιο δυνατά σερβίς στον κόσμο. Και μπορείς χωμάτιν σε επιφάνειες όπως σήμερα στη Γενέβη το σερβίς του να χάνει μερικά χιλιόμετρα, αλλά στο Wimbledon έχει γράψει πραγματικά ιστορία. Ο Γάλλος τενίστας δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση σε ένα πολύ σπουδαίο μάτς του πρώτου γύρου στο Wimbledon του 2025 απέναντι στο Taylor Fritz, ωστόσο έγραψε ιστορία γιατί στο πρώτο game σέρβιρε και μετρήθηκε η ταχύτητα της μπάλας στα 246 χιλιόμετρα

την ώρα. Ωστόσο, ο αντίπαλός του κατάφερε και έβγαλε άμυνα και μάλιστα σε αυτό το συγκεκριμένο game πήρε και τον πόντο. Και όμως, αν καθίσετε να σκεφτείτε, αν και αυτό το σερβίς ήταν το πιο δυνατό στην ιστορία του Wimbledon, σπάζοντας ένα ρεκόρ που είχε ένας άλλος Αμερικανός από το 2010 με 238 χιλιόμετρα ανά ώρα να φεύγει η μπάλα, δεν είναι καν στα 9 πρώτα ταχύτερα σερβίς σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρώτος σε αυτή τη θέση είναι ο Sam Groth με την μπάλα να φεύγει στο σερβίς του με 263 χιλιόμετρα την ώρα. Δεύτερος ο Αλμπάνο Ολιβέτη με 257 χιλιόμετρα την ώρα τα φεύγει το μπαλάκι. Και τρίτος ο Τζον Ίσνερ που έστειλε την μπάλα απέναντι με 253 χιλιόμετρα ανά ώρα. Σε αυτή την πρώτη εννιάδα δεν είναι κανένας από τους πολύ μεγάλους τενίστες της εποχής μας.

Πριν από λίγο, κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, η φλόγα της μνήμης για τα 353.000 θύματα της ποντιακής γενοκτονίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης πρότεινε να μετονομαστεί οποιοδήποτε πάρκο της πόλης επιθυμούν οι πόντιοι της Θεσσαλονίκης σε πάρκο μνήμης της γενοκτονίας. Ανέφερε ότι θα αιτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα και να ψηφιστεί προκειμένου να αποκτήσει έτσι ένα χώρο το οποίο θα αναφέρεται σε αυτά τα θύματα της ποντιακής γενοκτονίας. Έστειλε μήνυμα ο Δήμαρχος, όπως αναφέρεται, ότι η Θεσσαλονίκη δεν ξεχνά τις 353.000 ψυχές που δολοφονήθηκαν πριν από 107 χρόνια. Την ίδια στιγμή να σας πω ότι διαβάζω στην σελίδα Weather Analysis Greece ότι αύριο, αν περιμένατε να βγείτε με τα κοντομάνικα, γελαστήκατε. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα καταστεί πολύ άστατος, με μπόρες μεταξύ μεσημεριού και απογευματινών ωρών. Περιμένουμε ένα σχηματισμό πυρήνα καταιγίδων στον Χολομόντα που θα κατευθυνθεί προς τη Θεσσαλονίκη. Η πιθανότητα καταιγίδας είναι αυξημένη μέσα στην πόλη και μάλιστα θα είναι δυνατή, οπότε προμηθευτείτε με αδιάβροχα, παπούτσια που να μην παίρνουν νερό και ομπρέλες, γιατί αύριο μετά το μεσημέρι θα έχουμε πιθανότατα βροχές και μάλιστα δυνατές.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας των 102 έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία και λίγο guest Χρήστο Σιδερίδη. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, η οποία η Ειρήνη Γκέλη κάθε φορά που κατεβαίνει στο στούντιο ξεχνάει και από κάτι. Ελπίζουμε μέχρι τα μεσάνυχτα που θα φύγει από εδώ να αποχωρήσει αρτιμελής. Και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια που θα έρθει να κοντράρει τη συνονόματη και συνεπώνυμη του Ιωάννου Παπαδοπούλου, η οποία επίσης πάει για νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν έδωσε επικαιροποιημένη πρόταση για μια συμφωνία με στόχο να τεθεί τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η πρόταση αυτή δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στον Αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Επίσης, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Άξιος ότι ο Τραμπ αναμένεται αύριο να συγκαλέσει την ομάδα των κορυφαίων συμβούλων του σε θέματα εθνικής ασφαλείας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να συζητήσει τις στρατιωτικές επιλογές. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στην εφημερίδα The New York Post ότι το Ιράν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σύντομα, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την τελευταία απάντηση του Ιράν προς τις ΗΠΑ. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εισέρχεται στο διάλογο με αξιοπρέπεια, κύρος και με στόχο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του έθνους και σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε ανάρτησή του στο X. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορούν να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Τιμάμε τη 19η Μαΐου εκτός από τους νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων και ένα εκλεκτό ζωντανό κομμάτι του ελληνισμού με βαθιά ιστορική, πνευματική, πολιτιστική διαδρομή. Όλους τους πόντιους του σήμερα δεν μιλάμε για μια νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα και κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας σε εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στη μνήμη της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής. Στο μεταξύ, πάρκο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων αποκτά το επόμενο διάστημα η Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα ο Δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης κατά την εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο χώρο του μνημείου στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Στις 11 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Στίγμες τρόμου έζησε ένας 22χρονος στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από παρέα 6 ατόμων, οι οποίοι τον έβρισαν και το χτύπησαν ενώ τραβούσαν το επεισόδιο σε βίντεο. Το νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ σε κεντρικό σημείο του Ευόσμου. Οι νεαροί είχαν προλάβει και τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο λίγο αργότερα συνελήφθησαν από αστυνομικούς. Πρόκειται για 3 νεαρούς αλβανικής καταγωγής και 3 Έλληνες από 16 έως 19 ετών. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου διατάχθηκε η προφυλάκηση των 3 μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια με τηλεφωνικές απάτες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Ανατολού, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από άνοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη Νότια Τουρκία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 37χρονου δράστη. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Ταρσό και Τσαμτσιλάγια και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος σκότωσε και την πρώην σύζυγό του. Σχεδόν 25 χρόνια αφού βρέθηκε να επλύει νεκρή σε ένα ποταμό της Γερμανίας, μία έφηβη που έφερε πολλές ενδείξεις κακοποίησης, ταυτοποιήθηκε τελικά και δράστης φαίνεται να είναι ο πατέρας της, ο οποίος και συνελήφθη όπως ανακοίνωσε η Ιντερπόλ. Η ταυτοποίηση του θύματος κατέστη δυνατή χάρη στην εκστρατεία Identify Me που συντονίζει η Ιντερπόλ και έχει ως στόχο να αναγνωριστούν οι γυναίκες που δολοφονήθηκαν ή πέθαναν κατά από ύποπτες συνθήκες στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας. Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά Δήμος Οριοκάστρου, η οποία σε πρώτη φάση θα διασυνδέει Δρυμό, Λυτή και Μελισσοχώρη

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: με το κέντρο του Ωραιοκάστρου. Το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής που θα ονομάζεται 84Μ θα
1: πρέπει. Από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Στα βήματα των ηρώων. Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίνης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αυτά και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μας πείτε, τα στέλνετε με μήνυμα μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέα με τον Αποστόλη Κοσμόγλου σήμερα στον ήχο. Ακούτε τη νυχτερινή βάρδια που ξεκινάει αμέσως τώρα.

Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Foreal από τους Athena, ένα συγκρότημα από την Τουρκία που πήρε μέρος στη Eurovision το μακρινό 2004. Η Τουρκία που έχει αποχωρήσει από το θεσμό της Eurovision το 2013 λόγω διαφωνιών με το σύστημα ψηφοφορίας έχει κερδίσει βέβαια την Eurovision η Τουρκία με τη Σερτά από το 2003 για όσους δεν το θυμούνται. Εκτός από την Τουρκία έχει αποχωρήσει η Ουγγαρία γιατί δεν τέριαζε ο διαγωνισμός με τα ήθη και τα έθιμά τους, η Βοσνία λόγω αδυναμίας οικονομικής, ακριβώς που βλέπετε η Eurovision. Για τον ίδιο λόγο δεν συμμετείχε και η Σλοβακία φέτος. Για πολιτικούς λόγους δεν έστειλαν συμμετοχή φέτος η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία. Μάλιστα δεν τη μετέδωσαν κιόλα το διαγωνισμό. Στα του Σαββάτου νικήτρια χώρα αναδείχθηκε θριαμβευτικά η Βουλγαρία με την Τάρα και το Μπανκαράγκα, ένα δίκαιο αποτέλεσμα, καθώς βγήκε το τραγούδι πρώτο στις ψήφους από τις κριτικές επιτροπές αλλά και στην ψηφοφορία του κοινού. Το τραγούδι ήταν ευχάριστο, ανεβαστικό. Η τραγουδίστρια νέα, ωραία, ταλαντούχα και της ευχόμαστε να κάνει την καριέρα που ονειρεύεται και πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα.

σύγχρονο τραγούδι, αλλά και με πολύ βαλκανικά στοιχεία μέσα. Αγαπήθηκε από τον κόσμο και γι' αυτό κέρδισε την πρώτη θέση. Ο δικός μας, ο Ακύλας, η δική μας συμμετοχή στη Eurovision, ένα νέο παιδί από τις Σέρες που κυνήγησε το όνειρό του και δεν τα κατάφερε, να βγει πρώτος δηλαδή, βρέθηκε στη 10η θέση. Δεν έπεισε τις κριτικές επιτροπές ότι αξίζει τη μεγαλοψυχία τους. Αυτοί ήταν που έκαναν τη μεγαλύτερη ζημιά στο τελικό αποτέλεσμα. Και η Κύπρια τραγουδίστρια, η εκτυφλωτική Αντιγόνη με το Τζάλα, βρέθηκε στη 19η θέση. Και φυσικά δύο μέρες τώρα όλοι έχουν γνώμη για το αν στείλαμε σωστό τραγούδι, αν ο Ακύλας ήταν επαρκής. Λες και είναι εύκολο να βγεις πρώτος ανάμεσα σε 25-26 χώρες, δεν ξέρω πώς διαγωνίζονται, ή να αρέσει σε 36 χώρες που ψηφίζουν. Εγώ ξέρω πως αυτό το παιδί ήταν αξιοπρεπέστατος, ζήτησε συγγνώμη μάλιστα από τον ελληνικό λαό, κίνηση που δείχνει το ήθος του. Δεν απογοήτευσε κανέναν βέβαια, έκανε την προσπάθειά του, απλά όπως όλοι ξέρουμε σε αυτή τη ζωή πολλές φορές δεν αρκεί η προσπάθεια. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει από εδώ και πέρα και ας αφήσουμε τα πικρόχολα σχόλια. Ας κοιτάμε πρώτα την καμπούρα μας που έλεγε και η γιαγιά μου, καλή της ώρα όπου κι αν είναι.

Σήμερα ήταν η Διεθνής Μέρα Μουσείων και αν δεν το γνωρίζετε, κάθε χρόνο τέτοια μέρα μπορείτε να μπαίνετε με ελεύθερη είσοδο σε όλα τα μουσεία που έχουμε στη χώρα μας. Και κυκλοφόρησαν κάποιες εικόνες το μεσημέρι από το Μουσείο της Ακρόπολης που είχε εκατοντάδες μέτρα ουρά από κόσμο που ήθελε να εκμεταλλευτεί την δωρεάν είσοδο και να θαυμάσει τους αρχαιολογικούς θησαυρούς του. Είπαν οι υπεύθυνοι ότι είχε περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε στα εγγένεια όταν πρωτοάνοιξε το καινούργιο αρχαιολογικό μουσείο της Ακρόπολης, που ήταν με μια εντυπωσιακή πραγματικά νύχτα εκείνη. Οι καημένοι τουρίστες αναγκάστηκαν να περιμένουν πολλές ώρες για να μπουν. Θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαστε όλη μέρα στα μουσεία και ότι δεν χορταίνουμε την ιστορία. Πού να ήξεραν ότι οι άνθρωποι ότι πήγαμε για το τζάμπα και τις υπόλοιπες μέρες δεν πατάει Έλληνας.

Βγήκε και ο Ντόναλντ Τραμπ και ενώ είχαμε πει ότι μπορεί και να γλιτώσουμε μια νέα πολεμική σύραξη στο Ιράν, είπε ότι σήμερα θα έκανε, είχε σχεδιάσει να επιτεθεί στο Ιράν ξανά, αλλά τον σταμάτησαν ο Εμμύρης του Κατάρ, ο πρίγκιπας Σαουδικής Αραβίας και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Βέβαια, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει αυτό πάρα πολύ σύντομα, αφού δεν βλέπει να έρχεται συμφωνία. Η μοναδική συμφωνία που θα δεχτούν, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι το να συμφωνεί στο Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικό πρόγραμμα και να καταστραφεί το ήδη υπάρχον, όσες υποδομές υπάρχουν δηλαδή γύρω από αυτό. Κάτι βέβαια που αρνούνται κατηγορηματικά οι Ιρανοί. Χθες να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ έριξε τα βέλη του και προς την Κούβα και είπε ότι είναι κίνδυνος για τους Αμερικανούς οι κομμουνιστές Κουβανοί, οπότε μην ξαφνιαστείτε αν δείτε και μια πολεμική σύραξη λίγο απέναντι από το Μαϊάμι. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: θα επαναχωρήσει σε καμία περίπτωση από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, τόνισε ο πρόεδρος του Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Μείωση 40% στις παράτυπες διελεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους πρώτους 4 μήνες του 2026. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στην Κόρινθο προφυλακίστηκαν 3 από τα 5 μέλη του κυκλώματος με τις δεκάδες τηλεφωνικές απάτες. Επιχείρηση διάσωσης 2 13χρονων στον Άραχθο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: ΕΡΤΡΙΑ. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Η Δέσποινα απογοητεύτηκε με το αποτέλεσμα του Ακύλα στη Eurovision, αλλά θα τον στηρίξει και θα πάει, λέει, στη συναυλία που θα δώσει ο Ακύλα στη Μονή Λαζαριστών. Τα φιλιά μας θα στείλουμε και στη Νορβηγία και το μαγευτικό Όσλο, που η Τόνια μας στέλνει μια φωτογραφία που εκεί αυτή την ώρα είναι 9.30 ώρα, είναι μια ώρα πίσω και είναι ακόμα μέρα. Όταν λέμε μέρα, μέρα, κανονικά έχει ήλιο, και μας ενημερώνει ότι σε 10 μέρες θα νυχτώνει στις 11.30 και θα ξημερώνει, λέει, στις 1.30. Θα έχουν μόνο 2 ώρες, λέει, σκοτάδι. Και αυτό, λέει, όχι πίσω σκοτάδι αυτό που ξέρουμε στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολλά αστέρια και πάρα πολύ φως, λέει, ο ουρανός. Να περνά να είστε καλά όπου και αν είστε και να μας ακούτε, να μην μας ξεχνάτε. Και να συνεχίσουμε λίγο ανάλαφρα. Οι κουτσομπόλιδες στο Hollywood λένε ότι υπάρχει καινούριο ζευγάρι. Ο Tom Cruise και η Pamela Anderson είναι μαζί, λένε τα πρωτοσέλιδα στις ΗΠΑ. Αυτό που, γιατί την είπα την είδηση, γιατί σοκαρίστηκα όταν έμαθα ότι η Pamela Anderson είναι πλέον 58 χρονών. Πώς πέρασαν έτσι τα χρόνια. Σαν χθες θυμάμαι που μαλώναμε με τον αδερφό μου, εγώ ήθελα να δω Baywatch και αυτός ήθελε να δει κάτι άλλο. Ο Tom Cruise, λοιπόν, δηλώνει ερωτευμένος με την Pamela Anderson. Δεν έχει περάσει και πολύ καιρό. Η Pamela Anderson είχε ένα μικρό φλερτ με τον Liam Neeson. Οπότε η ηλικία δεν είναι εμπόδιο για την Pamela Anderson, αφού και οι δύο ηθοποιοί είναι μεγαλύτεροι της. 63 ετών πήγε ο Tom Cruise, παρόλα αυτά δεν του φαίνεται. Οι φήμες λένε, λοιπόν, ότι ο Tom Cruise την προσέγγισε πρώτος, εντυπωσιασμένος από το ταλέντο της στην ταινία την τελευταία The Last Showgirl, όπου πρωταγωνίστησε η Pamela Anderson. Έκανε αυτός, λοιπόν, την πρώτη προσέγγιση, ανταποκρίθηκε η Pamela Anderson. Το θέμα είναι, ανταποκρίθηκε όταν ήταν μαζί με τον Liam ή όταν χώρισαν. Θα τα μάθουμε όλα αυτά. Καλά να περνάνε τα παιδιά, ό,τι και αν είναι, να ζήσουν ένα μεγάλο έρωτα.

Και από το Hollywood να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Εφόσμου, όπου 6 νεαροί ηλικίας από 16 έως 19 ετών βρήκανε ότι ήταν πάρα πολύ αστείο διασκεδαστικό να επιτεθούν σε ένα 22χρονο, ο οποίος βρισκόταν εκεί στην πλατεία του Εφόσμου, να τον βρέξουν στην αρχή, να τον ξυβρίσουν, να τον ενοχλήσουν και όταν αυτός αντέδρασε να τον ξυλοκοπήσουν και καθ' όλη τη διάρκεια να καταγράφουν όλα αυτά με το κινητό του τηλέφωνο και να αναπαράξουν μετά το βίντεο στα social media. Φυσικά συνελήφθησαν οι νεαροί, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη και σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Δεν έχουμε μάθει ακόμα την ποινή, θα τη μάθουμε λογικά αύριο. Το θέμα είναι ότι από εκεί που πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, αυτές οι ειδήσεις ήταν 2-3 μέσα στο μήνα, έχουν γίνει 5-6 μέσα στην ημέρα και πόσες δεν τις μαθαίνουμε και πόσες δεν ασχολιόμαστε γιατί είναι με μικρότερης βαρύτητας. Το θέμα είναι τα παιδιά να απευθυνθούν σε οικογένειες, σε ψυχολόγους, να τους κοιτάξουν τα σχολεία, να δούνε τι πραγματικά συμβαίνει με παιδιά που έχουν παραβατικές συμπεριφορές για να γλιτώσουμε τα χειρότερα, γιατί το πράγμα δεν πάει καλά.

Θυμάστε που μια Κυριακή έκανε 30-31 βαθμούς και διαμαρτυρηθήκατε ότι από πολύ νωρίς ξεκίνησαν οι καύσονες και τι θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι. Το ματιάσατε και έχει 10 μέρες τώρα, χρειαζόμαστε ζακέτα και κρυώνουμε το βράδυ. Έτσι με φθινοπορεινό καιρό θα συνεχίσει και αύριο ημέρα. Συγκεκριμένα περιμένουμε βροχές μέχρι και την πιθανότητα για χαλάζι δίνει στην κεντρική Μακεδονία και την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε λοιπόν αρκετές βροχές μέσα στη μέρα, μικρής διάρκειας αλλά αρκετές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί, η χαμηλότερη 14 βαθμοί, η υψηλότερη 20. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία αύριο και την Πέμπτη και από Παρασκευή ξεκινάμε. Ξανά βροχές, ξανά πέφτει η θερμοκρασία και αυτό θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα. Δεν λέει να φτιάξει λοιπόν ο καιρός. Θα συνεχίσουμε σε τέτοιο φθινοπορεινό τοπίο για λίγο ακόμα. Γιατί έχουμε να κάνουμε και τα μπάνια μας στη θάλασσα. Έρχεται και τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματά σας. Η Δάφνη δηλώνει συντονισμένη. Ο Σπύρος μας λέει ότι αυτή τη βδομάδα κυκλοφορούν, λέει, στις αίθουσες και τα δύο Top Gun, το πρώτο και το δεύτερο, επηρεασμένος από την είδηση που είπαμε για τον Tom Cruise και την Pamela Anderson. Όντως, νομίζω ότι είναι 40 χρόνια, έχουν περάσει 40 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του Top Gun. Γι' αυτό είναι επαιτειακά κυκλοφορούν αυτά τα δύο. Σας έχω και μια πληροφορία γύρω από το Top Gun. Έχει γραφτεί ήδη το σενάριο για το τρίτο, για την τρίτη ταινία της σειράς. Φυσικά θα πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise. Το θέμα είναι να μάθουμε από πού θα μας σώσει αυτή τη φορά. Και η Πετρινή μας εκθιάζει για την ωραία μουσική που παίζουμε, τι ωραία κομμάτια που βάζουμε και μας δίνει τα συγχαρητήριά της. Να ξαναδώσουμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Λοιπόν, 18 Μαΐου σήμερα γιορτάζει η Ιουλία, η Γαλάτια και είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Χρόνια σας πολλά, Ιουλία και Γαλάτια, πολύ ωραίο όνομα το Γαλάτια. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια και θα αρχίσω με κάτι που θα αρέσει στον Απόστολο. Το 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επαυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου, λέει, να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Και σας πάω μετά. Στο 1994 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας έγινε ο 307ος τελικός του Champions League μεταξύ της Μίλαν και της Μπαρτσελώνα. Το τρόπαιο κατέκτησε φυσικά η Μίλαν με το εμφατικό 4-0. Το 1995 σβήνει ένα από τα ωραιότερα χαμόγελα του Hollywood, η Elizabeth Montgomery, και αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, είναι η πρωταγωνίστρια στην πολύ πετυχημένη σειρά που μεταδιδόταν και στην ιδιωτική τηλεόραση στη χώρα μας, η Μάγισσα. Το 1995 κάνει πρεμιέρα η ταινία Braveheart, που σκηνοθετεί αλλά και πρωταγωνιστεί φυσικά ο Mel Gibson. Η ταινία σαρώνει σε εισιτήρια αλλά και σε βραβεία, πήρε Όσκαρ. Και το 1978, ακούστε να δείτε, ανακαλύπτεται η σωρός του Τσάρλι Τσάπλιν που είχε κλαπεί από την Βορύγχους και ζητούσαν λίτρα τότε. Συνελήφθησαν οι δράστες, το ποσό που είχαν ζητήσει ήταν $600.000 και δεν το είχε δώσει τότε η οικογένεια του Τσάρλι Τσάπλιν.

Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα σας είπα ότι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είχε κόψει, είχε φέρει στα ταμεία 250 εκατομμύρια δολάρια και αυτό το Σαββατοκύριακο έφερε άλλα 500. Συνολικά έχει φέρει 703 εκατομμύρια δολάρια στους παραγωγούς της ταινίας, 421 εκατομμύρια εκτός Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και 282 εγχώρια. Η βιογραφική ταινία λοιπόν για τον βασιλιά της pop σαρώνει και θα συνεχίσει να σαρώνει, λένε οι ειδικοί, θα σπάσει σίγουρα το φράγμα του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν και απείλησε την Τεχεράνη πως σε περίπτωση που δεν καταλήξει συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ακόμα ισχυρίζεται ότι διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη του θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Η συμφωνία αυτή, όπως ανέφερε, θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος του Ιράν σε ανάρτησή του στο X. Στο μεταξύ, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα εράμινα στο νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο. Σημειώνεται ότι ο λόγος για την ενεργοποίηση των συστημάτων είναι άγνωστος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις του για το νέο κόμμα. Μιλώντας σε εκδήλωση, κάλεσε τους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουν τα πανιά του κόμματος σε νέους ορίζοντες. Σημαντική πτώση κατά 40% κατέγραψαν οι παράτυπες διελεύσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Frontex, καταγράφηκαν συνολικά ελαφρώς πάνω από 28.500 διελεύσεις. Οι δύο πιο πολυσύχναστες διαδρομές παραμένουν η Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειος, κάθε μία εκ των οποίων συγκεντρώνει περίπου το 1 τρίτο του συνόλου των παράτυπων εισόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, διατάχθηκε η προφυλάκηση των τριών μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια με τηλεφωνικές απάτες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό κι άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Την τύχη με το μέρος τους είχαν δύο 13χρονα αγόρια που εγκλωβίστηκαν στον ποταμό Άραχθο και σώθηκαν με την παρέμβαση των αρχών. Τα παιδιά είπαν ότι ενώ έπαιζαν στην όχθη, ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του ποταμού και το νερό βάθινε απότομα. Εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να βγουν στην όχθη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχείρησαν 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες. Εκτός συνόρων, αναφορές για πυροβολισμού σε Ισλαμικό κέντρο στο Σαν Ντιέγκο. Ο δήμαρχος της περιοχής κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τα σημεία και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών δημόσιας ασφάλειας. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Πάρκο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων αποκτά το επόμενο διάστημα η Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα ο δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης κατά την εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο χώρο του μνημείου στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Στο μεταξύ, σε λίγη ώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα υψωθούν μπαλόνια στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Για να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Από τον Πόντο στο Ωραίο Καστρό. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
4: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο στα αθλητικά. Το μαρτύριο του Αριανού φιλάθλου στο ποδόσφαιρο τελείωσε φέτος. Ο Άρης έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Κέρδισε 3-0 το Λεβαδιακό. Η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία τρία παιχνίδια ο Άρης έδειξε ένα καλύτερο πρόσωπο από την προηγούμενη χρονιά. Τώρα όλοι στρέφουν το βλέμματά τους στις εξελίξεις. Θα μείνει, θα φύγει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Άρης, ο κ. Καρυπίδης. Ποιος θα είναι καινούργιος προπονητής. Ακούγεται ότι θα παραμείνει αυτός που έκλεισε τη χρονιά. Για να δούμε. Στη μάχη του τίτλου και της δεύτερης θέσης είχαμε τον Derby ΑΕΚ Ολυμπιακός όπου έληξε 1-1 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ όπου έληξε 2-2. Έτσι ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση και πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ που προηγήθηκε με 0-2 του Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα και έτσι τερμάτισε τρίτος. Σήμερα από ό,τι διάβαζα έπεσε και ένα βαρύ πρόστιμο από την διοίκηση στους ποδοσφαιριστές για την κατάληψη της τρίτης θέσης. Διαφωνώ, δεν θεωρώ αποτυχία την τρίτη θέση. Σαφώς ο ΠΑΟΚ έχει συνηθίσει στο να έχει ψηλούς στόχους, αλλά ας μην είμαστε και υπερβολικοί. Στα του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα στους 4 του ελληνικού πρωταθλήματος αφού κέρδισε και την Κυριακή με 76-90 τη Μύκονο. Αντιθέτως θα δοθεί τρίτο παιχνίδι για να μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα πλαισιώσει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης κέρδισε 90-81 μέσα στο Παλέντε Σπορ την ΑΕΚ. Έπαιξε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ στο τελευταίο δεκάλεπτο και προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ήταν αρκετό για να πάρει την νίκη. Και τώρα θα πρέπει να περιμένουμε μία ακόμη εβδομάδα. Ο επόμενος αγώνας θα γίνει στην Αθήνα, στο κλειστό στα Λιώσια, και όποιος κερδίσει θα είναι αυτός που θα παλέψει για την τρίτη και τέταρτη θέση. Λέμε τρίτη και τέταρτη γιατί πάντα θεωρητικά φαβορεί για την πρώτη και δεύτερη θέση είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα λοιπόν το match. Έχουμε Final Four Euroleague και από ό,τι διάβαζα τώρα 8.000 εισιτήρια έχουν αγοράσει ήδη οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Αναμένεται δηλαδή το ΆΚΑ να έχει ερυθρόλευκο χρώμα. Και τελευταία είδηση που διαβάζω εδώ είναι ότι ο Pep Guardiola δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της Manchester City μόλις τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και ήδη έχουν βγει οι ειδικοί και αναρωτιούνται πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Εγώ λέω πως θα συνεχίσει στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας.

Μπορεί σαν πολίτες να διαμαρτυρόμαστε όταν η πόλη μας δεν είναι καθαρή και να τα ρίχνουμε όλα στο Δήμο, αλλά και εμείς οι ίδιοι δεν φροντίζουμε να κρατηθεί αυτή η πόλη όμορφη και καθαρή. Καθώς βγήκαν τα στοιχεία από το Δήμο Θεσσαλονίκης και το τι τραβάνε οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας δεν περιγράφεται. Το 2025 συγκεντρώθηκαν 12.500 τόνοι από ογκώδη αντικείμενα που πετάξαν οι Θεσσαλονικοί σε κάδους που δεν θα έπρεπε να έχουν πετάξει. Και τους πρώτους 4,5 μήνες του 2026 η συγκομιδή αυτή ανέρχεται στους 5.000 τόνους. Τι έχουν πετάξει? Πέρα από τα κλασικά καναπέδες, σαλόνια, τραπεζάριες, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, λεκάνες τουαλέτας, ολόκληρο μπάνιο, πετάξανε ένα φέρετρο, καλά ακούσατε, ένα φέρετρο, ένα αγροτικό μηχάνημα, ένα αγροτικό μηχάνημα. Δηλαδή είπε κάποιος, ας το αφήσω έξω από την πολυκατοικία μου, θα περάσει να το πάρει ο Δήμος. Και αν αυτό σας φάνηκε περίεργο, αφήσαν και μια βάρκα. Το θέμα είναι, αυτοί δεν φοβούνται πλέον στην εποχή της κάμερας μήπως τους εντοπίσουν? Γιατί αν δεν το ξέρετε, το να αφήνεις πράγματα βαριά που δεν μπορούν να τα κουβαλήσουν οι άνθρωποι της υπηρεσίας καθαριότητας εύκολα, επιφέρει πρόστιμο. Υπάρχει συγκεκριμένη μέρα που μπορείτε να τα βγάλετε, και αυτό κατόπιν συνεννοήσεως με τον Δήμο και την αντίστοιχη υπηρεσία. Και μάλιστα το πρόστιμο είναι αρκετά βαρύ. Ξέρω περίπτωση που ο άνθρωπος το έκανε μία φορά, το πρόστιμο ήταν λογικό, αλλά τη δεύτερη φορά, επειδή ήταν το ξαναέκανε, ήταν ακόμη μεγαλύτερο. Γι' αυτό να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ζητάει λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης τη συνεργασία από τους πολίτες, να μάθουμε να φερόμαστε σαν κανονικοί άνθρωποι που αγαπάει το Δήμο του και τη γειτονιά του, να μην πετάμε άχρηστα και μεγάλα ογκώδη αντικείμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως δηλώνει ο κύριος Ζαχαριάδης, θέλουμε μια πόλη καθαρή και αυτό είναι υπόθεση όλων. Θα συνεχίσουμε τη μάχη με την αποκομιδή των ογκωδών και καλούμε τους πολίτες να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες. Η προστασία του δημόσιου χώρου είναι δείγμα σεβασμού. Με υπευθυνότητα μπορούμε να διατηρήσουμε τα πεζοδρόμια και τις γειτονιές μας ανθρώπινες. Πράγματα που θα έπρεπε να τα σκεφτόμαστε από μόνοι μας.

Μάλλον σώσαμε ένα γάμο. Ο φίλος ο Γιώργος μας ευχαριστεί γιατί από μας άκουσε ότι σήμερα γιορτάζει η γυναίκα του, τη λένε Ιουλία. Και αυτή τη στιγμή ψάχνει ένα ανθοπολείο για να πάρει λουλούδια. Δεν βρίσκει. Δεν μπορώ να σου πω σε ποια οδό είναι γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση, αλλά υπάρχουν αυτόματοι πολιτές λουλουδιών. Οπότε μπορείς να ψάξεις το διαδίκτυο, να βρεις που είναι, να πας να πάρεις για να σώσεις την παρτίδα στο παραένα. Και να πεις ότι δεν είπες τίποτα όλη μέρα για να τις κάνεις έκπληξη. Χρόνια της πολλά, να τη χαίρεσαι. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Τραμπ δήλωσε πως ανέβαλε την επίθεση που σκόπευε να εξαπολύσει αύριο εναντίον του Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν δεν θα επαναχωρήσει σε καμία περίπτωση από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος της χώρας. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Την επόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου, οι ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα για νέο κόμμα. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στην Κόρινθο, προφυλακής

0: και σε δάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εμείς μπορεί να μην πάμε φέτος στη Μύκονο και το 90% των Ελλήνων να μην μπορεί να φτάσει ούτε καν στο λιμάνι της Μυκόνου, αλλά είναι ήδη εκεί η Lily Collins, η πρωταγωνίστρια της πολύ γνωστής σειράς Emily in Paris και φυσικά κόρη του αγαπημένου Phil Collins. Το Emily in Paris είναι μια σειρά που γυρίζεται αρκετά χρόνια, πρέπει να είναι η τέταρτη, πέμπτη χρονιά που γυρίζεται. Έφτασε λοιπόν η διάσημη ηθοποιός στη Μύκονο, κυκλοφόρησαν και οι πρώτες φωτογραφίες που βρίσκεται στο νησί. Οι πληροφορίες λένε ότι μένει σε μια βίλα που κοστίζει 20.000 ευρώ την ημέρα. Δεν είναι μόνη της όμως. Όλη η παραγωγή που θα έρθει και θα αρχίσουν, όταν θα αρχίσουν κανονικά όλα τα γυρίσματα, θα είναι 380 άτομα, πάρα πολλά άτομα. Θα υπάρχουν και κομπάρσοι από το νησί και την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι λέει θα αμείβονται με 150 ευρώ αναγύρισμα. Πολύ καλή αμοιβή. Δεν ξέρω, δεν είδα κάπου αγγελία, δεν ξέρω πώς τους βρήκανε, προφανώς από σχολές θεάτρου, μάλλον κάπως έτσι. Ακούστε να δείτε, φυσικά είναι μια πάρα πολύ καλή διαφήμιση για τη χώρα μας και το νησί της Μυκόνου, όχι ότι είχε ανάγκη θα μου φύτε, αλλά ακούστε να δείτε ένα ρεκόρ που έχει η σειρά Emily in Paris. Σε οποιαδήποτε πόλη πήγε η σειρά και είχαν γυρίσματα, αυξήθηκε το επόμενο τρίμηνο κατά 100% οι κρατήσεις από Αμερικανούς τουρίστες. Δηλαδή οι Αμερικανοί που βλέπουν τη σειρά είδανε την Έμιλη σε ποιο μέρος πήγε. Χαρακτηριστικά θυμάμαι την προηγούμενη σεζόν πρέπει να ήταν στη Ρώμη. Και εκεί μετά αυξήθηκαν οι Αμερικανοί τουρίστες κατά 100%. Άρα κάτι μου λέει ότι φέτος η Μύκονο θα γεμίσει με Αμερικανούς και Καναδούς.

Την πολύ γνωστή και αγαπημένη κολομβιανή τραγουδίστρια τη Σακίρα τη στεναχώρησαν οι ισπανικές αρχές και τώρα εκτός από συγγνώμη θα της επιστρέψουν και 60 εκατομμύρια ευρώ. Την είχαν κατηγορήσει από ό,τι φάνηκε άδικα για φοροδιαφυγή μέχρι και το 2011. Όμως κατάφερε και απέδειξε η Σακίρα με τα στοιχεία που κατέθεσε ότι έκαναν λάθος οι αρχές και δεν υφίσταται φορολογική απάτη. Πώς έγινε αυτό? Η Σακίρα, θυμίζουμε ότι ήταν παντρεμένη με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή τον Πικέ και κάποιες μέρες έμενε στην Ισπανία. Το Ισπανικό κράτος έλεγε ότι έμενε μόνιμα, οπότε έπρεπε να φορολογηθεί τα εισοδήματά της σαν πολίτης της Ισπανίας. Όμως η Σακίρα απέδειξε με αποδείξεις από αεροπορικά εισιτήρια και από διαμονές σε ξενοδοχεία του εξωτερικού ότι έμεινε λιγότερο από, περιμένει να δω ποιο είναι το όριο, από 183 ημέρες που ορίζει η νομοθεσία στην Ισπανία ότι μετά από αυτές τις ημέρες θεωρείται φορολογικός κάτοικος της χώρας. Μάζεψε λοιπόν όλα τα χαρτιά της σαν καλός πολίτης η Σακίρα, τα πήγε στην εφορία της Ισπανίας και τελικά δικαιώθηκε. 60 εκατομμύρια που είχαν δεσμευτεί από το λογαριασμό της θα της επιστραφούν για να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Μάλιστα η Σακίρα δήλωσε ότι χαίρεται πάρα πολύ με την εξέλιξη της υπόθεσης και θέλει να γίνει, λέει, να αποτελέσει αυτή η δίκη προηγούμενο για πολίτες που αντιμετωπίζουν καταχρήσεις από το σύστημα της Ισπανίας. Ναι, Σακίρα μου, αλλά εμείς δεν έχουμε τα δικά σου λεφτά για να πάμε στους καλύτερους δικηγόρους, οπότε μάλλον το σύστημα θα μας κερδίσει.

Λοιπόν, ο περιφερειακός εδώ στη Θεσσαλονίκη θα είναι απόψε το βράδυ κλειστός λόγω εργασιών για το fly over. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχιάς Θεσσαλονίκης, από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 στο ύψος του Παπαγεωργίου και K6 στο ύψος των Μετεώρων. Ειδικότερα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, δημοτικό γήπεδο. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη σήμανση τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Υπομονή, λίγες ώρες είναι και από και μετά θα δοθεί στην κυκλοφορία ο περιφερειακός. Για καλό είναι, όταν θα φτιαχτεί το flyover θα δείτε ότι θα αλλάξει η πόλη πραγματικά. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας τελείωσε. Σας αφήνω ελεύθερους μέχρι και αύριο τις 10 που θα ξαναείμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αποστόλη Κοσμόγλου. Έχω δει ήδη τον Νίκο Καγκορίκο, έχει πάρει τη θέση του. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ήταν η νυχτερινή βάρδια. Τα ξαναλέμε αύριο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν και απείλησε την Τεχεράνη πως σε περίπτωση που δεν καταλήξει σε συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ακόμα ισχυρίζεται ότι διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη του, θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Η συμφωνία αυτή, όπως ανέφερε, θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεσεσκιάν, σε ανάρτησή του στο X. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Κατατέθηκε η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει δίκες εξπρές για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται πολιτικό προσωπικό. Η τροπολογία έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση αύριο το πρωί. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις του για το νέο κόμμα. Μιλώντας σε εκδήλωση, κάλεσε τους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά του κόμματος σε νέους ορίζοντες. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία, το δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου διατάχθηκε η προφυλάκηση των τριών μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια με τηλεφωνικές απάτες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6%. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στο Σαν Ντιέγκο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς στο Ισλαμικό κέντρο. Η αστυνομία είχε καλέσει νωρίτερα τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή. Νεκροί, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι οι δύο δράστες. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Κλειστό είναι το τμήμα της Περιφερειακής στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η τροχιά καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των αστυνομικών ώστε να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακά προβλήματα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βέλτιος του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.